Η υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσε με φίλοι μας την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, φίλοι ακροατές, θα εξετάσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή, στην Εκκλησία και σε κάθε μέλος της Εκκλησίας χωριστά. Όσοι στην Εκκλησία δεν υπακούνε σε όλες τις αλήθειες του Αγίου Πνεύματος που φυλάσσονται στην Εκκλησία, απειθούν στο Άγιο Πνεύμα που παραγγέλνει να λέμε όλοι το ίδιο και να μην υπάρχουν αναμεταξύ μας σχίσματα. Όλοι αυτοί εκπίπτουν από τη χάρη του Θεού και επομένως από την Εκκλησία. Έτσι, παραδείγματος χάριν, ο Σίμων ο Μάγος αποβλήθηκε από την Εκκλησία γιατί προσέβαλε το Άγιο Πνεύμα. Στις Πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε: «Ειδών δε ο Σίμων, ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδωτε το Πνεύμα του Άγιον, προσύνεγγεν αυτής χρήματα λέγον. Δότε καμή την εξουσίαν ταύτην, ή να ενώ εάν επιθώτας χείρας, λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Πέτρος δε είπε προς αυτόν: Το αργύριό σου συν σύ ή εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων κτάστε. Ουκέ εστί σημερίς ουδέ κλήρος εν το λόγο τούτο. Η γάρ καρδία σου ουκέ εστίν ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον νουν από της κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού, ή άρα αφαιθεί σε τέση η επίνεια της καρδίας σου. Εις γάρ χωλήν πικρίας και σύνδεσμον αδικίας ορός αιώντα. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε: Δεήθητε ημείς υπερεμού προς τον Κύριον, όπως μηδέν επέλθει επ' εμέ ον ηρήκατε. Δηλαδή, όταν είδε ο Σίμων ότι με την επίθεση των χεριών των Αποστόλων δίδονταν το Πνεύμα το Άγιο, πρόσφερε σε αυτούς χρήματα και είπε: Δώστε και σε μένα την εξουσία αυτή για να παίρνει Πνεύμα Άγιον εκείνος τον οποίο θα έθετα επάνω του τα χέρια. Τότε ο Πέτρος του είπε: Το χρήμα σου να χαθεί μαζί με σένα, διότι νόμισες πως είναι δυνατόν να αποκτήσεις με χρήματα τη δωρεά του Θεού. Δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρο στο πράγμα αυτό, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία μπροστά στο Θεό. Μετανόησε λοιπόν από την κακία σου αυτή και παρακάλεσε το Θεό μήπως σου συγχωρεθεί αυτό που σκέφτηκε η καρδιά σου, διότι σε βλέπω να βρίσκεσαι σε χολή πικρίας και σε δεσμά κακίας. Ο Σίμων αποκρίθηκε: Παρακαλέστε εσείς τον Κύριο για μένα για να μην μου συμβεί τίποτε από όσα είπατε. Άλλο παράδειγμα, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, οι οποίοι τιμωρήθηκαν παραδειγματικά γιατί είπαν ψέματα στο Άγιο Πνεύμα. Λέγει στις Πράξεις: Είπε δε Πέτρος: Ανανία, γιατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου ψεύσαστε σε το Πνεύμα το Άγιον και νοσφίσαστε από τις τιμής του χωρίου? Ουχή μένον σι έμενεν και πραθέν εν τη σι εξουσία υπήρχε? Τι ότι έθου εν την καρδία σου το πράγμα τούτο? Ούκε ψεύσω ανθρώπης αλλά το Θεό. Ακούον δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους, πεσόν εξέψυξε και γένε το φόβος μέγας επί πάντας τους ακούοντας ταύτα. Και ο Πέτρος του είπε: Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου ο Σατανάς ώστε να πεις ψέματα στο Πνεύμα του Άγιον και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος? Όσο παρέμενε δεν ήταν το αντίτιμο στη διάθεσή σου, γιατί σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους αλλά στο Θεό. Μόλις ο Ανανίας άκουσε τα λόγια αυτά, έπεσε και ξεψύχησε και κατέλαβε μεγάλος φόβος όλους όσοι τα άκουσαν. Όσοι αρνούνται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι από το Πνεύμα του Θεού. Στην πρώτη καθολική του Ιωάννου λέει: Εν τούτο γινώσκεται το Πνεύμα του Θεού, παν Πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα,
εκ του Θεού έστι, και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού ουκ έστιν. Με τον εξής τρόπο αναγνωρίζεται το πνεύμα του Θεού. Κάθε πνεύμα που ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε ως άνθρωπος είναι από το Θεό, και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε ως άνθρωπος δεν είναι από το Θεό.

Η συμμετοχή στη ζωή του Αγίου Πνεύματος είναι η βασιλεία των ουρανών. Όπως λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, η βασιλεία των ουρανών είναι η μετοχή στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, και αυτό σημαίνει ο λόγος ότι η βασιλεία των ουρανών είναι μέσα μας, ώστε να αγωνιστούμε, να λάβουμε μέσα μας και να κατέχουμε το Άγιο Πνεύμα.

ακόμα το Άγιο Πνεύμα οικοδομεί στην οικοδομή της Εκκλησίας τους πιστούς σαν ζωντανούς λίθους. Στην προσεφεσίους επιστολή λέει: «Άρα ον, ουκέτι εστέ ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιων εν Κυρίω, ενώ και εμείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Ώστε λοιπόν δεν είσαστε πια ξένοι και περαστικοί, αλλά συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, διότι έχετε οικοδομηθεί επάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, του οποίου ο Ιησούς Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, επάνω στον οποίον συναρμολογείται η όλη η οικοδομή και αυξάνει σε ναό Άγιο εν Κυρίω. Σε αυτόν και εσείς συνοικοδομήστε, ώστε να γίνετε τόπος κατοικίας του Θεού δια του Πνεύματος». Με άλλα λόγια, το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους πιστούς σε ένα σώμα και φέρνει ενότητα. Στην πρώτη προς Κορινθίους λέει: «Και γάρ εν ενή πνεύματι ημείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν, και γάρ το σώμα ουκ έστιν εν μέλος, αλλά πολλά. Διότι σε ένα πνεύμα όλοι εμείς βαπτιστήκαμε και γίναμε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και όλοι με ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. Το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά». Αυτό σημειώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εκείνο που μας έκανε ένα σώμα και μας αναγέννησε είναι το ένα πνεύμα». Ο Άγιος Μέγας Βασίλειος βλέπει την ενότητα των πιστών στην απονομή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει κατά τη διανομή των χαρισμάτων του να το δούμε και σαν όλο στα διάφορα μέρη του. Αφού όλοι γινόμαστε μέλη ο ένας του άλλου, μόνο αν έχουμε χαρίσματα διάφορα σύμφωνα με τη χάρη του Θεού που μας δόθηκε. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι «δε σε έχω ανάγκη», ή πάλι το κεφάλι στα πόδια «δε σας έχω ανάγκη». Αλλά όλα βεβαίως μαζί τα μέλη συναποτελούν το σώμα του Χριστού. Αν τα ενοποιεί το Πνεύμα, τότε το ένα μεταδίδει στο άλλο αναγκαστικά την ωφέλεια που πηγάζει από το χάρισμά του. Λοιπόν, ο μεν Θεός έθεσε τα μέλη στο σώμα, το καθένα από αυτά όπως θέλησε. Τα μέλη όμως μεριμνούν το ένα για το άλλο, για τον ίδιο σκοπό, επειδή μέσα τους υπάρχει συμπάθεια, στην οποία οδηγεί η μετοχή του Πνεύματος. Και αυτός είναι ο λόγος που είτε πάσχει ένα μέλος, πάσχουν όλα μαζί τα μέλη, είτε δοξάζεται ένα μέλος, χαίρουν μαζί του όλα τα μέλη. Και εμείς οι επιμέρους άνθρωποι είμαστε στο Πνεύμα σαν μέρη στο σύνολο, αφού όλοι βαπτιστήκαμε σε ένα πνεύμα, για να αποτελέσουμε έτσι ένα σώμα.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως».

Οφείλω στην αρχή της ομιλίας μας σήμερα να δηλώσω ότι επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ιερό και άγιο, νομίζω όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ένα τέτοιο μεγάλο θέμα που αναφέρεται στην αποφράδα εκείνη η μέρα της 29ης Μαΐου του 1453 θα έπρεπε για το θέμα αυτό να μιλήσουν μεγάλοι λογοτέχνες και ιστορικοί, και όλοι μας ασφαλώς νιώθουμε αδύναμοι για να μην αδικήσουμε τον ηρωισμό, για να μην αδικήσουμε στην περιγραφή τα φοβερά εκείνα και μοναδικά γεγονότα της πολιορκίας και της αλώσεως της πόλεως που άλλαξε την ιστορία του κόσμου, που συγκλώνησε την οικουμένη, και ο αντίκτυπός της ακούγεται σήμερα ως αναστεναγμός και κλαδμός και οδυρμός στο λαό μας. Ασφαλώς όλοι γνωρίζουμε ότι η άλωση της πόλεως δεν αποτελεί μια συγκυρία ή μια σειρά συμπτώσεων και γεγονότων, αλλά αποτελεί μια κυοφορία, ένα αποτέλεσμα μιας παρακμής που κράτησε τουλάχιστον 400 χρόνια. Από τον 10ο αιώνα και μετά έχουμε μια σταδιακή παρακμή του γένους μας, και διοικητική και πολιτισμική και δημογραφική και οικονομική, αλλά θεολογικά θα λέγαμε ότι όλα αυτά αποτελούν συμπτώματα ή αποτελέσματα μιας πνευματικής κατάπτωσης, καταστροφικής πορείας που πήρε το γένος μας στα τελευταία εκείνα χρόνια, καθώς ξεψυχούσε η αυτοκρατορία. Βέβαια, ανέδειξε η Ρωμιοσύνη εκείνα τα χρόνια της παρακμής μεγάλους Αγίους, μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας, διότι όταν πλεονάζει η αμαρτία υπερπερισσεύει η χάρις. Έχουμε λοιπόν μια αποσύνθεση, το κέριο χτύπημα το δώσαν οι Φράγκοι με την άλωση του 1204 που ρημάξανε την πόλη και ό,τι βρήκανε εκεί μέσα όρθιο. Επί μήνες μετέφεραν με άμαξες στη Δύση αμύθιτους θησαυρούς, αγάλματα, χρυσάφια, νομίσματα, έργα πολιτισμού. Ρημάξανε μια αυτοκρατορία που μέχρι τότε ζούσε 800 χρόνια θριάμβου, πολιτισμικής ακμής. Την μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου, είναι η μοναδική που ανέδειξε επί χίλια χρόνια ένα πολιτισμό μοναδικό, καθώς συντέριαζε την αληθινή πίστη, τη χριστιανική πίστη, την μεγαλύτερη φιλοσοφία και τέχνη, την ελληνική, και το ρωμαϊκό δίκαιο και χριστιανισμένο. Αλλά είπαμε όμως ότι τα αίτια αυτής της παρακμής ήταν κυρίως πνευματικά. Οι άνθρωποι μιμητές της Δύσεως άρχισαν να οδηγούνται σε μια κατηφορική πορεία περίεργη. Η δημογραφική συρρήκνωση, όπως και στις ημέρες μας, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της παρακμής. Η αλλίωση του θρησκευτικού, πιστεύω. Το εθνικό φρόνημα σιγά σιγά άρχισε να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Ξένοι αγόραζαν τα λιμάνια, σαν και σήμερα νομίζω, κάτι μας θυμίζουν αυτά, και άλλα έργα που ανήκαν στο κράτος και χώρους. Και έτσι λοιπόν η κατάρρευση της αυτοκρατορίας ήρθε ως φυσική συνέπεια. Βέβαια, όταν μιλάμε για άλωση της πόλης, μην φανταζόμαστε μια πόλη ενός εκατομμυρίου και πλέον που είχε στα χρόνια της δόξας της. Είχε καταντήσει αυτοκρατορία ουσιαστικά μια μοναδική μελαγχολική πόλη 60.000 κατοίκων που δεν είχε τίποτε άλλο παρά μόνο από τα γύρω-γύρω μέρη, τα περίχωρά της, μόνο η βασιλεύουσα. Αυτή η πόλη που στέκεται και σήμερα στο πιο στρατηγικό μέρος της γης, το εμπορικό σταυροδρόμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, η πιο δοξασμένη πόλη του κόσμου, αυτή τώρα πλέον βρισκόταν ρημαγμένη, άδεια, εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, και είχε μόνο κάποιους θύλακες δικούς της στο Μιστρά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Τα όσα θα πούμε στη συνέχεια είναι βασισμένα μόνο σε ιστορικούς της εποχής, κυρίως στο Γεώργιο Φρατζή που ήταν ο προσωπικός γραμματέας του
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, στον Μιχαήλ Δούκα, και από την άλλη πλευρά, στο τουρκικό στρατόπεδο, Έλληνες πάλι ιστορικοί, οι οποίοι δοξάζαν τότε το Μωάμεθο νέο Μέγα Αλέξανδρο και μεγάλο ηγέτη, τον Μιχαήλ Κρητόβουλο, τον Ήμβριο, ο οποίος πολέμησε μάλιστα από την πλευρά των Τούρκων εναντίον της πόλεως, και τον Νέστορα Ισκεντέρη, και αυτόν Έλληνα, γενίτσερο, ο οποίος και αυτός πολέμησε στην πλευρά των Τούρκων. Και επίσης κάποιους άλλους δυτικούς, όπως τον Νίκολο Μπάρμπαρο και τον Λεωνάρδο Επίσκοπο Χίου Καθολικό. Όταν το 1451 ο Μωάμεθ ανέλαβε για δεύτερη φορά την εξουσία, ήταν ένας νέος, 19 ετών, και άρχισε να περισφύγει την βασιλεύουσα πόλη από στεριά και από θάλασσα. Έκτισε εκείνα τα δύο περίφημα κάστρα, το Ρούμελι Χισάρ και το Ανατολού Χισάρ, και όλοι καταλαβαίνανε, αυτά τα έργα ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο του 1452, όλοι καταλαβαίναν ότι αυτός ο κλοιός που συνεχώς γινόταν όλο και πιο στενός θα οδηγούσε σε μια γενικευμένη επίθεση που αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς της, ο τελευταίος της Ρωμιοσύνης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, το 1452, 47 χρονών, εργάζεται μέρα και νύχτα με όσους είχαν απομείνει στην βασιλεύουσα, 60.000 ψυχές, στην επισκευή των τυχών, στην επιδιόρθωση των οχυρωματικών έργων. Όταν μιλάμε για άλωση της πόλεως, για να κατανοήσουμε λίγο τη γεωγραφική έτσι, περιγραφή του χώρου, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η άλωση έγινε μόνον από τα χερσαία τείχη. Η βασιλεύουσα πόλη στις δυο πλευρές της έχει τα θαλάσσια τείχη, στα οποία δεν γίνανε εκεί πέρα σοβαρές μάχες, αλλά η γενικευμένη επίθεση του Μωάμεθ έγινε στα χερσαία τείχη και πιο συγκεκριμένα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Όλο λοιπόν το φθινόπωρο του 1452 και το χειμώνα του 1453 οι Έλληνες μέρα και νύχτα, νέοι και γέροι, γυναίκες και άντρες και μικρά παιδιά, διαρκώς προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν ό,τι προλάβαιναν στα τείχη της πόλεως, στα χερσαία τείχη, να καθαρίσουν τις στάφρους που υπήρχαν μπροστά από τα τείχη για να προετοιμαστούν για την επίθεση που όλοι την περίμεναν γύρω στην άνοιξη. Όταν λέμε για τείχη αδελφή, εννοούμε τριπλά τείχη, το εξωτερικό που ήταν 2 μέτρα ύψος και από πίσω υπήρχε η τάφρος με το νερό, στη συνέχεια το μεσαίο τείχος το οποίο είχε ύψος 8 μέτρα, η τάφρος είχε πλάτος 20 μέτρα, και πιο πίσω ακόμη, στα 15 μέτρα πιο πίσω εσωτερικά, το εσωτερικό τείχος που είχε 10 μέτρα ύψος. Τα επαναλαμβάνω, 2, 8 και 10. Ήταν απόρθητη η πόλη και γι' αυτό καταλάβαινε και ο Μάμεθ ότι ο μοναδικός τρόπος για να την πάρει ήταν να γκρεμίσει το πιο ευαίσθητο σημείο των χερσαίων τείχων. Και αυτό ήταν η πύλη του Αγίου Ρωμανού. Η πολιορκία ξεκίνησε, δεν είναι τυχαίο αυτό, την ημέρα του Πάσχα, 1η Απριλίου 1453, όταν χτυπούσαν αναστάσιμα οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησιές της πόλεως, εκτός βέβαια από την Αγία Σοφία, η οποία επί 4 μήνες ήταν κλειδαμπαρωμένη μετά από την ανίερη εκείνη συλλειτουργία με τους παπικούς και δεν λειτουργήσε ποτέ ξανά παρά μόνο την τελευταία νύχτα πριν από την άλωση. Χτυπούσαν λοιπόν αναστάσιμα οι καμπάνες, αλλά οι φρουροί έξω στα τείχη έβλεπαν τρομαγμένοι να έρχονται κατά χιλιάδες στρατεύματα του Μωάμεθ, λίγοι-λίγοι στην αρχή και σιγά-σιγά περισσότεροι. Ήταν η μέρα εκείνη, 1η Απριλίου, η μέρα του Πάσχα, που ο βασιλιάς έδωσε την εντολή να κλείσουν οι πύλες, να γκρεμιστούν οι γέφυρες, να μπει η μεγάλη αλυσίδα στον κεράτιο κόλπο, και πλέον η πόλη από την ημέρα του Πάσχα και μετά μέχρι και τη σημερινή ημέρα, σαν σήμερα 29 Μαΐου, δεν άνοιξε ποτέ πλέον. Και σιγά σιγά μέσα στη διακινήσιμη εβδομάδα και η πλευρά των επιτιθεμένων των Τούρκων και η πλευρά των Ελλήνων πήραν όλοι τους τις τελικές τους θέσεις. Στο κεντρικότερο σημείο της επιθέσεως, την πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου από τη μέσα πλευρά είχε την καθοριστική άμυνα
στην ευθύνη του ο ίδιος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, από την έξω πλευρά, ήταν, είπαμε, το ευαίσθητο σημείο των τυχών, ο ίδιος ο Μάμεθ, στήθηκε το μεγάλο κανόνι του Ορβανού, του Ούγγρου αυτού μηχανικού, ο οποίος λίγους μήνες πριν ήταν στην υπηρεσία του Παλαιολόγου, αλλά για να κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα, τάχθηκε χριστιανός όν στην υπηρεσία του Μάμεθ του Πορθητού, και αυτή ακριβώς η αλλαγή ήταν ένα από τα καθοριστικά σημεία τα οποία άλλαξαν την εξέλιξη των γεγονότων. Αυτό το κανόνι μπορούσε να χτυπάει 1610 μέτρα μακριά, τόσο ήταν το πυρηνικές του. Για να το μεταφέρουν όμως έπρεπε να υπάρχουν 70 ζεύγοι βοδιών και 2000 άνδρες. Μάλιστα μια φορά έσπασε εκεί στις ημέρες πριν από την τελική άλωση, και στην ανατίναξή του σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι. Η πεδιάδα λοιπόν μέσα σταδιακά, μέσα μια εβδομάδα, από την Κυριακή της Αναστάσεως μέχρι την Κυριακή του Θωμά, πλημμύρισε από 200.000 στρατό, συν άλλους τόσους περίπου βοηθητικό προσωπικό, συντιστές, υπηρέτες, τεχνίτες, άτακτοι, πλατσικολόγοι, όλοι αυτοί που ερχότανε, γιατί κατανοούσαν ότι στην πολιορκία αυτή, εάν μπορούσαν και έπαιρναν την Κωνσταντινούπολη, θα κέρδιζαν αμύθιτα πλούτη και θησαυρούς. Το θέαμα, όπως μας το περιγράφουν οι ιστορικοί της εποχής, ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Όταν δηλαδή ανέβαινες επάνω στα τείχη και έβλεπες σε όλη αυτή την πεδιάδα του Λύκου και της γύρω άλλης, Λύκος είναι το ποτάμι και στην πύλη του Ρωμανού, έβλεπες, λέει, χρώματα αμέτρητα, σιδερένια κράνη, τόξα, βαλίστρες, εξοπλισμό, αλλά εάν μιλάμε για 400.000 περίπου συνολικά ψυχές, άνθρωποι, οι επιτιθέμενοι, διπλάσια περίπου ήταν και τα ζώα, καμήλες, μουλάρια και άλλα ζώα, τα οποία ήταν χρήσιμα για τις ώρες εκείνες της επιθέσεως. Σε αυτό λοιπόν την παρουσία τόσων χιλιάδων ανθρώπων, οι κάτοικοι της πόλεως καταλαβαίνουν πλέον ότι είναι κρίσιμες οι στιγμές. Ένα σύννεφο σκόνης καθημερινά σηκωνότανε στο στερέωμα του ουρανού, μια λαοθάλασσα που ούρλιαζε και κράβγαζε στο όνομα του Αλλάχ, τύμπανα, σάλπιγγες, ουρλιαχτά, κραυγές, φωτιές, θόρυβοι, ήταν η καθημερινή συντροφιά των Ελλήνων επί περίπου 57 μέρες. Βέβαια ο αριθμός των επιτιθεμένων διαφέρει από ιστορικούς σε ιστορικούς, αλλά είναι πολύ λογικό, διότι οι σημερινοί ιστορικοί που κάνουν μια σύγκριση των πηγών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο στρατός ξεκίνησε από 150.000 και σταδιακά έφτασε στις 200. Ο τακτικός στρατός χώριγε, είπαμε, όλο το βοηθητικό προσωπικό. Έχουμε λοιπόν 400.000 επιτιθέμενους. Και πόσους έχουμε αμυνόμενους? Ξέρουμε ακριβώς τον αριθμό, διότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος διέταξε την εβδομάδα του διακαινησίμου να γίνει μια μυστική απογραφή, και έχουμε ακριβή αριθμό. Πόσοι ήταν οι αμυνόμενοι? 4.973 Έλληνες και 2.000 περίπου ξένοι. Από αυτούς οι 800 ήταν οι γενουάτες του στρατάρχη Ιουστινιάνη. Άρα λοιπόν έχουμε 7.000 στρατιώτες απέναντι, ας πούμε, σε 200, αν δεν βάλουμε το βοηθητικό προσωπικό, αν και αυτή η σύγκριση είναι λανθασμένη. Γιατί? Διότι από τους 5.000 περίπου Έλληνες, στρογγυλάτε το λέω, να θυμόμαστε τον αριθμό, οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν απειροπόλεμοι. Ήταν διάφοροι υπάλληλοι της διοίκησης, των πανεπιστημίων, των σχολείων. Ήταν άνθρωποι άμαθοι από πόλεμο. Άρα λοιπόν, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε 7.000 πολέμησαν μέσα και 400.000 απ' έξω. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή ήταν άμαθοι οι περισσότεροι, ανέθεσε ο Παλαιολόγος την Γενική Αρχηγία του Στρατού στον Ιουστινιάνη, ο οποίος εκπαίδευε επί 2 μήνες, όσο προλάβαινε δηλαδή, τους Έλληνες. Δεν ξέραν καν τον χειρισμό των όπλων, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν απλοί πολίτες, μοναχοί. Όλοι οι μοναχοί πολέμησαν. Το ψέμα αυτό τάχα ότι δεν πολέμησαν οι μοναχοί είναι λάθος. Όλοι οι μοναχοί προσφέρθηκαν στον αγώνα και ήταν οι φύλακες των θαλασσίων τυχών.
Έτσι λοιπόν, μετά από μια τέτοια μεγάλη προετοιμασία, όλοι περιμέναν με αγωνία την έκβαση της πολιορκίας. Ώσπου 22 Απριλίου, Κυριακή, έγινε κάτι το τρομερό, το οποίο άλλαξε καθοριστικά την εξέλιξη των πραγμάτων. Ήταν η μέρα εκείνη που οι Έλληνες αμύντορες των τυχών είδαν ξαφνικά μέσα στο κεράτιο κόλπο να γίνεται η στεριά θάλασσα και μέσα από μια ξύλινη διολκό να έρχονται τα τουρκικά καράβια μέσα στον κεράτιο, έπειτα όχι από επινόηση του Μουάμεθ, αλλά από συμβουλή Ελλήνων που πολεμούσαν στο πλευρό του. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, την πόλη δεν την πήραν οι Τούρκοι. Η επίθεση τελική που έγινε, έγινε με 50.000 γενιτσάρους. Έλληνες πήραν την πόλη. Γι' αυτό λέει ένας μεγάλος ιστορικός, ποτέ ένας Έλληνας δεν νικέται από ένα ξένο. Όταν χάνουν οι Έλληνες, πάντα νικιούνται από Έλληνες. Με τέτοια λοιπόν συμβουλή, ο Μουάμεθ μπορεί και φέρει τα καράβια του μέσα στο κεράτιο κόλπο, και εκείνη η μέρα ήταν που οι καμπάνες στην πόλη χτύπησαν πένθυμα, γιατί καταλάβαιναν, κατανοούσαν ότι οι ώρες πλέον ήταν τραγικές και το κακό θα ερχόταν αναπάντεχα. Η τακτική τώρα του Μουάμεθ στις 57 ημέρες αυτές ήταν η εξής. Με τα κανόνια τα πολλά που είχε πέρα από του Ουρβανού, είχε και άλλα κανόνια, βομβάρδιζε ανηλαιώς τη συγκεκριμένη περιοχή της πύλης του Ρωμανού, έτσι ώστε να μην προλάβουν οι αμύντορες να το επισκευάζουν. Και η δεύτερη στρατηγική του Μουάμεθ ήταν να κουράσει, να εξαντλήσει τους αμυνόμενους, έτσι ώστε η κατάληψη της πόλεως να έρθει ως ένα φυσικό επακόλουθο χωρίς μια ιδιαίτερη μάχη. Οι στιγμές ήταν κρίσιμες, γι' αυτό ιδιαίτερα το Μάιο του 1453 όλοι, νέοι, γέροι, μεγάλοι, μικροί, κληρικοί, λαϊκοί, οι πάντες ήταν μέρα και νύχτα στα τείχη να επισκευάζουν ό,τι μπορούσαν, μεγάλα ξύλινα δοκάρια τα οποία τα γέμιζαν με δέρματα από ζώα, με πυλό, με ό,τι αντικείμενα μπορούσαν, ξύλωναν πόρτες, παράθυρα από τα σπίτια τους για να μπορέσουν να γεμίσουν τα κενά των τειχών. Μια άλλη τακτική που είχε ο Μουάμεθ, και αυτό έγινε πάλι έπειτα από συμβουλή γενιτσάρων, ήταν η δημιουργία πολλών υπόγειων στόων, έτσι ώστε μέσα από τα λαγούμια αυτά να οδηγηθούν οι Τούρκοι ανενόχλητοι στην πόλη και η κατάληψή της να γίνει ευνηδιαστικά. Όταν οι Έλληνες κατάλαβαν την πρώτη στοά που έγινε, που δημιουργήθηκε, από εκείνη τη νύχτα και μετά κανένας δεν μπορούσε να κοιμηθεί ήσυχος, διότι κατανοούσαν ότι ανά πάσα στιγμή, μέρα ή νύχτα, θα μπορούσαν ξαφνικά να προβάλλουν μέσα από τα σπλάχνα της γης χιλιάδες Τούρκοι και να ρημάξουν την Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, οι αμυνόμενοι, οι Έλληνες, κάναν ό,τι μπορούσαν να ανακαλύψουν τις στοές αυτές. Υπολογίζονται γύρω στις 8 στοές οι οποίες δημιουργήθηκαν. Όταν ανακαλύφθηκε η πρώτη στοά, έπειτα από θόρυβο ιδιαίτερο που κάνανε οι δούλοι που σκάβαν στα υπόγεια, στα σπλάχνα της γης, έπειτα από σκληρές ανακρίσεις, μάθανε ποιες είναι οι άλλες στοές, δημιουργούσαν εγκάρσιες στοές προς τις τουρκικές, έβαζαν φωτιά στα υπόγεια, πέφταν τα δοκάρια και μέσα στα λαγούμια αυτά, που κάποια σώζονται και σήμερα, καταπλακώθηκαν, καταπνίχθηκαν ή κάηκαν χιλιάδες Τούρκοι. Η ανακάλυψη των στόων αυτών έγινε στις 23 Μαΐου. Την ίδια μέρα, επειδή ήδη έχουμε πολλές ημέρες πολιορκίας, μιλάμε ότι οι απώλειες των Τούρκων πρέπει να είναι πάνω από 50.000 μέχρι την ημέρα αυτή. Ο Μουάμεθ καταλαβαίνει ότι αυτή η πολιορκία οδηγεί σε αδιέξοδα και προβληματίζεται αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι την πολιορκία της πόλεως. Έχει δύο βασικούς στρατάρχες, τον Ζαγανό Πασά και τον Χαλίλ. Οι δύο πτέρυγες, εκφράζουν τις δύο τάσεις στο τουρκικό στρατόπεδο. Μισούνται οι δύο τάσεις μεταξύ τους. Ο Ζαγανός θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιορκία, ο Χαλίλ Πασάς αντιδρά σε αυτό και ήταν μάλιστα μυστικό σύμβουλος του Παλαιολόγου. Τελικά κυριαρχεί η άποψη του Ζαγανού Πασά, συνεχίζεται η πολιορκία και τη δεύτερη μέρα της αλώσεως ο Μουάμεθ
κατέσφαξε το Χαλίλ Πασά μπροστά στα έκπληκτα μάτια, τον δικό του δηλαδή στρατάρχη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των άλλων Τούρκων στρατηγών. 23 λοιπόν Μαΐου και στην πύλη του Ρωμανού μπροστά εμφανίζεται ένας απεσταλμένος του Σουλτάνου που ζητάει να συνομιλήσει με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Γίνεται μια συνάντηση λοιπόν και το μήνυμα του Μωάμεθ είναι ως εξής. Αφήνει τον Παλαιολόγο ελεύθερο να γίνει διοικητής της Πελοποννήσου αν του παραδώσει εκείνη την ημέρα την πόλη όσα έχει, και το μόνο που υπόσχεται είναι ότι όποιος κάτοικος ήθελε να φύγει από την πόλη χωρίς να πάρει μαζί του απολύτως τίποτε, ήταν ελεύθερος. Και είναι γνωστή βέβαια η απάντηση που την ξέρουμε όλοι μας και καλό να τη μαθαίνουμε και στα παιδιά μας, δόθηκε αυτή 23 Μαΐου του 1353. Το την πόλη σιδούνε, ούτε μόνεστη, ούτε άλλον το κατοικούν τον ετάφτη. Κοινή γαρ γνώμη πάντες, αυτό προαιρέτως αποθανούμεν και ούφισόμεθα τη ζωή σημών. Δηλαδή το να σου παραδώσω την πόλη αυτή δεν είναι δικό μου δικαίωμα και κανενός άλλου από αυτούς που κατοικούν στην πόλη αυτή, αλλά όλοι μαζί με μια ψυχή, με ένα πνεύμα θα θυσιαστούμε για την πόλη αυτή και δεν θα υπολογίσουμε τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, μετά την απάντηση αυτή που δόθηκε 23 Μαΐου, ο Σουλτάνος αποφασίζει γενική επίθεση και την ορίζει για την ημέρα, την Τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Αρχίζουν τώρα λοιπόν πλέον οι μεγαλύτερες προετοιμασίες, πυρετώδεις προετοιμασίες. Ο Μάμεθ επιθεωρεί καθημερινά τα στρατόπεδα των Τούρκων, δεν είναι ομοιογενή, είναι διάφορες ομάδες επιτιθεμένων με διαφορετικούς αρχηγούς και ανακοινώνει την απόφασή του ότι όποιος από τους επιτιθεμένους τολμήσει να απιστοχωρήσει αυτομάτως από τους πίσω θα σφαγιάζεται, θα ακροτηριάζεται με σκληρό τρόπο για να μην τολμήσει κανείς να κάνει πίσω. Στις 27 ή 28 Μαΐου ο Μωάμεθ συγκεντρώνει τους στρατηγούς του, τους ηγέτες του στρατού, τους υπόλοιπους αξιωματικούς και βγάζει μια ομιλία η οποία βέβαια έχει και κάποια αξιόλογα στοιχεία, αν και κάποιοι ιστορικοί λένε ότι δεν θα ήταν δικά του ασφαλώς. Τα γράφει ο Κρητόβουλος, ήταν παρόν στην επίσημη αυτή δημιουργορία του Μωάμεθ. Εγώ όμως θα σας διαβάσω ένα κείμενο, δεν υπάρχει πουθενά στο ίντερνετ, δυστυχώς είναι το πιο αισχρό κείμενο που θα μπορούσε κανείς να ακούσει από τα στόμα ενός τέτοιου ηγέτη. Το μετέφρασε ο ίδιος από τα αρχαία και θα σας το απαγγείλω όπως ακριβώς το είπε ο Μάμεθ. Αφού λοιπόν τους είπε ότι με την πολιορκία αυτή επί τρεις μέρες θα μπορείτε να λαιλατίσετε οτιδήποτε θέλετε, λάφυρα, οικίματα, ανάκτορα κλπ, σας διαβάζω επιλέξει τη φράση που είπε ο Μωάμεθ στους στρατηγούς και αξιωματικούς του 27 ή 28 Μαΐου. Υπάρχει στο βιβλίο ξηγραφή του Κρητόβουλου. Λέει λοιπόν: «Άνδρες πλούσιοι θα γίνουν δούλοι σας και αμέτρητες γυναίκες πανέμορφες, νέες και απαλές και παρθένες ωραίες και ανέγκυχτες θα γίνουν παλακίδες σας για απόλαυση και σκλάβες σας για να σας υπηρετούν». Το σημαντικότερο εδώ, ακούστε, «αλλά και νεαρά αγοράκια», μιλάει σε άντρες, «αμέτρητα και όμορφα για τέρψη και ειδονή και απόλαυση». Και γράφει πολύ συγκλονιστικά ο Κρητόβουλος, συγκρίνοντας τις δύο αυτές ας πούμε πλευρές του αγώνα, λέει: «Οι μεν πολεμούσαν για ιδανικά», τα λέει εκ των υστέρων, όταν έχασε την εξουσία του, τον διόρισε στην αρχή ο Μωάμεθ διοικητή Ήμβρου, Λίμνου κλπ, μετά τα έχασε όλα αυτά, τότε τα λέει: «Οι μεν», λέει, «αμήνονταν για ιδανικά και οι άλλοι», λέει, «πολεμούσαν για ό,τι πιο ακόλαστο και εσχρό». Λέει και άλλα βέβαια ο Μωάμεθ, για να μην τον αδικούμε, λέει και μερικά έτσι αξιόλογα στρατηγικά, πώς θα εξαντλήσουν τους Έλληνες, ποιο θα είναι το σχέδιό του, ποια θα είναι η στρατηγική του, ότι θα έχουν μεγάλη δόξα και ιστεροφημία στους αιώνες κλπ. Φτάνουμε λοιπόν τώρα, αυτή η δημιουργορία δεν ξέρουμε αν έγινε 27 ή 28, είμαστε όμως βέβαιοι τι έγινε στις 28 από την άλλη πλευρά, μέσα στην πόλη. Έξω από την πόλη, 28, ο Σουλτάνος κάνει την τελευταία επιθεώρηση και δίνει εντολή στους δερβίσιδες και μουλάδες
να ανακοινώνουν στα πλήθη την εξής ανακοίνωση. Σας τη διαβάζω, μας την περιγράφει ο Νικολό Μπάρμπαρο. Κατά λέξη. Τι φωνάζαν οι τελάλιδες, δερβίσιδες, έτσι, και μουλάδες. Γη του Μωάμεθ, ας ξεχυλήσει η καρδιά σας από χαρά, γιατί αύριο θα έχουμε στα χέρια μας τόσους χριστιανούς, τους οποίους θα πουλήσουμε για δούλους ένα δουκάτο τους δύο και θα αποκτήσουμε τόσα πλούτη που όλοι θα γεμίσουμε χρυσάφι. Απ' τα γένια των Ελλήνων θα κάνουμε λουριά για να δένουμε τα σκυλιά μας και οι γυναίκες τους και οι κόρες τους θα γίνουν σκλάβες μας. Συγκρατήστε λίγο όλα αυτά για να δούμε στη συνέχεια την άλλη πλευρά και να κάνουμε μια σύγκριση. Να δούμε τη διαφορά πολιτισμών και επίπεδου πνευματικού. Μόλις τα ακούσαν αυτά, λέει, οι Τούρκοι απ' έξω άρχισαν να ουρλιάζουν, τα τύμπανα χτυπούσαν με μανία, οι σάλπιγγες, μια σκόνη σηκώθηκε από τα ποδοβολητάκια, από τα χοροπηδήματα των Τούρκων, αλλά λαγμοί, κραυγές και φωτιές ανάψαν εκείνη τη νύχτα, 28 Μαΐου, σε τέτοιο σημείο που οι Έλληνες από μέσα νόμιζαν ότι καιγόταν το τουρκικό στρατόπεδο. Πάμε τώρα από την άλλη πλευρά, μέσα στην πόλη, ας ταξιδέψουμε για λίγο. Παραμονή της Αλώσεως. Παρόλη την ένταση, όλοι ήταν στις θέσεις τους. Όλη την ημέρα οι καμπάνες χτυπούσανε, καλώντας ήταν το σημείο για να καταλαβαίνουν οι πολεμιστές να πηγαίνουν στις θέσεις τους. Και οι γυναίκες και παιδιά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ανέβαιναν στα τείχη μεταφέροντας λίθους. Σας τα λέω όλα αυτά χωρίς να αναφέρω ιστορικούς για να κρατήσουμε χρόνο. Αλλά όμως οι κραυγές έξω από τα τείχη, τα ουρλιαχτά, τα τύμπανα και όλες αυτές αυτό το σύννεφο καπνού δημιουργούσε τρόμο και συγκλονισμό. Εκείνη λοιπόν τη μέρα, είναι κάτι τώρα ένα σημείο που θέλω να το προσέξετε, το αναφέρει μόνο ο Νέστορ Ισκέντερης, δηλαδή ο Έλληνας γενίτσαρος από την πλευρά του Μωάμεθ, είναι ο μόνος που το διασώζει και δυστυχώς δεν υπάρχει στα ιστορικά βιβλία που ασχολούνται με την άλωση. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, παραμονή της Αλώσεως, λέει ότι κάποιοι σύμβουλοι του Κωνσταντίνου, σας διαβάζω κατά λέξη το κείμενο για να μην αλλοιώσω τη φράση του, τον οικέτευαν να δραπετεύσει από την πόλη, γιατί κατανοούσαν βέβαια ότι ήταν πλέον χαμένη υπόθεση, για να συναντήσει τα αδέρφια του Δημήτριο και Θωμά στο Μωριά και με ενισχύσεις να αναγκάσει τον Σουλτάνο να λύσει την πολιορκία. Και ο Αυτοκράτορας απάντησε σε εισαγωγικά το κείμενο. Είπαμε από τον Νέστορα Ισκέντερη. Σας ευχαριστώ για τη συμβουλή σας, αλλά ποτέ δεν θα αποφασίσω να εγκαταλείψω μέσα σε τέτοια συμφορά την πόλη μου, τον κλήρο μου και τις Άγιες Εκκλησιές, το θρόνο και το λαό μου. Προσέξτε τώρα την ερώτηση που κάνει. Τι θα έλεγε για μένα η Οικουμένη? Καταλαβαίνετε, κατανοεί ο Παλαιολόγος ότι η στάση του θα επηρεάσει όλη την ιστορία του κόσμου και συνεχίζει. Σας οικετεύω λοιπόν να μου ζητάτε να μην σας εγκαταλείψω. Ναι, επιθυμώ να πεθάνω εδώ μαζί με σας. Μετά λοιπόν από την πρόταση αυτή μπορούσε να φύγει. Είπαμε στα θαλάσσια τείχη, υπήρχαν διέξοδοι να φύγει με καραβάκι. Δεν το έκανε. Παραμονή της Αλώσεως, απόγευμα, γίνεται η μεγαλύτερη λιτανία που έγινε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι, νέοι, γέροι, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, στα τείχη, στις μεγάλες πλατείες της Κωνσταντινούπολεως, προπορεύονται κρατώντας στα χέρια τους την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Και ακουγόταν, λέει, έξω από την πόλη, οι κραυγές όλοι μαζί φωνάζανε ρυθμικά και έψαλαν το Κύριε Ελέησον, και προσευχόταν με δάκρυα και παρακαλούσαν τον Θεό να τους λυπηθεί, να μην σταθεί στις αμαρτίες τους, αλλά να σώσει την πόλη τους από τον απέσιο εχθρό. Στη λιτανία αυτή, δίπλα στην εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας, στεκόταν συγκινημένος ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Η πομπή αυτή κατέληξε στην Αγία Σοφία, άνοιξε μετά από 140 περίπου μέρες ο ναός, πλημμύρισε από τα πλήθη καθώς τελείωνε η λιτανία, και εκεί επί ώρες γονατιστοί προσευχόταν και περίμεναν, γιατί εκείνη τη νύχτα θα γινόταν η συγκλονιστικότερη Θεία Λειτουργία
που έγινε ποτέ στην Αγία Σοφία. Φεύγουμε από την Αγία Σοφία για λίγο, διότι εκείνο το βράδυ ο παλαιολόγος δίπλα, όχι δίπλα, είναι πιο μακριά, το παλάτι των Βλαχερνών, καλεί τους δικούς του αξιωματούχους, στρατηγούς, άρχοντες, για να τους εκφωνήσει τη δική του ομιλία. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα να θυμηθούμε τι είπε ο Μάμεθ την χθεσινή μέρα ή την ίδια και τι θα πει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Σα διαβάζω μόνο μερικά μικρά κομμάτια. Ευγενέστατοι άρχοντες, εκλαμπρότατοι δήμαρχοι και στρατηγοί, γενναιότατοι στρατιώτες, τιμημένοι και πιστοί πολίτες, ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι έφτασε η ώρα που ο εχθρός της πίστεώς μας αποφάσισε να μας πιέσει ακόμη περισσότερο με όλα τα πολεμικά μέσα και τεχνάσματα που διαθέτει. Αφήνω στα χέρια σας την τύχη της δοξασμένης και λαμπρής πατρίδας μας, της μεγαλοπρεπέστατης και ευγενούς βασιλεύου σας όλων των πόλεων. Ξέρετε πολύ καλά, αδέρφια μου, δέστε διαφορά, ότι για τέσσερις λόγους είμαστε υποχρεωμένοι να προτιμήσουμε το θάνατο παρά τη ζωή. Πρώτον, για την πίστη και τη θρησκεία μας. Δεύτερον, για την λατρεμένη πατρίδα μας. Τρίτον, για το βασιλιά, τον αντιπρόσωπο του Κυρίου στη γη. Και τέταρτον, για τους δικούς μας συγγενείς και φίλους. Ο βάρβαρος Σουλτάνος μας έχει αποκλείσει 57 ημέρες τώρα, με όλες του τις δυνάμεις, και μας πολιορκεί νύχτα μέρα, με κάθε μέσο που διαθέτει. Αλλά καταφέραμε να τον αποκρούσουμε με τη βοήθεια του Κυρίου μας. Μη δηλιάσετε λοιπόν τώρα, αδέρφια μου. Οι εχθροί μας διαθέτουν όπλα, υπηκό δύναμη, πλήθος, αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο όνομα του Κυρίου μας, στα χέρια μας και στη γενναιότητα που μας χάρισε ο Θεός. Αυτή λοιπόν την πόλη, την βασίλισσα όλων των άλλων πόλεων, θέλει να την υποδηλώσει και να την έχει υπό την εξουσία του. Θέλει να πάρει τις Άγιες Εκκλησιές μας, όπου προσκυνούμε την Αγία Τριάδα και δοξολογούμε το Άγιο Πνεύμα του Θεού, και όπου οι άγγελοι μνούν τον Θεό και την ενανθρώπισή του. Δέστε θεολογικό λόγο, για να τις κάνει τόπο λατρείας της ψεύτικης θρησκείας του ανόητου ψευδοπροφήτη Μωάμεθ και στάβλο για άλογα και καμήλες. Αδέλφια μου και συμπολεμιστές μου, θέλω να τα σκεφτείτε όλα αυτά καλά, για να μείνει το όνομα, η δόξα και η ελευθερία σας στην αιωνιότητα. Παραδίδω στα χέρια σας το ταπεινό μου σκύπτρο για να το φυλάξετε με αγάπη. Και αφού τέλειωσε το λόγο του, αυτό όλα μας το κείμενο μας το έχει καταλέξει ο γραμματέας του Παλαιολόγου που ήταν παρόν και το έγραφε, ο Γιώργιος Φρατζής. Και λέει ότι στη συνέχεια, αφού τέλειωσε το λόγο του αυτοκράτορας και ευχαρίστησε το Θεό με δάκρυα στα μάτια, όλοι με μια φωνή κράβγασαν: ας πεθάνουμε όλοι για την πίστη και την πατρίδα μας. Μετά από αυτό, όλοι μαζί, στρατηγοί, αξιωματούχοι, έφυγαν για την Αγία Σοφία, όπου άρχιζε η τελευταία συγκλονιστική εκείνη λειτουργία, παραμονή, Δευτέρα προστήτη της Αγίας Θεοδοσίας, σε εκείνο το μελαγχολικό δειλινό του Μαΐου. Μέσα στην Αγία Σοφία, περιγραφές ιστορικών, θρήνει των πιστών, σκεπάζαν τις ψαλμωδίες. Και δεν υπήρχε πατριάρχης, αυτά που γράφουν ότι υπήρχε πατριάρχης και λοιπά, δεν υπήρχε κανένας πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη μέσα. Δεν υπήρχε, διότι υπήρχε ένα κενό πατριαρχίας, δεν δεχτήκαμε τον Λατίνο πατριάρχη και δεν εξελέγει Ορθόδοξος. Υπήρχε πρωτόπαπας, όχι πατριάρχης. Η διοίκηση λοιπόν των ιερέων που παρακαλούσαν υπέρ του καθυποτάξει υπό τους πόδας των πιστών πάντα εχθρών και πολέμιων, οι καρδιές σφιγμένες, γιατί καταλάβαιναν ότι η Θεία Λειτουργία αυτή αποτελούσε την νεκρόσιμη ακολουθία του γένους μας. Όλοι μια θάλασσα, πλούσιοι και φτωχοί, άρχοντες και λαός, όλοι σφιχταγκαλιάζονταν χωρίς κανένα δισταγμό. Και μέσα ο ναός, αφώτιστος, κλειστός τόσους μήνες, σκυθροπός εξεικόνιζε το ταλέπορο γένος μας, το ελληνικό. Και όσο προχωρούσε η αγρυπνία, τόσο δυνάμωνε το κλάμα του εκκλησιάσματος. Όταν έφτασε η ώρα της Θείας Κοινωνίας, πρόβαλε μπροστά ο αυτοκράτορας με τη βασιλική του στολή, γονάτισε μπροστά στο Άγιο Βήμα
και παρακάλεσε σε όλους τους πιστούς να τον συγχωρέσουν για τις αμαρτίες του λέγοντας «Χριστιανοί, συγχωρέστε τις αμαρτίες μου και ο Θεός ας συγχωρέσει τις δικές σας». Και αφού γονάτισε και σταυροκοπήθηκε τρεις φορές, σηκώθηκε και κοινώνησε πρώτος. Τον ακολούθησαν όλοι οι άλλοι πιστοί και στο τέλος της αγρυπνίας μια φράση μόνο που την άφησε ως παρακαταθήκη του γένους μας. Είπε «Αδελφοί μου, έφτασε η ώρα να αγωνιστούμε στον υπέρτατο αγώνα για την πίστη μας και την πατρίδα μας». Και μέσα στην εκκλησία, μέσα σε αναφιλητά και κλάματα, ακούστηκε με μια φωνή η απάντηση του λαού. «Αποθανούμεν υπέρ της του Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών». Όλοι κατανοούν ότι οδηγούνται πλέον νομοτελειακά στο θάνατο. Μετά την αγρυπνία αυτή, γυρίζει ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στο παλάτι. Εκεί συγκεντρώνει το προσωπικό του, τους αξιωματούχους του παλατιού, και του ζητάει και εκεί συγχώρηση. Και μας περιγράφει ο Γιώργος Φραντζής, ο οποίος ήταν παρόν εκείνη τη νύχτα στο παλάτι. Ποιος μπορεί να περιγράψει αυτή τη στιγμή τους θρήνους και τους οδυρμούς που ακούστηκαν τότε στο παλάτι? Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος, ακόμη κι αν ήταν από ξύλο ή από πέτρα. Έπειτα, μας περιγράφει ο Φραντζής, ή Φραντζής, έφυγε ο βασιλεύς Έφυπος στα Χερσαία τείχη για να τα επιθεωρήσει εκείνη τη νύχτα. Οι σκοποί ήταν όλοι άγρυπνοι στις θέσεις τους και περιμένανε την τελική επίθεση. Πάμε λοιπόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της αλώσεως. Ώρα 3 με 3 και μισή ξημερώματα της Τρίτης, της φοβερής εκείνης Τρίτης, 29 Μαΐου 1453. Το σχέδιο του Σουλτάνου, η επίθεση σε 3 αλλεπάλληλα κύματα 50.000 στρατιωτών. Το πρώτο κύμα με άτακτο στρατό, τους βασιβουζούκους ή μπάζιβουζούκους, οι οποίοι ήταν τυχοδιώκτες και άμαθοι στον πόλεμο, αυτοί θα ήταν ο στρατός που θα έπεφτε μπροστά για να κουράσει, να εξαντλήσει τους αμυνόμενους, και βέβαια οι πιο πολλοί από αυτούς σφαγιάστηκαν. Μας περιγράφει ο Νίκολο Μπάρμπαρο ότι γέμισαν τα Δαρδανέλια τόσα πολλά κεφάλια και πτώματα, σαν τα πεπόνια, λέει, που πετάμε το καλοκαίρι στα ρήθρα των δρόμων. Αφού λοιπόν ξεκίνησε 3 ώρες πριν ανατείλει ο ήλιος η μάχη, ακούστηκαν οι σάλπικες, τα τύμπανα, οι αυλοί, οι πίπιζες, τα πολεμικά σαλπίσματα, και οι μπαζιμπουζούκοι στην αρχή με τα βέλη τους, μετά σώμα με σώμα, με κραυγές, με κατάρες, με βλαστήμιες, ορμούσαν στα τείχη, έστειναν τις σκάλες για να μπορέσουν να ανέβουν επάνω στα τείχη, αλλά όσο πρόθυμα ρίχνονταν στη μάχη, τόσο εύκολα οπισθοχωρούσαν, και από πίσω τους κατέσφαζαν η πίσω άμυνα. Αυτή η πρώτη φάση της επιθέσεως κράτησε 2 με 3 ώρες. Ο Σουλτάνος είχε επιτύχει το σκοπό του. Κούρασε τους αμυνόμενους. Οι Έλληνες νόμιζαν ότι τέλειωσε η μάχη και τρέξαν λίγο στο σπίτι τους ή γύρω εκεί στα διάφορα μέρη να πιούν λίγο νερό, κάπως να ξεκουραστούν. Αλλά έσφαλαν. Μετά από λίγα λεπτά ακούστηκαν πάλι τα τύμπανα, τα ορλιαχτά, οι κραυγές, οι κλαγκές των όπλων. Ο Σουλτάνος τώρα έστειλε στη μάχη τον τακτικό του στρατό. Οι καμπάνες της πόλης χτύπησαν ξανά δυνατά για να δώσουν το σύνθημα της δεύτερης φάσης του αγώνα. Αυτή όμως τώρα ήταν εμπειροπόλεμη, οπλισμένη, τακτικός στρατός. Οι πάλι σώμα με σώμα, σκληρή η μάχη, αρκετές ώρες κράτησαν, σφαγιάστηκαν πολλοί Τούρκοι, αρκετοί Έλληνες, όμως και πάλι και η δεύτερη αυτή επίθεση κατέληξε σε πλήρη αποτυχία. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι, 50.000 μπαζιμπουζούκοι, 50.000 τακτικός στρατός, δηλαδή 100.000 στρατιώτες τα βάζουν με 7.000 αμυνόμενους, από τους οποίους οι πιο πολλοί είναι άμαθοι στον πόλεμο. Μετά λοιπόν και από αυτή την δεύτερη φάση της επιθέσεως, είμαστε τώρα ήδη γύρω στις 9.30 ώρα το πρωί με 10, ο Σουλτάνος οργισμένος πλέον καταλαβαίνει ότι πρέπει να ρίξει όλη του τη δύναμη με τους 50.000 γενιτσάρους, διότι αν αποτύχανε και στη φάση αυτή θα εξευτελιζόταν
σε όλη την οικουμένη εκείνη την εποχή. Οι γενέθλιοι τώρα όμως, αγριεμένοι, προσέξτε, πόσο σκληρά πάνε να καταλάβουν οι Έλληνες προδότες τη βασιλεύουσα πόλη. Τι επίπεδο είχανε. Προχωρούσαν γρήγορα, σε παράταξη, αλλάζοντας και κραυγάζοντας στο όνομα του Αλλάχ, οι γενίτσεροι, οι Έλληνες δηλαδή. Κουρνιαχτό, σκόνη, σάλπιγγες, τύμπαναν τα ζώα. Να ακούγονται μέσα σε εκείνη τη φοβερή μάχη, οι καμπάνες χτυπούνε μέσα στην πόλη και οι άμυροι, λέει, κάτοικοι της πόλεως, όσοι ήταν ανίκανοι για πόλεμο οι ελάχιστοι, χτυπούσαν τις καμπάνες, λέει, μέσα από την ΕΤΑ και φώναζαν «Έλεος, έλεος Κύριε από τους ουρανούς, στείλε μας τη βοήθειά σου». Μας τα περιγράφει αυτά ο Νίκολο Μπάρμπερο. Σε όλη την πόλη οι γυναίκες, λέει, και οι άντρες, όσοι δεν μπορούσαν να πολεμήσουν, γονατιστοί οικέτευαν τον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκο και όλους τους Αγίους να βοηθήσουν. Όμως πλέον οι υπερασπιστές ήταν κατάκοποι. Δεν υπήρχαν εφεδρίες, δεν υπήρχαν ξεκούραστοι στρατιώτες. Όλοι πλέον ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Η κεντρική επίθεση ξεκίνησε, όπως και στην αρχή είπαμε, επικεντρώθηκε στην πύλη του Αγίου Ρουμανού. Τα κανόνια σφυροκοπούσαν ασταμάτητα. Μεγάλα μέρη των τυχών είχαν πέσει. Πελώριοι λίθοι εκτοξεύονταν πάνω στα τείχη και ρήμαζαν πολλά σημεία της πύλης του Ρουμανού. Ο Σουλτάνος απ' έξω έδινε οδηγίες και απειλούσε τους γενιτσάρους και τους πίεζε να προχωρήσουν και να πολεμήσουν σώμα με σώμα. Πέρασαν την Τάφρο, υπήρχε γεμίσει με πτώματα. 20 μέτρα Τάφρος, να καταλάβετε, έτσι να είναι γεμάτη με πτώματα. Καταλαβαίνετε τώρα πόσοι σφαγιάστηκαν εκεί μέσα. Βλαστήμιες, κατάρες, θόρυβοι, βία. Πάλι μέχρι θανάτου και από τις δυο μεριές ένα φρικιαστικό σκηνικό. Και είναι αυτό που σας περιέγραψα και στην αρχή, που λέει ο Κρητόβουλος, από τη μια πλευρά πολεμούσαν οι εχθροί για να κάνουν ό,τι πιο ακόλαστο και από την άλλη αμήνονταν οι Έλληνες για να διαφυλάξουν ό,τι πιο πολύτιμο. Και ενώ κάποια στιγμή όλοι νόμιζαν ότι τελείωσε η μάχη, θα είχε μια έκβαση υπέρ των Ελλήνων, δύο τυχαία γεγονότα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή και στην πτώση της πόλεως. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τραυματισμό του αρχηγού του στρατού, του Ιουστινιάνη, ο οποίος τραυματίστηκε και ζήτησε να απομακρυνθεί με τους 800 γενοάτες στρατιώτες του. Μόλις τον αντίκρισε ο παλαιολόγος, ήταν στα δεξιά του παλαιολόγου ο Ιουστινιάνης, τον παρακάλεσε να μείνει, αλλά δεν κατόρθωσε να τον πείσει. Καταλαβαίνετε τώρα, στο κεντρικότερο σημείο της επιθέσεως, στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, που ήταν ο παλαιολόγος με κάποιους Έλληνες και 800 γενοάτες, σε κάποια στιγμή εξαφανίζεται ο Ιουστινιάνης, φεύγει με καραβάκι, τελικά πέθανε στη Χίο μετά από λίγες μέρες και μένει εκείνο το σημείο αθύλαχτο. Καταλαβαίνει ο Μάμεθ απ' έξω ότι κάτι συμβαίνει στα τείχη. Αραιώνουν οι αμύντορες, αραιώνουν οι πολεμιστές και δίνει εντολή στους γενιτσάρους με μεγαλύτερη μανία, με μεγαλύτερο φανατισμό να ορμήσουν ακριβώς εκείνο το σημείο. Αν ήταν μόνο αυτό, σε αυτό συγκλίνουν όλοι οι ιστορικοί, συμφωνούν, δεν θα είχαμε πάλι άλωση εκείνη την ημέρα τουλάχιστον. Αλλά η κακή συγκυρία ήταν ότι ταυτόχρονα, ακριβώς την ίδια ώρα, έγινε και ένα άλλο δεύτερο περιστατικό, το οποίο και μάλλον ο συνδυασμός των δύο περιστατικών που έγινε ταυτόχρονα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άλωση της πόλης. Ποιο ήταν αυτό? Ότι οι Τούρκοι ανακάλυψαν μια μικρή πορτούλα, την Κερκόπορτα, η οποία δεν την άνοιξε κανένας Εβραίος, κάποιοι συνωμοσιολόγοι λένε ιστορίες διάφορες, ήταν ανοιχτή, διότι από εκείνο το σημείο μπορούσαν οι αμυνόμενοι να βγαίνουν έξω στην Ήπεθρο και να κατασκοπεύουν ή να έχουν να παίρνουν κάποια προϊόντα για τις ανάγκες τους παλιότερα. Ξεχάστηκε ανοιχτή, δεν είχε κάποια μεγάλη σημασία, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο όμως στην έκβαση της μάχης. Οι Τούρκοι νόμισαν στην αρχή ότι οι Έλληνες στείναν κάποια ενέδρα. Γι' αυτό λοιπόν διστακτικά προχώρησαν στο εσωτερικό 50 περίπου άντρες, φοβούμενοι. Όταν όμως είδαν ότι δεν υπήρχε κανένας από τους Έλληνες για να τους αποθήσουν, όρμησαν, πέρασαν το μεσαίο τείχος και άρχισαν να ορμούν πάνω στο εσωτερικό, στο πανύψηλο τείχος των 10 μέτρων.
Αυτή λοιπόν η συγκυρία των δύο γεγονότων έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο Αυτοκράτορας πληροφορήθηκε αμέσως την είσοδο των Τούρκων από την Κερκόπορτα και έτρεξε στο σημείο εκείνο να κάνει ό,τι μπορεί. Ήταν όμως ήδη αργά. Οι υπερασπιστές Έλληνες στο σημείο εκείνο ήταν ελάχιστοι και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τους 50 αυτούς άνδρες για να μην προχωρήσουν περισσότερο. Όμως κάποιοι από αυτούς, με αρχηγό κάποιον γενίτσερο Χασάν, μπόρεσαν, ανέβηκαν πάνω στο ψηλό τείχος, σήκωσαν το λάβαρο του Μωάμεθ και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είδαν το λάβαρο αυτό απ' έξω οι επιτιθέμενοι, το είδαν και οι Έλληνες και χωρίς να σκεφτούν καλά-καλά τι έκαναν, άρχισαν να κραυγάζουν «Εάλλο η πόλης, εάλλο η πόλης». Ενώ ακόμη δεν είχε κρυθεί τίποτε. Είχαμε μόνο 50 Τούρκους, κι αν ήταν και όλοι αυτοί, στο σημείο εκείνο όπου έστησε το λάβαρο ο Χασάν. Ο Χασάν βέβαια σκοτώθηκε εκεί στη μάχη, λίγοι μπόρεσαν να ζήσουν στο σημείο εκείνο, όμως από πίσω ακολούθησαν και άλλοι γενίτσαροι και στο σημείο που μπήκε ο Χασάν, αλλά και στην πύλη του Ρωμανού, οπότε μέσα σε εκείνο το πανδαιμόνιο δημιουργήθηκε ένας πανικός. Εκείνη την ώρα ο Αυτοκράτορας, μας λέει Γεώργιος Φρατζής, πολέμησε πολύ, με μεγάλη γενναιότητα, σας διαβάζω κατά λέξη το κείμενο, άρπαξε πολλούς από αυτούς και τους γκρέμισε κάτω από τα τείχη. Με το σπαθί στο δεξί του χέρι έσφαζε πολλούς εχθρούς, ενώ το αίμα έτρεχε ποτάμι από τα χέρια του και από τα πόδια του. Όταν όμως ακούστηκαν οι κραυγές «Η πόλη σε άλλο, η πόλη σε άλλο», πολλοί πολεμιστές τρομοκρατημένοι άρχισαν να τρέχουν δεξιά και αριστερά για να σωθούνε και εκεί στην πύλη του Αγίου Ρωμανού έγινε η αγριότερη και μεγαλύτερη σφαγή σε όλη τη διάρκεια εκείνης της πολιορκίας. Ο Αυτοκράτορας όρμησε στη μάχη μαζί με τον Φραγκίσκο του Τολέδο, τον Θεόφιλο Παλαιολόγο και τον Ιωάννη Δαλμάτη. Αντιστάθηκαν γενναία μέχρι τέλος και προκάλεσαν τον θάνατο πολλών από τους εχθρούς. Μας περιγράφει τώρα τι ακριβώς έγινε ο Γεώργιος Φρατζής που ήταν παρόν. Ακούστε τι λέει. Όταν ο δυστυχισμένος Αυτοκράτορας και δεσπότης μου είδε το θέαμα αυτό, παρακαλούσε τον Θεό με δάκρυα στα μάτια και παρακινούσε τους στρατιώτες να φανούν γενναίοι. Τότε τσίγκλισε τα άλογό του, έφτασε στο σημείο από όπου οι εχθροί έμπαιναν στην πόλη και ρίχθηκε πάνω τους όπως ο Σαμψών. Στην πρώτη επίθεση γκρέμισε όλους κάτω από τα τείχη, πράγμα που φάνηκε σαν θαύμα σε όσους το είδαν. Μουγκρίζοντας σαν το λιοντάρι και κρατώντας το σπαθί στο δεξί του χέρι, έσφαξε πολλούς Τούρκους, ώστε το αίμα έτρεχε σαν ποτάμι από τα χέρια και από τα πόδια του. Αυτές όμως οι επιθέσεις επαναλήφθηκαν άλλες τρεις φορές. Και μάλιστα κατάφεραν να τρέψουν τους άπεστους σε φυγή. Όμως, κάποια στιγμή, όταν εισήλθαν και άλλοι Τούρκοι από τα τείχη, από το ρήγμα του Αγίου Ρωμανού, μας περιγράφει τώρα ο ιστορικός, ο Αυτοκράτορας έβγαλε τα διακριτικά του και αγωνίστηκε πλέον ως απλός στρατιώτης. Σ' όλη του τη ζωή πορεύτηκε στο δρόμο του χρέους. Από τον δρόμο αυτό δεν θέλησε να παρεκκλίνει, αν και μπορούσε να ξεφύγει. Ο ροϊκός θάνατος του Αυτοκράτορα γέννησε μια σειρά από θρύλους βέβαια. Την περιγραφή όμως των τελευταίων στιγμών την συγκεφαλαιώνει πάρα πολύ ωραία και λογοτεχνικά ο Φώτης Κόντογλου. Λέει λοιπόν, «Κείνη την ώρα έβγαινε ο ήλιος. Οι Τούρκοι μπαίναν σαν ποτάμια φρισμένα από τα κάστρα και από την πόρτα. Οι χριστιανοί πέφτανε πάνω τους και έγινε τέτοιος σκοτωμός που το αίμα έτρεχε να κολυμπήσει δαμάλι. Ο βασιλεύς χύμιξε στην πόρτα με τα παλικάρια του και έπεσε μέσα στο πιο πυκτό τουρκομάνι, βαρώντας με το σπαθί του. Όμως, όταν είδε ότι πολλοί από τους αξιωματικούς του χάθηκαν, σκοτώθηκαν, βλέποντας πως απόμεινε μονάχος ζωντανός, φώναξε. «Δεν υπάρχει χριστιανός να κόψει το κεφάλι μου». Την ίδια στιγμή τον βαρέσαν δύο Τούρκοι, ο ένας στο πρόσωπο και άλλος στον ώμο. Το κορμί του κύλησε και ανακατεύτηκε μέσα στο σωρό. Τρίτη, 29 Μαΐου, ώρα 2:30 το μεσημέρι. Και ο Γεώργιος Φρατζής που ήταν παρόν μας περιγράφει την κατάσταση. Οι Τούρκοι στις 2:30 το μεσημέρι έγιναν κύριοι της πόλεως. Άρπαζαν και σας διαβάζω κατά λέξη για να μην αδικήσω τις ώρες. Άρπαζαν και εχμαλώτιζαν όσους έβρισκαν μπροστά τους. Έσφαζαν όσους επιχειρούσαν να φύγουν. Σε ορισμένα μέρη δεν διακρινόταν η γη από τα πολλά πτώματα που ήταν πεσμένα.

Τους αφαιρούσαν το χρυσάφι, το ασίμι και τους πολύτιμους λίθους και έφτιαχναν με αυτές κρεβάτια και τραπέζια. Άλλοι στόλιζαν τα λογά τους με τα χρυσοήφαντα, με τα ξωτά άμφια των ιερέων και άλλοι τα έκαναν τραπεζομάντιλα. Άρπαζαν τα πολύτιμα μαργαριτάρια από τα Άγια Κοιμήλια, καταπατούσαν τα ιερά λείψανα των Αγίων, έκαναν αμέτρητα ανοσιουργήματα που μόνο το θρήνο μπορούν να προκαλέσουν. Και μέσα στην απέραντη εκκλησία της Αγίας Σοφίας έβλεπε κανείς τους Τούρκους να τρώνε και να πίνουν στο ιερό βήμα και πάνω στην Αγία Τράπεζα να ασελγούν πάνω σε γυναίκες, νέες κοπέλες και μικρά παιδιά. Ποιος μπορούσε να μείνει ασυγκίνητος και να μην θρηνήσει για την Αγία μας Εκκλησία? Στα σπίτια θρήνει και κλάματα, στους δρόμους οδυρμοί, στις εκκλησιές κραυγές πόνου, μυρολόγια, φόνοι και βιασμοί. Σε όλες τις πλατείες και τις γωνιές της πόλης γινόταν αμέτρητα ανοσιουργήματα. Το αίμα έτρεχε στη γη όπως όταν βρέχει και το νερό πλημμύριζε τα ρήθρα των δρόμων. Τόσο πολύ αίμα χύθηκε. Και η λαλασία αυτή κράτησε μέχρι το βράδυ, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, διότι αν δεν επενέβαινε ο Μωάμεθ δεν θα είχε απομείνει τίποτε όρθιο. Το απόγευμα λοιπόν ο Μωάμεθ εισήλθε στην πόλη με τους γενιτσάρους πασάδες. Προσέξτε, με τους γενιτσάρους. Με αυτούς μπήκε. Και κατευθύνθηκε στο ναό της Αγίας Σοφίας. Προσευχήθηκε στον Αλλάχ για να τον ευχαριστήσει που τον αξίωσε να λάβει την Κωνσταντινούπολη. Και μετέτρεψε βέβαια τον ιερότερο ναό της πίστεώς μας στην αυτοκρατορία μας σε τζαμί. Προσπάθησε βέβαια να βρει το σώμα του παλαιολόγου. Δεν θα μείνουμε στις λεπτομέρειες αυτές. Ίσως είναι θέμα άλλης ομιλίας. Και θα περιγράψουμε 2-3 ακόμη σημεία εκείνων των φοβερών στιγμών. Ζήτησε να εμφανιστεί μπροστά του ο Πρωθυπουργός, ο Λουκάς Νοταράς. Οι περιγραφές από εδώ και πέρα είναι πολύ σκληρές, αλλά για να κατανοήσουμε λίγο την φοβερή ψυχασθένεια του πορθητή της πόλεως, τον οποίο κάποιοι τον εκθιάζουν σήμερα Έλληνες και τον θεωρούν φιλόσοφο και καλλιτέχνη. Στην αρχή, λέει, τον δέχτηκε με εύνοια ο Μωάμεθ και του υποσχέθηκε να το κάνει διοικητή της πόλεως. Όταν όμως το άλλο βράδυ έγινε ένα πολύ ωραίο συμπόσιο όπου μέθησε γερά ο παλαιολόγος, κάποιος γενίτσαρος του σφύριξε στα αυτή, αυτά όλα είναι περιγραφές των ιστορικών της εποχής, ότι έχει ο Λουκάς Νοταράς ο πρωθυπουργός ένα πανέμορφο αγοράκι 14 χρονών και ένα γαμπρό, τον Κατακουζινό, που κι αυτός έχει εκπληκτική ομορφιά. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν το ομορφότερος νέος της πόλεως. Τότε λοιπόν κάλεσε ο Μωάμεθ τον πρώην Μέγα Δούκα και του ζήτησε να του παραδώσει το παιδί του και το γαμπρό του για να το πάρει στο χαρέμι του και να κάνει ακολασίες μαζί τους. Τότε ο Νοταράς εμφανίστηκε με το παιδί του και το γαμπρό του, τον Κατακοζινό, εκεί μπροστά, και αυτό βέβαια τον εξηλιώνει για άλλα λάθη που έκανε, και ζήτησε μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων να σκοτώσει ο Μάμεθ πρώτα το παιδί του και το γαμπρό του και μετά τον ίδιο. Να όμως πώς μας περιγράφει κάποιος ιστορικός, ο Δούκας, τι έγινε εκείνη την ώρα. Τι είπε ο Λουκάς Νοταράς στο παιδί του και στο γαμπρό του. Ακούστε. Αγαπημένοι μου, πού είναι ο βασιλιάς μας? Τώρα μπροστά ο Μωάμεθ, δίπλα όλοι αυτοί περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Πού είναι ο βασιλιάς μας? Χθες δεν δολοφονήθηκε? Πού είναι ο πατέρας σου, ο μέγας δομέστιχος? Πού είναι ο μέγας παλαιολόγος με τους γιους του? Δεν σφαγιάστηκαν χθες τον πόλεμο? Μακάρι να είχαμε πεθάνει κι εμείς. Ωστόσο να, τώρα είναι η ευκαιρία. Ας πεθάνουμε κι εμείς στο όνομα του Χριστού μας, που κι αυτός πέθανε, σταυρώθηκε για μας και αναστήθηκε. Έπειτα κοίταξε, λέει, το παιδί του κατάγλωμος ο Λουκάς Νοταράς και τουλάχιστον ένιωθε μια, ας πούμε, ικανοποίηση ότι θα έφευγε το παιδί του ακυλίδωτο, πραγματικό αρχοντόπουλο. Έπειτα γονάτισε, σταυροκοπήθηκε πολλές φορές, αγκάλιασε κλαίγοντας παρακτικά το παιδί του και έπειτα το είδε κάτοχρος να σφαγιάζεται και να πέφτει μπροστά του το κεφαλάκι του.

Ξεσχίστηκε η καρδιά του, μα έπρεπε να αντέξει, να δει και τον αποκεφαλισμό του γαμπρού του. Έπειτα ο Δήμιος ολοκλήρωσε το φρικαλαίο έργο του, αποκεφαλίζοντας και τον ίδιο, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Μέγα Δούκα Λουκάνο Ταρά. Την επόμενη μέρα ο Σουλτάνος διέταξε τη θανάτωση όλων των Ελλήνων αξιωματούχων της πόλεως και προκρήτων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στις προθέσεις τους. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, από τη μια πλευρά, από την πλευρά των Ελλήνων, σφαγιάστηκαν 4.000 περίπου Έλληνες, ενώ εχμαλωτίστηκαν και γίναν σκλάβοι στα σκλαβοπάζαρα και στα χαρέμια όλοι οι υπόλοιποι, 50.000. Και βέβαια ο Νίκολο Μπάρμπαρο μιλάει για 60.000 εχμαλώτους και για περιγραφές που δεν αντέχουν στο ακροατήριο αυτό να περιγράψουμε τη συνέχεια και την πορεία τους. Ακολούθησαν τα χρόνια της σκλαβιάς, οι νέοι έγιναν τζαμιά, το παιδομάζωμα ρήμαξε το γένος μας, αμέτρητα εκατομμύρια επί 500 χρόνια γενίτσαροι στα σκλαβοπάζαρα. Μόνο ο Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής, τον οποίο βλέπουν μερικοί και καμαρώνουν, έσφαξε 500.000 Έλληνες, μόνο αυτός. Και είναι ο προτέτειος στο να γίνουν μαζικοί εξισλαμισμοί και ζήτησε μάλιστα να απαγορευτούν, μάλλον να μετατραπούν όλοι οι ναοί της πόλεως σε τζαμιά. Τελικά δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του για άλλους πολιτικούς λόγους. Μόνον επί Σελήμ του πρώτου, για να καταλάβετε πόσο τραγικές ήταν οι ώρες, εν μερικοί ήταν μόνο τη στιγμή. Έχουμε 500 χρόνια βαρβαρότητα, αδελφοί μου. Μόνο επί Σελήμ του πρώτου, στην Αίγυπτο λέει, οι Τούρκοι, δηλαδή ούτε 50 χρόνια μετά, έκοψαν 30.000 γλώσσες χριστιανών γιατί μιλούσαν ελληνικά και πίστευαν στον Χριστό. Θα κλείσω με κάτι που ίσως θα μας παραξενεύσει, αλλά δεν πειράζει. Ο Κολοκοτρώνης είχε πει: όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, σε ολόκληρη την ελληνική φυλή απλώθηκε ένα βαθύ σκοτάδι. Και όσο περνούσε ο καιρός, το σκοτάδι γινόταν βαθύτερο. Όμως η ώρα η πιο σκοτεινή της νύχτας είναι λίγο πριν ξημερώσει. Και είπε σε άλλη στιγμή: το γένος ποτέ δεν υποτάχθηκε στο Σουλτάνο. Είχε πάντα το βασιλιά του, το στρατό του, τα κάστρα του. Βασιλιάς του, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Στρατός του, οι αρματολοί και οι κλέφτες. Κάστρα του, οι μάνοι και το σούλι. Και στους νέους της Πνίκας είχε πει: εις τον πρώτον χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια. Και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, ή θέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί ντρεπόμαστε να το πούμε, αδελφοί μου? Γιατί σκύβουμε το κεφάλι και κάθε 10 χρόνια παραχωρούμε στους ξένους δικαιώματα? Γιατί τέτοιος αραγιαδισμός και γενιτσαρισμός? Έτσι μεγάλωσαν, έτσι άντεξε ο Ελληνισμός επί 500 χρόνια. Ότι το γένος δεν υποτάχθηκε ποτέ και ότι αν είχαμε ομόνοια θα φτάναμε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό ήταν το όραμα του γένους μας, το όραμα του ελληνισμού. Και επί 500 χρόνια σκλαβιάς αυτό το όραμα κρατούσε τον ελληνισμό. Να αντέξει, να μην λυγίσει, να μην σκύψει το κεφάλι. Ήξερε πολύ καλά αυτά που εμείς σήμερα λιδωρούμε. Των Αγίων, τα λόγια που βγαίναν μέσα από τα σπήλαια και μέσα από τα μοναστήρια και περιμέναν την ώρα εκείνη που σύμφωνα με τους μεγάλους Αγίους ταραχθίσονται τα έθνη και κινήσουσι με τα μεγάλης βίας και δρυμύτητος θυμού και συναχθίσονται εν τη επταλόφο και συγκροτήσουσι πόλεμον. Εις ουγέγον επόποτε και δραμούσιν εις τα σεμβολάς και τα σρήμας της επταλόφου. Τα γελιοποιούμε σήμερα. Λέμε τι είναι αυτά, χρησμολογικά κείμενα. Σε αυτά πίστευαν οι αγωνιστές. Και αυτά περίμεναν. Και κρατήσει επί επταλόφου το ξανθό γένος εις εκδίκηση των Αγίων. Και τότε θεϊκή προνοία και οικονομία αναστήσεται ο κοιμόμενος Άγιος Βασιλεύς, εγυρώμενος Υπαγγέλου και στεφανούμενος και σώσει τα πρόβατα αυτού.
θα πείτε χρησμολογικά κείμενα, αυτά μας κράτησαν. Και αν φαίνονται ουτοπικά και αν φαίνονται ψεύτικα, αυτά ήταν τα οράματα του γένους μας επί 500 χρόνια. Και το 1955, μετά τα Σεπτεμβριανά, όταν ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Πατριάρχη, είχε γίνει καταστροφή, ξέρουμε έτσι την ιστορία, φύγανε οι Έλληνες από την πόλη, 100.000 Έλληνες ρημάχθηκαν και έρχονταν εδώ πέρα στο ελληνικό κράτος, και κάποιος δημοσιογράφος ρώτησε τον Πατριάρχη, μήπως ήταν καιρός να φύγει το Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί, είπε ο Πατριάρχης, μα έχετε μείνει ελάχιστοι εδώ, απάντησε ο δημοσιογράφος. Πράγματι, μείναμε λίγοι, είπε ο Πατριάρχης. Όμως ξεχνάτε πόσα εκατομμύρια είναι οι πεθαμένοι κάτω από τα πόδια μας. Αυτούς δεν τους υπολογίζετε. Μαζί με αυτούς είμαστε πάρα πολλοί. Είμαστε αμέτρητοι. Και όπως ακριβώς λέει πολύ χαρακτηριστικά, για άλλο βέβαια σκοπό και με άλλο πνεύμα ο ποιητής, εδώ ταιριάζει κάλλιστα το κείμενό του. Σας το διαβάζω και κλείνω με αυτό. Κάτω από το χώμα, μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους, οι νεκροί εννοείται, κρατάνε τις καμπάνες στο σκοινί. Προσμένουν την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Σώπα όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομοχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Η άλωση της Κωνσταντινούπολεως».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Για άλλη μια φορά λοιπόν, πιστοί στο ραντεβού που σας δώσαμε, είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού, πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Για να συνεχίσουμε το θέμα αυτό που μας απασχολεί στην φετινή ραδιοφωνική χρονιά και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μας αναφέρατε το ρόλο που παίζει, που μπορεί να παίξει μια γυναίκα ως επίτροπος μέσα στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή όμως είπατε ότι πολλές φορές οι γυναίκες βοηθούν και σε ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά το έργο της Εκκλησίας και είναι η φιλανθρωπία.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, όπως υπάρχει η Επιτροπή της Εκκλησίας, το Ενωριακό Συμβούλιο, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, έτσι υπάρχουν και άλλες επιτροπές, είτε άτυπες είτε επίσημες. Δηλαδή πολλές φορές διορίζει ο Μητροπολίτης μια φιλανθρωπική επιτροπή, μια επιτροπή δηλαδή η οποία αποτελείται από γυναίκες που έχουν αυτήν την διάθεση να προσφέρουν στον πάσχοντα άνθρωπο. Είναι φιλανθρωπικές επιτροπές, φιλόπτωχα ταμεία, έτσι όπως λέγονται, και σε αυτές τις επιτροπές προείσταται βέβαια ο προϊστάμενος του ναού, ο ιερέας του ναού, και μέλη των επιτροπών είναι συνήθως γυναίκες. Και βέβαια αυτό γίνεται διότι η γυναίκα πάντοτε παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία είναι μέσα στη φύση της γυναίκας, διότι η γυναίκα έχει αυτήν την καλή διάθεση να προσφέρει. Και όταν η γυναίκα προσφέρει, τότε νομίζω ότι αισθάνεται μία ολοκλήρωση, γεμίζει η ψυχή της, χαίρεται η ψυχή της. Σπάνια είναι να βρεις γυναίκα που να μην θέλει να προσφέρει, που όταν προσφέρει στεναχωριέται. Συνήθως οι γυναίκες θέλουν να προσφέρουν και αυτό πολύ περισσότερο οι γυναίκες της Εκκλησίας, οι οποίες έχουν γαλουχηθεί με αυτό το πνεύμα της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς. Γι' αυτό λοιπόν και όταν μία γυναίκα μέσα στην ενορία θέλει να προσφέρει κάποιο έργο, το πιο ταιριαστό έργο για μια γυναίκα είναι να προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Και γι' αυτό και οι γυναίκες είναι η καρδιά αυτού του φιλόπτωχου έργου. Είναι εκείνες οι οποίες και θα τρέξουν και θα οργανώσουν τις διάφορες δράσεις. Βέβαια ο ιερέας είναι ο πρόεδρος αυτών των επιτροπών και αυτός ο οποίος θα πει το ναι ή το όχι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όμως ουσιαστικά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες κάνουν αυτό το έργο. Είναι αυτές οι οποίες θα εντοπίσουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, που θέλουν βοήθεια, είναι αυτές οι οποίες θα τρέξουν να πάνε τρόφιμα ή να οργανώσουν συσίτια στην ενορία, είναι αυτές οι οποίες θα μαγειρέψουν, αυτές οι οποίες θα στρώσουν τα τραπέζια για να φάνε οι άνθρωποι, είναι αυτές οι οποίες θα προστρέξουν στον πονεμένο άνθρωπο, στον άρρωστο, στον άστεγο, σε όλες αυτές τις διάφορες εκφάνσεις του πόνου του ανθρώπου. Και βέβαια αυτό το έργο το οποίο κάνουν, το κάνουν με πολλή επιτυχία, διότι το κάνουν με την καρδιά τους. Είναι δηλαδή η φιλανθρωπία, είναι η αγάπη στην πράξη. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για αγάπη και όλοι λέμε ότι αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο λόγια, η αγάπη είναι έργα, η αγάπη είναι κόπος, η αγάπη είναι υδρότας, η αγάπη είναι θυσία, η αγάπη είναι προσφορά χρόνου και κόπου.
0: Υπάρχουν, πατέρα, γεωγραφικά πρότυπα που μπορούν να εμπνεύσουν, ας πω, τις γυναίκες σε αυτό το έργο?
1: Βέβαια υπάρχουν. Αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, είτε την Παλιά Διαθήκη είτε την Καινή Διαθήκη, θα βρούμε εκεί πάρα πολλές γυναίκες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων τους. Τι να πρωτοπούμε για τις γυναίκες τις μυροφόρες, οι οποίες, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ήταν αυτές που υπηρετούσαν το Χριστό από τα υπάρχοντά τους, δηλαδή από την περιουσία τους, αλλά όμως δεν τον υπηρετούσαν μόνο προσφέροντας είτε χρήματα είτε υλικά αγαθά, αλλά ήταν συνεχώς μαζί του και τον βοηθούσαν σε αυτό το ιεραποστολικό έργο του, αλλά και το φιλανθρωπικό έργο που έκανε ο Χριστός μας, διότι ο Χριστός παντού σκορπούσε αγάπη και το επιστέγασμα της αγάπης ήταν τα διάφορα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας στους πάσχοντες ανθρώπους. Και άλλες βέβαια γυναίκες, όπως η Δωρκάς, η οποία είχε τη φιλανθρωπία και έπλεκε ρούχα για τους ενδεείς αδελφούς της Εκκλησίας και όχι μόνο της Εκκλησίας γενικότερα.
0: Είναι η Αγία Ταβιθά, Πάτερ, έτσι δεν είναι, είναι και ναι, προστατηδά μας.
1: Η Αγία Ταβιθά, πολύ σωστά. Και η Αγία Φίβη, την οποία την πρότεινε ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, που ήταν διακόνισσα των Κεχρεών, και άλλες πολλές γυναίκες οι οποίες έδειχναν αυτήν την πίστη τους με έργα αγάπης. Ήταν δηλαδή γυναίκες προσφοράς, γυναίκες οι οποίες θυσίαζαν και τον εαυτό τους ακόμα, τα πάντα, για να προσφέρουν στους πάσχοντες αδελφούς. Και βέβαια αυτό το παράδειγμα αυτών των γυναικών γίνεται παράδειγμα για όλες τις γυναίκες και της εποχής μας και γυναίκες πριν και μετά την εποχή μας. Δηλαδή αυτά τα παραδείγματα είναι διαχρονικά, και επειδή η γυναίκα, όπως είπαμε, έχει αυτή την έφεση προς τη φιλανθρωπία, όταν αυτή η έφεση κινητοποιείται και με την πίστη και την αγάπη την οποία θέλει ο Θεός να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας, τότε αυτή η έφεση κάνει θαύματα και όχι μόνο ανακουφίζει τον πόνο των αδελφών, αλλά πολλές φορές θεραπεύει τελείως αυτόν τον πόνο.
0: Είναι, Πάτερ, η φιλανθρωπία, θα λέγαμε, ένα κομμάτι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της ελεημοσύνης, έτσι δεν είναι, που είναι πολύ μεγάλη αρετή.
1: Μα ο Χριστός μας είπε ότι όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Και με αυτόν τον τρόπο θέλησε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει να είναι ο θησαυρός μας στα χρήματα, στα κτήματα, στις υλικές απολαύσεις, αλλά ο θησαυρός μας πρέπει να είναι στην προσφορά, στην αγάπη, στη φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη. Και έτσι λοιπόν ο θησαυρός μας μεταφέρεται από την γη στον ουρανό. Γίνεται ο θησαυρός μας κάτι το οποίο υπάρχει στον ουρανό και είναι θεϊκό. Γι' αυτό λοιπόν και η γυναίκα που προσφέρει ουσιαστικά έχει την καρδιά της στον ουρανό. Και το ότι κάνει φιλανθρωπία δεν το κάνει απλά από συναισθηματισμό, όπως πολλές γυναίκες που δεν είναι κοντά στο Χριστό και το κάνουν από ένα συναίσθημα και απλά λυπούνται ένα παιδάκι που το βλέπουν να μην έχει να φάει και το δίνουν να φάει. Αλλά αυτό είναι κάτι πρόσκαιρο και δεν λύνει τον πόνο του άλλου. Αντίθετα, η χριστιανή γυναίκα δεν το κάνει από ένα νύκτο, επειδή για λίγο, για κάποια στιγμή συναισθηματικά και μόνο μπήκε στον πόνο ενός παιδιού ή ενός άλλου ανθρώπου και στη συνέχεια φεύγοντας συνεχίζει να κάνει τη ζωή της. Η χριστιανή γυναίκα είναι αυτή η οποία το έχει μέσα της ως εντολή του Θεού, ως μίμηση Θεού. Αφού ο Θεός μας έδειξε αυτήν την άπειρη αγάπη για τον κάθε άνθρωπο με τη σταυρική του θυσία, έχοντας αυτό το παράδειγμα, η χριστιανή γυναίκα θυσιάζεται όπως θυσιάστηκε ο Χριστός, έτσι θυσιάζεται και αυτήν για το καλό των συνανθρώπων της. Έχει δηλαδή πολύ θεολογικό βάθος αυτή η προσφορά της χριστιανής γυναίκας. Δεν είναι το κίνητρό της δηλαδή απλά ένα συναισθηματισμός, αλλά είναι η αγάπη η αληθινή, η αγάπη η οποία προσφέρει ανιδιοτελώς, χωρίς να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι θα προσφέρω τώρα, ούτως ώστε και εγώ, αν βρεθώ σε μια δύσκολη περίσταση, να μου προσφέρουν και εμένα. Όχι, δεν το κάνει αυτό η χριστιανή γυναίκα. Και επίσης πάντοτε τη φιλανθρωπία που κάνει τη συνδυάζει με προσευχή. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά θα δώσει κάτι και θα πιστέψει ότι εκεί τελείωσε η υποχρέωσή της προς τον συνάνθρωπό της. Γνωρίζει ότι η υποχρέωσή της είναι να τον βοηθήσει γενικότερα, ψυχοσωματικά. Δεν βοηθάει η χριστιανή γυναίκα μόνο στα υλικά, στις υλικές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά μέσα της προσεύχεται και λέει: «Θεέ μου, εσύ να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος λαμβάνει μια βοήθεια από την Εκκλησία, να τον βοηθήσεις να σε γνωρίσει, να σε αγαπήσει, να γίνει άνθρωπος πνευματικός, να βρει τη σωτηρία του. Έτσι λοιπόν η χριστιανή γυναίκα βοηθάει ποικιλοτρόπως και ψυχοσωματικά τον άνθρωπο, και το σώμα του και την ψυχή του. Και βέβαια ξέρει και ότι αυτή η προσφορά της που κάνει προς τον συνάνθρωπό της ουσιαστικά είναι μια προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό, γιατί ο Χριστός μας το είπε αυτό τότε που μίλησε για τη Δευτέρα παρουσία του και ανέφερε στους ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν έργα αγάπης, ότι εφόσον επίησατε τούτο ενή των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε, αφού κάνατε αυτά τα έργα αγάπης στους συνανθρώπους σας που είναι ελάχιστοι, που είναι απλοί άνθρωποι, είναι σαν να το κάνετε σε μένα τον ίδιο. Αυτό ξέρει η χριστιανή γυναίκα, και η προσφορά αγάπης ουσιαστικά είναι προσφορά προς τον ίδιο τον Χριστό. Και βλέποντας τον πάσχοντα άνθρωπο, ουσιαστικά βλέπει τον Χριστό να πάσχει, και αυτόν υπηρετεί και αυτόν βοηθάει, και ξέρει ότι ο Χριστός σε αυτό ευαρεστείται.
0: Πάτερ, υπάρχουν ενορίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, από εδώ γνωρίζουμε δηλαδή, που είναι τόσες πολλές οι κυρίες, οι εθελόντριες, για να μαγειρέψουν, να κάνουν όλο αυτό το φιλανθρωπικό τέλος πάντων έργο, που ας πω τις φωνάζουν μόνο δύο φορές το χρόνο. Και είναι πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, το ότι δεν χάθηκε η αγάπη, ότι δεν ψυχράνθηκαν οι καρδιές των ανθρώπων, ότι οι καρδιές των χριστιανών είναι θερμές και ζεστές και θέλουν να βοηθήσουν τους πάσχοντες αδελφούς μας. Πολλοί άνθρωποι έξω από την Εκκλησία κατηγορούν την Εκκλησία, τι έργο κάνει, ότι αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι χειρότεροι από αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Αλλά όμως ας έρθουν, ας δουν τι έργο κάνει η Εκκλησία αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να το διαφημίζει η Εκκλησία. Όλο αυτό το έργο που κάνει από τον πιο ταπεινό ιερέα μέχρι την πιο μικρή και ταπεινή γυναίκα που πάει και βοηθάει σε όλα αυτά τα συσίτια, σε όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Αυτό θα το δει ο άνθρωπος μόνο αν φτάσει σε αυτή την θέση να μην έχει να φάει, και τότε προστρέξει στην Εκκλησία και δει ότι τελικά μόνο η Εκκλησία είναι αυτήν που θα τον συμπαρασταθεί και θα του δώσει ένα πιάτο φαΐ και θα του προσφέρει ένα χαμόγελο, και η Εκκλησία είναι αυτήν η οποία τελικά θα τον ανακουφίσει και θα του δώσει τη δυνατότητα και πάλι να σταθεί στα πόδια του, να συνεχίσει τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν να δοξάζουμε το Θεό που υπάρχουν καλές και αγνές ψυχές, γυναικείες ψυχές, οι οποίες βοηθούν σε αυτό το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας, είτε σε πόλεις είτε σε χωριά όπου γίνονται τέτοια έργα. Αυτά είναι και θεάρεστα, αλλά και πολύ ανακουφίζουν τον ανθρώπινο πόνο.
0: Πάτερ, μπορεί η γυναίκα που συμμετέχει σε όλη αυτή την προσφορά να διατηρήσει τη σεμνότητά της μέσα σε αυτό το έργο?
1: Βεβαίως, και ίσα ίσα εκεί φαίνεται η σεμνότητα της γυναίκας, η σύνεσή της, η σοβαρότητά της, η καλή της η διάθεση, η αγνή της η διάθεση, όταν προσφέρει αθόρυβα και με ευγνωμοσύνη, χωρίς να επιζητεί επένους. Έτσι γίνεται μέσα στην Εκκλησία, έτσι προσφέρουν οι γυναίκες οι χριστιανές, και εάν δεν το κάνουν αυτό βέβαια, η Εκκλησία από μόνη της θα τις διώξει από αυτό το έργο, γιατί η Εκκλησία είναι ζωντανός οργανισμός και κάθε ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί κάποιο ξένο σώμα να το δεχθεί. Δέχεται μόνο αυτά τα οποία έχουν σχέση με το σώμα, έτσι και με το σώμα της Εκκλησίας. Οι γυναίκες οι οποίες ανιδιοτελώς και χωρίς κανένα κέρδος, με μόνο κίνητρο την αγάπη, προσφέρουν σε αυτό το έργο, το μεγάλο έργο της φιλανθρωπίας, αυτές οι γυναίκες μπορούν και συνεχίζουν και εργάζονται σε αυτόν τον αγώνα με σεμνότητα, με ταπείνωση, με αγάπη. Γιατί ξέρουμε ότι η αληθινή φιλανθρωπία ξέρει να αγαπάει σιωπηλά. Αυτό το οποίο κάνει δεν το κάνει διαφημίζοντάς το, δεν το κάνει ταπεινώνοντας τους ανθρώπους που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια. Ίσα ίσα όσο γίνεται πιο διακριτικά, όσο γίνεται πιο σεμνά, όσο γίνεται πιο αθόρυβα, έτσι ενεργεί η Εκκλησία, έτσι ενεργούν οι άνθρωποι της Εκκλησίας, και γι' αυτό και το έργο το οποίο επιτελούν είναι πολύ μεγάλο, υψηλό και άγιο.
0: Η ίδια η γυναίκα που κάνει αυτή την προσφορά, Πάτερ, τι αποκομίζει, τι κερδίζει η ψυχή του αυτού που προσφέρει, ας το πω?
1: Ναι, καμία γυναίκα όταν πάει να προσφέρει δεν σκέφτεται τι όφελος θα έχει η ίδια. Παρ' όλα αυτά όμως το όφελος για την ίδια είναι πολύ μεγάλο. Η ίδια δεν το κάνει για να ωφεληθεί σε κάτι, το κάνει απλά επειδή είναι εντολή του Χριστού μας. Το αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό που είπε ο Χριστός μας, καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως. Ξέρει η κάθε χριστιανή γυναίκα ότι και αυτήν, αν θα ερχόταν σε μια δύσκολη θέση, θα ήθελε κάποιον συμπαραστάτη, κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ερχόταν, θα τη στήριζε, θα τη βοηθούσε στη δύσκολη στιγμή της και έτσι θα συνέχιζε την πορεία της ζωής της. Αυτά λοιπόν είναι που έχει στο μυαλό της μια χριστιανή γυναίκα, να υπακούσει στο λόγο του Χριστού για αγάπη, και έτσι δεν το κάνει για κάποιο ίδιο όφελος. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, ο Χριστός όλους τους ανθρώπους τους ανταμείβει. Κανέναν άνθρωπο δεν θα αδικήσει. Κανείς άνθρωπος ο οποίος προσφέρει, έστω και το παραμικρό, ακόμα και ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, και αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός θα του το επιστρέψει πίσω με ευεργεσία και με χάρη. Ευεργεσία και χάρη όχι μόνο σε αυτήν τη ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή. Και όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτήν τη ζωή. Δηλαδή ο Θεός έχει υποσχεθεί και το κάνει αυτό, ότι όποιος βοηθάει και σε αυτήν τη ζωή θα έχει βοήθεια από το Θεό, αλλά και στην άλλη ζωή θα κληρονομήσει την ουράνια βασιλεία του. Έτσι λοιπόν και κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το έργο της Εκκλησίας, το έργο της φιλανθρωπίας, αισθάνεται αυτή τη χάρη του Θεού και την αισθάνεται με ειρήνη, ειρηνεύει η καρδιά της, το αισθάνεται με τη χαρά, η οποία είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες ψευτοχαρές της ζωής, μια χαρά που γεμίζει την ψυχή της και, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ουσιαστικά νιώθει μια ολοκλήρωση η γυναίκα μέσα στην ψυχή της εκείνη την ώρα που προσφέρει, διότι είναι στην ψυχοσύνθεσή της να προσφέρει, είναι στην ψυχοσύνθεσή της να κάνει έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Και ξέρουμε ότι όποιος δίνει, αυτός και παίρνει πολύ ευλογία από το Θεό, είναι ο πρώτος που ευλογείται. Και αυτό το οποίο ευλογεί ο Θεός είναι το να δίνει ο άνθρωπος. Έτσι ξέρουμε από τους βίους των Αγίων, έτσι μας διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έτσι διαβάζουμε στα γεροντικά, στα βιβλία της Εκκλησίας, ότι ο άνθρωπος πρέπει να δίνει, να δίνει, και όσο δίνει τόσο ο Θεός του δίνει πίσω και υλικά και πνευματικά αγαθά. Γι' αυτό λοιπόν κάθε γυναίκα η οποία προσφέρει σε αυτό το φιλανθρωπικό έργο όχι μόνο δίνει, αλλά και παίρνει από το Θεό και ευλογίες και διάφορα αγαθά.
0: Κλείνοντας, Πάτερ, και τη σημερινή μας εκπομπή, να πω ότι τελικά η Εκκλησία από τα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου είναι αυτή που κάνει αυτό το φιλανθρωπικό έργο, και όντως χρειάζονται οι γυναίκες, οι κυρίες της Φιλοπτώχου, όπως ονομάζονται έτσι γενικότερα, για να βοηθούν σε αυτό το τόσο τεράστιο έργο που προσφέρει η Εκκλησία μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κύριου, αδελφοί.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε λοιπόν για σήμερα, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Αμός, κεφάλαιο ένατο. Είδον τον Κύριον εφεστώτα επί του θυσιαστηρίου και είπε: «Πάταξον επί το ηλαστήριον και συσθήσετε τα πρόπυλα και διάκοψον εις κεφαλάς πάντων και τους καταλείπους αυτών ερωφέ αποκτενώ. Ομίδια φύγει εξ αυτών φεύγων και ομίδια σωθεί εξ αυτών ανασωζόμενος. Εάν κατακριβώς συνεισάδου, εκείθεν η χείρμα ανασπάσει αυτούς και αν αναβώσει εις των ουρανών, εκείθεν κατάξω αυτούς. Εάν εγκατακριβώς είναι στην κορυφή του Καρμήλου, εκείθεν εξερευνήσω και λείψω με αυτούς και αν καταδύσω συν εξ οφθαλμών μου εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί εντελούμε το δράκοντι και δείξετε αυτούς. Και αν πορευθώ συν εν εχμαλωσία προπροσώπου των εχθρών αυτών, εκεί εντελούμε τη ρομφαία και αποκτηνεί αυτούς. Και στηριώ τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς εις κακά και ουκ εις αγαθά. Και Κύριος, Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο εφαπτώμενος της γης και σαλεύων αυτήν και πενθήσωση πάντες οι κατοικούντες αυτήν και αναβήσετε ως ποταμός συντέλει αυτής και καταβήσετε ως ποταμός Αιγύπτου. Ο οικοδομώνης των ουρανών ανάβασιν αυτού και την επαγγελίαν αυτού επί της γης θεμελιών, ο προσκαλούμενος το είδωρ της θαλάσσης και εκχέων αυτό επί πρόσωπον της γης. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ όνομα αυτό. Ούχος οι Αιθιώπων ημείς εστέ εμή, η Ισραήλ, λέγει Κύριος. Ούτων Ισραήλ ανήγαγον εγείς Αιγύπτου και τους αλλοφύλους εκ Καπαδοκίας και τους Σύρους εκ Βόθρου. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου του Θεού επί την βασιλεία των αμαρτωλών και εξαρώ αυτήν από προσώπου της γης. Πλην ότι ούκ εις τέλος εξαρώ τον οίκον Ιακώβ, λέγει Κύριος. Διότι ιδού εγώ εντέλομαι και λυκμίσω εν πάση της έθνηση των οίκων Ισραήλ, ον τρόπον λυκμάτεν το λυκμό και ουμή πέσει σύντριμα επί την γην. Ερωφέα τελευτήσωση πάντες η αμαρτωλή λαού μου, οι λέγοντες, ουμή εγγύση, ουδού μη γέννητε φημάστα κακά. Εν τη ημέρα εκείνη, αναστήσω την σκηνή Δαβίδ την πεπτοκίαν και ανοικοδομήσω τα πεπτοκότα αυτής και κατεσκαμένα αυτής αναστήσω και ανοικοδομήσω αυτήν καθώς σε ημέρε του αιώνος όπως εξητήσω στην κατάλοιπη των ανθρώπων και πάντα τα έθνη εφούς επικέκλειται το όνομά μου επ' αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός ο οποίον πάντα τα αυτά. Ιδού ημέρα έρχονται, λέγει Κύριος, και καταλήψετε ο αμυτός των τριγητών και περκάσει στα φιλία το σπόρο και αποσταλάξει τα όρη γλυκασμών και πάντες οι βουνοί σύμφυτοι έσονται. Και επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσωση πόλης τας υφανισμένας και κατοικήσωση και φυτεύσωση αμπελώνας και πείονται των ίνων αυτών και ποιήσωση κήπους και φάγονται των καρπών αυτών και καταφυτεύσω αυτούς επί της γης αυτών και ουμή εξπαστώσιν ουκέτη από της γης εις έδωκα αυτής, λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ.

Και τώρα με απλά λόγια. Είδα τον κύριο Ιστάμενο όρθιο πλησίων του ιδωρολατρικού ναού και είπε σε κάποιον άγγελο. Κτύπησε τον ναό αυτόν. Τα προπήλαια του ναού εκ του κτυπήματος θα συστούν, θα γκρεμιστούν, θα συντρίψουν τις κεφαλές όλων των παρευρισκομένων. Τους εναπομείναντας από την καταστροφή αυτή, θα φωνεύσω διαμαχαίρας εχθρικής. Κανένας δεν θα μπορεί από αυτούς να σωθεί δια της φυγής, ούτε κατά άλλον τρόπο θα κατορθώσει να διαφύγει την τιμωρία. Εάν εις τον Άδην έστω επιτύχουν να κρυβούν, από εκεί η χείρα μου θα τους αποσπάσει. Εάν έστω το καταφέρω να ανεβούν στον ουρανό, από εκεί θα τους γκρεμίσω. Εάν κρυβούν σε μια από τις κρύπτες της κορυφής του όρους Καρμήλου, θα ψάξω εκεί και θα τους βρω. Εάν εισχωρήσουν μακριά από τα μάτια μου, στα βάθη της θαλάσσης, θα διατάξω ένα από εκεί μεγαθύρια θαλάσσια κήτη να τους καταβροχθήσει. Όσοι μεταβούν σε αιχμαλωσία ενώπιον των εχθρόντων, θα διατάξω και εκεί την εχθρική ρομφαία να τους φωνεύσει. Θα στηρίξω τους οφθαλμούς μου επάνω τους για το κακό τους και όχι για το καλό τους. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ είναι εκείνος ο οποίος άπτεται μόνο της γης και αυτή ολόκληρο σύεται. Όλοι οι κάτοικοι της Ισραηλιτικής χώρας θα πενθήσουν, διότι η καταστροφή θα μοιάζει με τον Νείλο ποταμό, ο οποίος πλημμυρίζει, εξέρχεται από την κήτη του και έπειτα επανέρχεται σε αυτήν. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος ως γίγαντας ανέρχεται δια των ουρανίων βαθμίδων στα δώματα του ουρανού, αλλά ο ίδιος πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του επί της γης. Αυτός προσκαλεί το νερό της θαλάσσης στον ουρανό και έπειτα χύνει αυτό στη γη. Το όνομα αυτού είναι Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. «Δεν είστε εσείς ο Ισραηλίτε όμοι με τους Αιθίωπας», λέγει ο Κύριος, «διότι όπως σας ανέβασα από τη χώρα της Αιγύπτου, έτσι και τους Φιλιστέους από την Καπαδοκία και τους Σύριους δεν τους ανέστηρα από το βόθρο. Να οι οφθαλμοί του Κυρίου αγριεμένοι στρέφονται στη βασιλεία των αμαρτωλών Ισραηλιτών, τους οποίους θα εξαφανίσω από προσώπου της γης ως βασίλειο. Δεν θα καταστρέψω όμως τελείως τους απογόνους του Ιακώβ», λέγει ο Κύριος. «Να, ειδώ εγώ διατάσω και θα λιχνίσω, θα διασκορπίσω τους Ισραηλίτες σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζει ο Γιώργος με το λιχνιστήριό του το άχυρο. Δεν θα καταστραφεί όμως τελείως ο Ισραηλιτικός λαός από τη γη. Θα φωνευτούν όλοι οι αμαρτωλοί του λαού μου δια εχθρικής μαχαίρας. Αυτοί οι οποίοι λέγουν, δεν θα πλησιάσουν τα κακά σε μας, δεν θα μας καταβάλουν. Κατά την ευτυχή εκείνη η μέρα θα στήσω και πάλι τη σκηνή του Δαβίδ η οποία έχει πέσει. Θα ανοικοδομήσω τα ερείπια της χώρας και θα επανορθώσω αυτά εκ θεμελίων. Θα τη φέρω εις την προτέρα της μεγαλειώδη κατάσταση, ώστε όλοι οι άνθρωποι, όλα τα έθνη να ζουν τον πραγματικό Θεό, διότι και αυτά θα επικαλεστούν το όνομά μου», λέγει Κύριος ο Θεός, «οποιών όλα αυτά. Ιδού έρχονται οι μέρες», λέγει ο Κύριος, «και θα είναι τόση η αυθονία των αγαθών της γης, ώστε ο θερισμός του σίτου θα φτάνει μέχρι της εποχής του τριγύματος των αμπέλων και τα σταφύλια θα οριμάζουν μέχρι της εποχής της σποράς του σίτου. Τα όρη θα παράγουν τα γλυκά και ευχάριστα προϊόντα και όλα τα βουνά θα είναι κατάφυτα. Θα επαναφέρω τους Ισραηλίτες από την αιχμαλωσία και αυτοί θα νοικοδομήσουν τις κατεστραμμένες πόλεις τους και θα κατοικήσουν σε αυτές. Θα φυτεύσουν αμπελώνες και θα πίνουν τον ίνο τους. Θα φυτεύσουν κήπους και θα φάγουν τους καρπούς των. Θα εγκαταστήσω αυτούς μόνιμα στη χώρα τους και δεν θα απομακρυνθούν πλέον από τη χώρα την οποία έδωσα σε αυτούς», λέγει Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλε άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες ήμου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν τος εντορέσω αδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατησχήνης. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέο σου, Κύριε, πλήρης ηγεί τα δικαιώματά σου διδαξώνουν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμετρήσω.

0: σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκοντες τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και

0: ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντε με και θρύποντε με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντα και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και ει τον αιώνα πάντα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντε καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης ίνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο τον εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπρον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαρα αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη Σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός Σου. Πάντες έργα χειρό Σου και το όνομά Σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μεν ρηστεί με δία Σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνια.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστατε επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμόν Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέο τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμη, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ούτε στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρίδι, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούτε έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήρπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλοριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, ως απλώς η σάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ουκ εμνείς της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθετώ με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούτα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμέ επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κατά το μέγα έλαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός η σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Την υπερημών πληρώσεις οικονομίαν και τα επιγείς ενώσεις της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμώθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε. Εγώ είμαι με θυμών και ουδής καθημών.

και 26 του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Κάρπου ενός των 70 Αποστόλων. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Απόστολος Αλφαίος εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Αβέρκιος, ο του Αποστόλου Αλφαίου Υιός, εν μελισσόνη γυμνός απλωθείς και υπό μελισσόν δακνόμενος τελειούται. Η Αγία Ελένη αδελφή του Αβερκίου, λιθοβοληθήσα τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Αλέξανδρος, ο Θεσσαλονικεύς, ο ένας μύρδη μαρτυρήσας ξυφιτελειούται. Τες απ' τον Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και

Ιάσε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσε κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παράτινον το έλαιός σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς.

Το έλαιό σου εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρεί.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και τον ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άψη μην τα οφείληματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους φελέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η

0: Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο.
1: Πρόσχομαι.
0: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας, τη ερχομένη ημέρα συναυτής αγνιστής εις εις το ιερόν, διαγγέλων την εκπλήρωση των ημερών του αγνισμού, έως σου προσυνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά. Ως δε έμελον επτά ημέρες συντελείστε, ή από της Ασίας Ιουδαίοι θεασάμενοι αυτών εν το ιερό, συνέχειον πάντα των όχλων και επέβαλον τα σχήρας επ' αυτών κράζοντες. Ω, άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε, ούτως εστιν ο άνθρωπος, ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου του, του πάντας πανταχού διδάσκων. Έτητε και Έλληνας εισήγαγεν εις το ιερόν και κοινώνει και το Άγιον τόπον τούτον. Εις αγκάρι ορακώτες τρόφιμων των Εφέσιων εν την πόλη συναυτό, όν ενόμιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος. Εκινήθητε η πόλη όλη και έγινε το συνδρομή του λαού και επιλαβόμενη του Παύλου.

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την τιμιωτέραν των χεροβήμ και δόξωτερα συγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγοντε κούσον τηρώντας Θεοτόκον σε μεγαλύνον.
1: Δόξεσαι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα 26 Μαΐου στον ιστορικό μας τηλέγραφο. Η Τζαρίνα, Εκατερίνη η δεύτερη της Ρωσίας, κήρυξε πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με στόχο την κατάλυσή της. Ήρθε σε επαφή με τους Σαρματολούς, τους Προκρήτους και με πολλούς Μητροπολίτες της Πελοποννήσου και Ακαρνανίας, εξασφαλίσοντας έτσι τη συμμετοχή τους και την κήρυξη επανάστασης. Πράγματι, η επανάσταση κηρύχθηκε με την εμφάνιση του ρωσικού στόλου, το οποίο επικεφαλής ήταν η Θεόδωρος και Αλέξιος Ορλόφ, και εξαπλώθηκε και στη στερεά Ελλάδα, Όλυμπο, Κρήτη και νησιά Αιγαίου. Όμως οι Τούρκοι, μετά τον πρώτο ευνηδιασμό, ενισχυμένοι και από δυνάμεις που μεταφέρθηκαν στην Πελοπόννησο, μπόρεσαν να καταστήλουν την επανάσταση. Τα ρωσικά πλοία, σαν σήμερα, εγκαταλείπουν την περιοχή. Και έτσι έληξε άδοξα αυτή η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ.
1: Μαΐου 1932. Ο αντίκτυπος της διεθνούς οικονομικής κρίσεως έγινε αισθητό στην Ελλάδα και η κυβέρνηση του Βενιζέλου αναγκάστηκε να λάβει οικονομικά μέτρα τέτοια που ουσιαστικά κήρυξαν την Ελλάδα σε πτώχευση. Ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και σαν σήμερα ορκίζεται πρωθυπουργός με νέα κυβέρνηση ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Μαΐου 1969. Το διαστημόπλοιο Απόλλων 10 ολοκληρώνει την τελευταία δοκιμή για την κατάκτηση της Σελήνης. Τέθηκε σε τροχιά περί την Σελήνη και οι δύο εκ των τριών αστροναυτών αποσπάστηκαν με τη σεληνάκατο, πλησίασαν τη Σελήνη σε απόσταση 15 μόλις χιλιόμετρων και επέστρεψαν με επιτυχία.
2: Μαΐου 1975. Για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τα σκυλιά.
3: 1 Φίλοι ακροατές, εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 26 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κάρπου ενός των Εβδομήκοντα, του Αγίου Αποστόλου Αλφαίου εν ειρήνη τελειοθέντος και των τέκνων του Αγίων Μαρτύρων Αβερκίου και Ελένης, του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος εν Σμύρνη μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1794 ξύφη τελειοθέντος. Η ευτυχία, μάλιστα η σταθερή και ολοκληρωμένη, είναι ο βαθύς πόθος κάθε ανθρώπινης ψυχής. Είναι επιδίωξης βαθιά ριζωμένη σε κάθε άνθρωπο, οποιασδήποτε ηλικίας, κοινωνικής τάξεως, μορφώσεως, ιδιοσυγκρασίας, φυλής και χώρας. Είναι ανάγκη της ψυχής και την αναζητάει όπως η διψασμένη γη την βροχή. Γι' αυτό και όλη η ζωή του ανθρώπου μοιάζει με περιπέτεια προς αναζήτηση και κατάκτηση της ευτυχίας. Αλλά ποιος ή τι μπορεί να ανταποκριθεί στον βαθύ αυτό πόθο και να τον ικανοποιήσει? Ο Χριστός, για να εκφράσει αυτή την βαθιά και σταθερή ευτυχία που όλοι μας αποζητούμε, χρησιμοποίησε την λέξη «μακάριος» και στην επί του όρους ομιλία του εξήγηλε το μυστικό της ευτυχίας, το μέσο που εξασφαλίζει την κατάσταση της ευδαιμονίας. Είναι η αρετή, και δίδαξε πως η αρετή που πηγάζει από την σχέση μας με τον Κύριο είναι το ύψιστο αγαθό το οποίο ικανοποιεί πλήρως τον πόθο της μακαριότητος και καθιστά τον άνθρωπο όντως ευτυχή, δηλαδή μακάριο. Το διακηρύττει με πολλούς τρόπους ο αψευδής λόγος του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας βεβαιώνει «Ουκ έστι της ασεβέσι χέρι». Δεν είναι δυνατόν στους ασεβείς να νιώσουν τη χαρά, να κάνουν κτήμα τους την γνήσια και αναφέρετη χαρά. Μόνο ο άνθρωπος της αρετής μπορεί να νιώσει την αληθινή χαρά και ευτυχία. Αλλά και οι στοικοί φιλόσοφοι διεκήρυταν ότι αυτάρκησε στην η αρετή προς ευδαιμονίαν, δηλαδή και μόνη της η αρετή είναι αρκετή να δώσει στον άνθρωπο την ευτυχία. Και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως αν θέλουμε να απολαύσουμε πραγματική χαρά στη ζωή μας, ας αποφεύγουμε την κακία και την πονηρία και ας επιδιώκουμε την καλοσύνη και την αρετή. Διαφορετικά, δεν είναι δυνατό να το επιτύχουμε έστω κι αν ανεβούμε σε θρόνο βασιλικό. Και προσθέτει «Ουδέν γαρ ίδιον συνειδότος αγαθού και ελπίδος Χριστής». Δεν υπάρχει τίποτε πιο ευχάριστο και πιο γλυκή από την αγαθή συνείδηση και την καλή ελπίδα. Την αλήθεια ακριβώς αυτή βεβαιώνει και το συναξάρι του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου που τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Νεομάρτης Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνος. Το συναξάρι του μας πληροφορεί πως ο νέος είχε εντυπωσιακή ωραιότητα, η οποία φαίνεται έθεσε σε κίνδυνο τη σοφροσύνη του εξαιτίας της διαστροφής πολλών αγαρινών και της έκτροπης ζωής τους. Έτσι οι γονείς του αναγκάστηκαν να τον φυγαδεύσουν σε τόπο που θεωρούσαν ασφαλέστερο και τον έστειλαν στη Σμύρνη. Όμως ο διάβολος που ανεπιτυχώς επιβουλεύθηκε τη σοφροσύνη του στη Θεσσαλονίκη κατόρθωσε να τον παγιδεύσει στον κίνδυνο να χάσει την σωτηρία του στην πόλη της Σμύρνης. Γιατί εκεί ο νέος, είτε διότι εκβιάστηκε, είτε διότι εξαπατήθηκε, αρνήθηκε τον Χριστό και τούρκεψε. Φαίνεται όμως πως η ανομία του Αλεξάνδρου του στήχησε πολύ. Δεν έβρισκε ανάπαυση και εγκαταλείποντας την εργασία του, περιερχόταν από πόλη σε πόλη, ντυμένος εξωτερικά ως δερβίσης, δηλαδή ως μωαμεθανός μοναχός. Διατηρούσε το σχήμα αυτό, η συνείδησή του όμως τον ήλεγχε και δεν γέμιζαν το κενό της ψυχής του ούτε οι περιηγήσεις ούτε τα υλικά αγαθά που είχε την δυνατότητα πλούσια τώρα να απολαμβάνει. Γι' αυτό έστεκε πάντα σκεπτικός και λιγόλογος και μόνο κάποτε ήλεγχε τους Τούρκους για τις αδικίες και τις παρανομίες τους. Η αυστηρότηση του ελέγχου του πολλές φορές προκαλούσε εναντίον του την κοινή γνώμη και κάποτε μερικοί τον κατηγόρησαν πως συμπεριφέρεται ως χριστιανός. Βρισκόταν στην Αίγυπτο τότε ο Αλέξανδρος, φοβήθηκε όμως επειδή απείλησαν πως θα τον σκοτώσουν και έφυγε. Πέρασε από την Θεσσαλονίκη άγνωστος και αγνώριστος και τελικώς εγκαταστάθηκε στη Χίο. 18 ολόκληρα χρόνια έμεινε στο μυροβόλο νησί της Χίου συμβουλεύοντας τους Τούρκους και συναναστρεφόμενος τους χριστιανούς. Στους μεν δίδασκε την σοφροσύνη, την φιλανθρωπία, την ταπείνωση και κάθε άλλη αρετή με τον λόγο του, μα κυρίως με τον τρόπο που ο ίδιος πολιτευόταν. Στους χριστιανούς όμως άνοιγε συζητήσεις και συχνά σε εμπίστους του ομολογούσε κατά τρόπο ενηγματικό το «εν τρία και τα τρία εν». Παρά τα αυτά έζησε με το σχήμα του δερβίση στοιχείο 18 ολόκληρα χρόνια και εν συνεχεία έφυγε στη Σμύρνη. Στην καρδιά του όμως είχε ήδη αρχίσει προπολού να λαλεί μυστικό συχάρις του Θεού και αυτός υπέμενε και πρόσμενε και εργαζόταν

και να διαλύθηκαν τα σκοτάδια που τον εμπόδιζαν να ξεδιαλύνει την αλήθεια, και πήρε τον δρόμο για εκείνο το ανεξάντλητο ταμείο της χάριτος, το επιτραχύλι του πνευματικού, που έχει την δύναμη να δένει και να λύνει με τον Θεό όλα όσα ταλανίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Για πρώτη φορά ένιωσε ανάπαυση και χαρά και ειρήνη. Ύστερα από τη μακροχρόνια πείνα και δίψα του εσωτερικού του κόσμου, μπορούσε πολύ καλά να εκτιμήσει την γαλήνη που τον κατέκλυσε. Ήταν ευτυχισμένος με μια πλατιά πρωτόγνωρη ευτυχία και αποφασισμένος να τελειώσει το έργο που χρόνια ανάδευε μέσα του, την τρίτη της τελευταίας εβδομάδος πρώτης Πεντηκοστής παρουσιάστηκε στον κριτή της πόλεως και του είπε: «Εγώ ήμουν χριστιανός, αλλά από αφροσύνη αρνήθηκα την πίστη μου και έγινα Τούρκος. Κατάλαβα όμως γρήγορα πως της πίστης μου ήταν φως και το έχασα καθώς ήρθα στην πίστη σας που είναι σκοτάδι. Ήρθα λοιπόν σήμερα να ομολογήσω το σφάλμα μου, γιατί χριστιανός γεννήθηκα και θέλω χριστιανός να πεθάνω. Τώρα αποφάσισε εσύ ό,τι θέλεις για μένα. Εγώ είμαι έτοιμος να υποστώ κάθε ποινή, ακόμη και το αίμα μου να χύσω». Ο κριτής εξεπλάγει. «Εσύ», είπε, «ένας δερβίσης ντροπιάζεις την πίστη σου και την υπόλοιψή σου?» Και βλέποντας τη σταθερότητά του, τον κατηγόρησαν ως μεθυσμένο και τον έριξαν στη φυλακή μέχρι να συνέλθει. Την άλλη ημέρα, που ήταν Τετάρτη, τον οδήγησαν και πάλι στον κριτή. Κατά την ανάκριση ο Αλέξανδρος ομολόγησε τον Χριστό αληθινό Θεό και εμικτήρισε τον Μωάμεθ. Εκείνοι πρώτα τον απείλησαν και ύστερα, φοβούμενοι την προσβολή της πίστεως, άρχισαν να τον κολακεύουν συμβουλεύοντάς τον να λυπηθεί την ζωή του, την νεότητά του και υποσχόμενοι να του προσφέρουν ό,τι επιθυμεί αν πάυσει να υπερασπίζεται την πίστη του στο Χριστό. Όμως ο Αλέξανδρος έμεινε άκαμπτος και μπροστά στις υποσχέσεις και μπροστά στις απειλές τους. «Μη με απειλείτε», είπε, «με θάνατο, γιατί εγώ ήρθα για να πεθάνω. Άλλωστε αυτή είναι και η μεγαλύτερη μου ευτυχία, το να πεθάνω για την πίστη μου και να ενωθώ με τον Χριστό μου, τον οποίο αρνήθηκα, το να αναχωρήσω από αυτή τη ζωή την ψεύτικη και να κερδίσω την άλλη, την αληθή και αιώνιο. Γι' αυτό ήρθα εδώ». Στα λόγια αυτά έκλεισαν και πάλι τον Αλέξανδρο στη φυλακή. Την Παρασκευή τον οδήγησαν στον κριτή, όπου είχαν συναχθεί όλοι οι πρόκριτοι και πολλής λαός. Ο κριτής τον ρώτησε αν συνήλθε, αν λογικεύθηκε, δίνοντας έτσι αφορμή στον μάρτυρα να ομολογήσει για άλλη μια φορά την αλλαγή του. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω», είπε. «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον», και έκαμε μεγαλόπρεπα τον σταυρό του. Οι αγαρινοί αποφάσισαν αμέσως, μπροστά στην αμετάθετη στάση του Αλεξάνδρου, να τον θανατώσουν διαξήφους. Ο μάρτης άκουσε με αγαλίαση την απόφαση. Δεμένος στα χέρια, έφτασε στον τόπο της καταδίκης. Οι μάμιδες και χοντζάδες πόσα δεν του είπαν συμβουλευτικά, μα ο Αλέξανδρος αποδείχθηκε γενναίος αθλητής της πίστεως. «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θέλω να πεθάνω», επανελάμβανε. Ο Δήμιος έπαιξε στα χέρια του αστραφτερό το ξύφος του μπροστά στα μάτια του καταδίκου. Και αυτός γονάτισε με προθυμία σαν να βιαζόταν να μαρτυρήσει. Όμως εκείνη την ώρα ήρθε διαταγή να καθυστερήσει η εκτέλεση της ποινής, γιατί επιθυμούσε να την παρακολουθήσει και ο γιος του κριτού. Έτσι η αποτομή καθυστέρησε περισσότερο από ώρα και ο Αλέξανδρος παρέμενε γονατιστός και προσευχόμενος. Και ασφαλώς ο αγωνοθέτης Κύριος ενίσχυε στο διάστημα αυτό τον μάρτυρα.

του. Το ξύφος υψώθηκε και κατέβηκε με ορμή πάνω στον Αλέξανδρο. Το κεφάλι του έπεσε στη γη, ενώ η ψυχή του ανέβηκε στον ουρανό. Ήταν 26 Μαΐου του 1794, όταν ο Αλέξανδρος με το στεφάνι του νεομάρτυρος ως ολόλαμπρος θέμα πέρασε από την γη στην μακαριότητα του ουρανού.

Όπως ήδη είπαμε, βαθύς και πανανθρώπινος είναι ο πόθος της ευτυχίας. Όλοι οι κόποι και οι αγώνες αυτό τον στόχο έχουν. Αναζητούμε την ευτυχία και απλούστερα τη χαρά, και στην αναζήτησή της μπαίνουμε σε μονοπάτια που μας δίνουν ίσως μικρές, ψεύτικες χαρές, αυτές που εξαντλούνται στην αίσθηση μόνο και δεν προεκτείνονται ως την ψυχή. Αυτές οι χαρές αφήνουν ανικανοποίητο τον άνθρωπο και παντοτινά διψασμένο. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, πως πολλοί για να φτάσουν, καθώς νομίζουν εύκολα στην ευτυχία, μπαίνουν από την πλατιά πύλη και παίρνουν την ευρύχωρο οδό, τον εύκολο δρόμο, για να καταλήξουν όμως στην απώλεια, στην θλίψη που εγκρύπτει η απομάκρυση από τον Θεό. Τα αγαθά της παρούσης ζωής, τα διανοητικά τάλαντα και οι επιστήμες έχουν σχετική μόνο αξία, και η καθημερινή πείρα μαρτυρεί πως και ο πλούτος και το κάλος και η δόξα είναι πράγματα ασταθή και ρευστά, ώστε αναζητώντας σε αυτά την ευτυχία είναι σαν να χύνουμε νερό σε πιθάρι χωρίς πάτο, στον πίθο των Δαναΐδων, όπως λέμε. Πείρα που επιβεβαιώνει τον λόγο του Ιερού Αυγουστίνου, οι δεσμοί του κόσμου τούτου αληθή μεν έχουν την τραχύτητα, ψευδή δε την τερπνότητα, βεβαίαν την λύπην, αβεβαίαν την ειδονήν, σκληρών των μόχθων δειλήν την ανάπαυσιν, μεστήν ταλαιπωρία στην πραγματικότητα και νυν δε την ελπίδα. Έτσι θα κυριολεκτούσε κανείς λέγοντας πως δεν υπάρχει παρά μία χαρά, εκείνη που πηγάζει και προέρχεται από την αγαθή συνείδηση και την ενάρετη ζωή. Αυτή η χαρά είναι η μόνη αληθινή, μόνιμη και αναφέρετη, αυτή που πηγάζει από την κρυστάλλινη πηγή της εναρέτου και αγίας ζωής, της εν Χριστώ ζωής, γιατί αυτή είναι και η μόνη που ικανοποιεί βαθύτατα και αληθινά την δίψα του ανθρώπου για την μακαριότητα. Την πραγματικότητα αυτή βεβαιώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος, καθώς θεωρεί τις αρετής διεινεκές το κέρδος μετά της εφροσύνης. Γι' αυτό και συμπερασματικώς επισφραγίζει: «Αν γάρ επιλαβόμεθα αρετής, ουδέν έστε το λυπούν ημάς λοιπόν».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 21-26-32. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, ο Παύλος παραλαβών τους άνδρας τη ερχομένη ημέρα συναυτής, αγνηστής Ισίη εις το ιερόν διαγγέλων την εκπλήρωσιν των ημερών του αγνισμού, έως σου προσυνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά. Ως δε έμελον οι 7 ημέρες εντελεστήσε, ή από τις Ασίας Ιουδαίοι θεασάμενοι αυτών εν το ιερό συνέχειον πάντα των όχλων και επέβαλοντας χείρας επ' αυτών κράζοντες. Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθείτε, ούτως έστειν ο άνθρωπος, ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου πάντας πανταχού διδάσκων. Έτι δε και Έλληνας εισήγαγε εις το ιερόν και κι εκείνο και των Άγιων τόπων τούτο. Ήσαν γάρε ορακώτες τρόφιμον των Εφέσιων εν την πόλη εισιν αυτό, ον εννοούμεζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος. Εκινήθετε η πόλης όλη και γένετο συνδρομή του λαού και επιλαβόμενη του Παύλου ήλκον αυτόν έξω του ιερού και ευθέως εκλείστησαν εθύρε. Ζητούντον δε αυτόν αποκτήνε, ανέβει φάσης το χιλιάρχο της πύρης ότι όλοι συγκέχεται Ιερουσαλήμ. Ως εξ αυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ' αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίερχων και του στρατιώτας επάυσαν το τύπτοντες των Παύλων. Με πιο απλά λόγια, τότε ο Παύλος επήρε τους άνδρας και την επομένη ημέρα έκανε το τυπικό του καθαρισμού μαζί τους και μπήκε στο ναό για να δηλώσει πότε θα έχουν συμπληρωθεί οι ημέρες του καθαρισμού και να προσφερθεί θυσία για τον καθένα από αυτούς. Όταν επρόκειτο να συμπληρωθούν οι 7 ημέρες, οι Ιουδαίοι που ήσαν από την Ασία τον είδαν εις τον ναό, ξεσήκουσαν όλο τον λαό και τον συνέλαβαν φωνάζοντες: «Άνδρες Ισραηλίτες, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που παντού διδάσκει όλους κατά του λαού, του νόμου και του τόπου τούτου, ακόμη δε και Έλληνας έμπασε εις τον ναόν και εμόλυνε τον Άγιον τούτο τόπον. Διότι είχαν δει προηγουμένως τον τρόφιμον των Εφέσιων και την πόλη μαζί του και υπέθησαν ότι ο Παύλος τον είχε φέρει εις τον ναό και όλη η πόλης είχε εξεγερθεί και είχε συρρεύσει λαός. Έπιασαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από τον ναό και αμέσως έκλεισαν οι πόρτες. Ενώ δεν ζητούσαν να τον σκοτώσουν, έφτασε η είδηση στον χιλιέρχον της φρουράς ότι ολόκληρη η Ιερουσαλήμ είναι ανάστατη. Αυτός πήρε αμέσως στρατιώτες και εκατοντάρχους και έτρεξε εναντίον τους. Όταν εκείνοι είδαν τον χιλίερχον και τους στρατιώτες, έπαυσαν να κτυπούν τον Παύλο.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον κεφάλαιον 16:2-12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, έρχεται ώρα η να πάσω από κτήναση μας δόξη λατρείαν προσφέριν το Θεό. Και ταύτα πει Ιησούς είναι ημίν ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν είναι όταν έλθει η ώρα μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ είπον ημίν. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπον ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντάμε και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα λελάλικα ημίν η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδία. Αλλά εγώ την αλήθεια λέγω ημίν, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ου καλεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ πέμψω αυτόν προς ημάς. Και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις ημέ. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω κι ουκ έτι θεωρείτε με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτο και έκριτε. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δίναστε βαστάζει να άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Με πιο απλά λόγια, έρχεται ώρα που όποιος σας σκοτώσει θα νομίσει ότι προσφέρει υπηρεσία εις τον Θεόν. Και αυτά θα τα κάνουν διότι δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ούτε εμέ. Αυτά σας τα είπα για να θυμηθείτε όταν θα έλθει η ώρα ότι εγώ σας τα είπα. Δεν σας τα είπα από την αρχή επειδή ήμουν μαζί σας. Αλλά τώρα πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανείς από σας δεν με ρωτά που πηγαίνεις. Αλλά επειδή αυτά σας είπα, η λύπη εγέμισε την καρδιά σας. Εγώ όμως σας λέγω την αλήθεια ότι είναι συμφέρον σας να φύγω. Διότι εάν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς. Ενώ εάν φύγω θα σας τον στείλω. Και όταν έλθει εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο αναφορικός προς την αμαρτία και την δικαιοσύνη και την κρίση. Και όσον αφορά μεν την αμαρτία, διότι δεν πιστεύουν σε με, όσον αφορά δε την δικαιοσύνη, διότι εγώ πηγαίνω προς τον Πατέρα μου και δεν θα με βλέπετε πλέον. Όσον αφορά δε την κρίση, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου έχει καταδικαστεί. Έχω πολλά ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε να τα βαστάξετε τώρα. Αλλά όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει εις όλην την αλήθεια.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιτίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Αν βρίσκεστε στο σπίτι σας, στην εργασία σας, ίσως στο αυτοκίνητο, αν περπατάτε στο δρόμο, αν βρίσκεστε σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Μια ευλογημένη μέρα να έχουμε, γεμάτη από τις ευλογίες του Θεού, ακόμα και όταν δεν είναι πολύ ευχάριστες. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου Κάρπου, ενός από τους 70 Αποστόλους. Τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Αλφαίου. Τη μνήμη του Αγίου Αβερκίου. Τη μνήμη του Αγίου Συνεσίου, ο οποίος ήταν επίσκοπος. Και τη μνήμη ενός Αγίου Νεομάρτυρος, του Αγίου Αλεξάνδρου, του Θεσσαλονικιού, του Δερβίση. Και πώς γίνεται να είναι Άγιος και Δερβίσης? Ο Άγιος Αλέξανδρος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Για να αποφύγει τις ακόλαστες προθέσεις κάποιου Τούρκου, νέος ακόμα μας λέει το συναξάρι του, ήρθε στη Σμύρνη. Άγνωστο για ποιους λόγους, στην πόλη αυτή εξισλαμίστηκε. Αργότερα πήγε στη Μέκα, μπήκε στο τάγμα των Δερβίσιδων. Ελεγχόμενος όμως από τη συνείδησή του και προσποιούμενος τον τρελό, έχοντας πάντα το σχήμα του Δερβίση, περιόδευε για 18 χρόνια στις υπόδουλες χώρες, ελέγχοντας δρυμύτατα την τουρκική τυραννία. Πολλές φορές του δόθηκε η ευκαιρία να εκδηλώσει την πίστη του στο Χριστό και την εκδήλωσε με έργα αγαθά. Όταν ήλθε στη Χίο, παρακολούθησε τις ιερές ακολουθίες τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή σε χριστιανική εκκλησία, άφοβα, φορώντας τα ρούχα του Δερβίση. Από τη Χίο πήγε πάλι στη Σμύρνη και παρουσιάστηκε στον κριτή της πόλης και ομολόγησε ότι μετανόησε για την προηγούμενη κατάστασή του και ότι τώρα επανέρχεται στο χριστιανισμό, αφού πέταξε πρώτα μπροστά στον κριτή τα ρούχα του Δερβίση. Τον έριξαν βέβαια στη φυλακή, τρεις φορές τον έβγαλαν και προσπαθούσαν με κολακίες και φοβέρες να κάμψουν το φρόνημά του, αλλά ο Αλέξανδρος παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του και στην απόφασή του να πεθάνει για αυτή. Όταν οδηγήθηκε στον τόπο της εκτέλεσής του, για μία ώρα που είχε αναβληθεί η εκτέλεσή του, προσευχόταν γονατιστός και ατάραχος μπροστά στο πολυάριθμο πλήθος των Τούρκων, αλλά και μπροστά στους Έλληνες, στους Φράγκους και στους Αρμενίους που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. Γεμάτος χάρη και θάρρος, υπέμεινε με καρτερία το μαρτυρικό του θάνατο με αποκεφαλισμό σαν σήμερα στις 26 Μαΐου του 1794. Να έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων που μνημονεύει σήμερα η Εκκλησία μας, ιδιαίτερος δε του Τιμίου Προδρόμου που κάθε Τρίτη τιμά ιδιαίτερα η Εκκλησία μας. Και ξημέρωσε καινούργια μέρα, αγαπητοί ακροατές. Έχει λίγες ώρες που ο ήλιος ανέτειλε και διέλυσε τα σκοτάδια της νύχτας. Και μας χάρισε ο Θεός παράταση ζωής, ακόμη μια μέρα. Και είναι μια νέα ευκαιρία μπροστά μας να εργαστούμε, να αγωνιστούμε, να διορθώσουμε λάθη και να προοδεύσουμε.
Είναι αλήθεια πως ο καθένας μας θα βρεθεί στο περιβάλλον της οικογένειάς του, της εργασίας του, θα συναναστραφεί, θα συνεργαστεί με τους άλλους, έτοιμος να επιτελέσει το καθήκον του. Ο χριστιανός αγωνιστής, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, βγαίνει στον κάμπο έτοιμος να πολεμήσει, να νικήσει τις παγίδες του πονηρού ως στρατιώτης Ιησού Χριστού που είναι. Όμως, τι κρύβει κάθε μέρα? Τι θα παρουσιαστούν, τι γεγονότα θα παρουσιαστούν, με ποιους θα συναντηθούμε? Θα είναι τα γεγονότα αυτά ευχάριστα, θα είναι δυσάρεστα, θα είναι εύκολη η μέρα, δύσκολη? Θα έρθουν και πειρασμοί, θα έρθουν και δοκιμασίες. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα συμβεί μέσα στη μέρα. Αισθανόμαστε όμως την ανάγκη να στηρίξουμε τον αγώνα αυτής της καινούριας μέρας. Και σε ποιον θα καταφύγουμε? Στον Κύριο και Θεό μας, όσο δύσκολη κι αν είναι η μέρα, όσο κι αν νιώθουμε τα χέρια μας μερικές φορές δεμένα, σαν να μην θέλουμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει ο τρόπος για να καταφύγουμε και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή την μέρα. Η πρώτη μας σκέψη ας είναι σε εκείνον. Ακόμη και αν ξυπνήσαμε νωρίτερα και τώρα θυμηθήκαμε ότι έχουμε τον Κύριό μας δίπλα μας. Πριν αρχίσουν οι εργασίες και οι μέρημνες, οι έγνοιες, με καθαρό το μυαλό, με ξάστερο το νου, να υμνήσουμε, να δοξολογήσουμε τον Τρισάγιο Θεό, να τον ευχαριστήσουμε για τη νύχτα που πέρασε. Και αν το ξεχάσαμε μέσα στην πρωινή ρουτίνα και στη βιασύνη, ας το κάνουμε τώρα. Είναι πολλά τα δώρα της ζωής που μας δίνει ο Κύριός μας. Μας δίνει την υγεία, πόσο πολύτιμο, όταν τη χάνουμε ή τη χάνει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία. Την εργασία, την οικογένειά μας, τους συνανθρώπους μας, τα υλικά αλλά και τα πνευματικά αγαθά.

Μακάρι το δόξασε ο Θεός, το δόξα το Θεό, να ξεχυλίζει από την καρδιά μας. Και ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας χαρίσει αυτή την καινούρια μέρα, να ευλογήσει τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τα σχέδιά μας, την εργασία μας. Πολύ σημαντικό να μας κρατήσει ειρηνικούς, νυφάλιος στις στιγμές της έντασης, στα έκτακτα γεγονότα, και να φωτίζει τις αποφάσεις μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Κυρίως να μας δίνει όρεξη και προθυμία, και αν την έχουμε χάσει, να μας την ξαναδώσει. Να προσπαθήσουμε πολύ. Και ας πάρουμε και παράδειγμα από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Προσευχόταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας όλο ευγνωμοσύνη, ευχαριστία, δοξολογία, παράλληλα και με οικεσία θερμή, με αίτηση συγχωρήσεως, με εξάρτηση από το Θείο θέλημα. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία στη σπουδαιότητα της πρωινής προσευχής. Μέσα στους αγχώδεις ρυθμούς της καθημερινότητας δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται στην πρωινή προσευχή, ώστε τη μέρα αυτή να έχουμε, και τη μέρα που ξημερώνει, να έχουμε σύμμαχό μας το Θεό. Και το ξέρουμε και το νιώθουμε, το ξέρουμε και πρακτικά πόσο διαφορετική είναι η μέρα μας όταν ξεκινάει με προσευχή, πόσο πιο ειρηνικοί είμαστε, πόσο πιο χαρούμενοι, πόσο πιο δυνατοί είμαστε με τη χάρη του Θεού πάντα, τις πρεσβείες της Παναγίας μας, με τις πρεσβείες των Αγίων μας. Και πόσο πιο εύκολα και σωστά τακτοποιούνται τα θέματά μας, έτσι δεν είναι, αγαπητοί ακροατές? Έτσι οι υποθέσεις μας, όταν τις αναθέτουμε στο Θεό Πατέρα μας. Έτσι λοιπόν, αν στο ξεκίνημα της ημέρας μας δεν ξεκινήσαμε σήμερα με προσευχή, ας το κάνουμε τώρα. Και αύριο να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Με το που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, ας κάνουμε το σταυρό μας, αγαπητοί ακροατές, και ας συνεχίσουμε τη μέρα μας. Έχουμε ένας τον άλλον, έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τους αδελφούς μας, έχουμε το Θεό κοντά μας. Τι να φοβηθούμε? Όμως σας ζάλισα με τα πολλά τα λόγια. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και στη συνέχεια θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας, για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ανεβαίνει σταδιακά ξανά η θερμοκρασία με το θερμό επεισόδιο που χτυπά τη βορειοδυτική Ευρώπη να επηρεάζει σε πιο ελαφριά μορφή όμως και τη χώρα μας. Μετά τις γενικευμένες μπόρες και βροχές που έπληξαν σχεδόν όλη την Ελλάδα, από σήμερα ο καιρός βελτιώνεται. Η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί περισσότερο, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Για σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός μας προετοιμάζει για την Πέμπτη, που θα είναι και πιο δύσκολη και θερμή ημέρα της εβδομάδας. Σχετικά με τις βροχές, λίγες θα πλήξουν κυρίως τα βόρεια ορεινά από το μεσημέρι. Στην κόψη του ξηραφιού ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αμερικανικές επιθέσεις είχαμε τη νύχτα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία. Για αυτοάμυνα κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τις επιθέσεις αυτές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο πυρηνική σκόνη, τονίζοντας ότι η τύχη του αποτελεί βασικό όρο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Ή θα παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα καταστραφεί επί τόπου, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίγες ώρες τώρα μετά την ανακοίνωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πάει στο νοσοκομείο για οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις, όπως έγινε γνωστό, από την Ισραηλινή Πρωθυπουργία ανακοινώθηκε ότι και ο κύριος Νετανιάχου πήγε στο νοσοκομείο Χαντασά του Έιν Κερέμ, κοντά στην Ιερουσαλήμ, με το γραφείο του να διευκρινίζει πως σκοπός ήταν να λάβει και αυτός οδοντιατρική φροντίδα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ τώρα ενημέρωσε τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει τις εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Στο Αιγαίο τώρα και η εικονική αερομαχία, εμπλοκή δηλαδή, σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Αιγαίο με τα οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη. Καταγράφηκαν μάλιστα χθες 10 συνολικά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία φέτος, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν συνολικά 3 εικονικές αερομαχίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα των προκλήσεων συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το κόμμα του στο Θησίο στην Αττική. Η στρογγυλή σκηνή στείνεται ήδη, ενώ ο Πρωθυπουργός θα εκφωνήσει λόγο αλλά και μέσω ενός βίντεο έκπληξη, όπως λένε οι επιτελείς του, θα περιγράψει γύρω από πού θα κινείται ο νέος πολιτικός σχηματισμός. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων, από εφαρμογές στο κινητό και εργαλεία δουλειάς μέχρι την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, συχνά χωρίς όμως να το συνειδητοποιούν. Μια νέα έρευνα του Διανόησης έρχεται να δείξει πώς βλέπουν οι Έλληνες αυτή τη μεγάλη τεχνολογική αλλαγή. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο. Οι πολίτες αναγνωρίζουν τις δυνατότητες της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν έντονα για το πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας. Η ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Καστοριάς πραγματοποιήθηκε την Κυριακή. Έλαβε χώρα στην πόλη της Καστοριάς με τη στήριξη και την παρουσία εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας της πόλης. Μέσα σε κλίμα υψηλού συμβολισμού, βαθιά συγκίνησης και ιστορικής σημασίας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος συμμετείχε στις επίσημες εκδηλώσεις για την ημέρα Αφρικανικής Ελευθερίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη λαμπρότητα στη Λουσάκα, στο πολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας της Ζάμπιας. Η μέρα ήταν αφιερωμένη στους αγώνες, στις θυσίες και στην πορεία των λαών της Αφρικής. Στους ιστορικούς ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν το Πατριαρχείο Αντιοχίας με την Ελλάδα και το λαό της, αναφέρθηκε ο Πατριάρχης Ιωάννης κατά τη συνάντηση την οποία είχε με το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας Γιώργο Καλαντζή στον Παλαμάντ του Λιβάνου. Στο λιμάνι της Κορίνθου μετέβει ο Μητροπολίτης κ. Παύλος προκειμένου να τελέσει τα εγγένεια ενός ταχύπλοου σκάφους και τεσσάρων οχημάτων τα οποία προσφέρθηκαν ως δωρεά προς ενίσχυση του λιμενικού σώματος. Στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, κάτω Κόνιτσας, πραγματοποιήθηκε η ιερατική σύναξη με προσκεκλημένο μιλητή, τον ομότιμο καθηγητή λειτουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Παναγιώτη Σκαλτσή. Πανηγυρίζει το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο προκόπη της Εύβοιας. Σήμερα Τρίτη, από τις 7 το απόγευμα, θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από την 4Ε, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Ενώ αύριο Τετάρτη, ημέρα της εορτής, το πανηγυρικό αρχιερατικό Συλλήτουργο. Η πανήγυρης έχει επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Οσίου στο νέο προκόπη της Εύβοιας, όπου ως θησαυρός ευρίσκεται το αδιαλόβητο και μυροβόλο λείψανο του Αγίου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για την συνέχεια της εκπομπής μας. Αφού χαιρετήσουμε πρώτα την φίλη μας τη Διαλεχτή, τους χαιρετισμούς μας στην Οικίσιανη. Τη Διαλεχτή και την Ελευθερία. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν 26 Μαΐου προβλέπονται στα υπηρετικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς

στα υπηρετικά και στα νότια τμήματα της πατρίδας μας. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας αλλά και της Κρήτης. Και η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει όμως τις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά υπηρετικά τους 30 με 31. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 20 βαθμούς, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 21 βαθμούς έχουν η Κρήτη, η Ταχανιά και η Χίος, 22 βαθμούς και η Πάτρα, 22 βαθμούς έχουμε στη Σάμο, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στην Λάρισα και 17 στην Κοζάνη. Οι 22 βαθμούς έχει η Βέρεια, 23 έχουν οι Σέρες, 24 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και στον Πολύγυρο, 24 βαθμούς έχουμε και στο Κιλκής. Ενώ 25 βαθμούς έχει η Κατερίνη. Τέλος, έχουμε 23 βαθμούς στη Δράμα, 25 στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή, ενώ 20 βαθμούς έχει η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

0: Έχουμε, αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Μιχαήλ Τρίτο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε καθηγητά, η Κυριακή που μας πέρασε, η 7η Κυριακή από του Πάσχα, ήταν η Κυριακή των Αγίων Πατέρων. Των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και θα θέλαμε ειδικότερα σήμερα να μιλήσουμε για τους πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Βεβαίως.
0: Θα θέλαμε, ξεκινώντας, κύριε καθηγητά, να μας πείτε ποιοι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, ποιοι θεωρούνται πατέρες της Εκκλησίας και ποια είναι η προσφορά τους στο σύγχρονο κόσμο.
1: Όταν μιλάμε για πατέρες της Εκκλησίας, εννοούμε τα αγιασμένα εκείνα πρόσωπα που βοήθησαν την Εκκλησία στην δυσχιλιόχρονη ιστορική της πορεία να ξεπεράσει συγκεκριμένες ιστορικές κρίσεις. Και μια από αυτές τις ιστορικές κρίσεις ήταν και η αίρεση του Αρίου, ο οποίος αρνήθηκε την θεότητα του Ιησού Χριστού. Αρνούμενη την θεότητα του Ιησού Χριστού, αρνούμεθα ότι ο Θεός είναι σωτήρ, ο Χριστός είναι σωτήρας, είναι απλό πρόσωπο, άρα τίθεται να αμφιβόλω η σωτηρία του κόσμου. Και αντιμετωπίστηκε στην οίκαια της Βιθυνίας από τους 318 θεοφόρους πατέρες, οι οποίοι διατύπωσαν ότι ο Χριστός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα. Τώρα, οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως σωστά ρωτήσατε, έχουν μια σημαντική προσφορά και παλιότερα και σήμερα. Η προσφορά των πατέρων της Εκκλησίας εστιάζεται πρώτον σε μια προσφορά ορθοδόξου διδασκαλίας. Οι πατέρες προσφέρουν πλούσια, πιστική και τεκμηριωμένη ορθόδοξη διδασκαλία στο σύγχρονο άνθρωπο. Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην εποχή μας καταβάλλεται από ποικιλώνυμες αιρέσεις συστηματική προσπάθεια παρακαλάξεως της αλήθειας και ότι πολλοί αστοχήσαντες περί την πίστη αναβάγησαν, καθώς επίσης και η άγνοια των ορθοδόξων διδασκαλιών από πολλούς πιστούς, τώρα η ανάγκη της προσφοράς ορθοδόξου διδασκαλίας σήμερα γίνεται περισσότερο επιτακτική. Οι πατέρες της Εκκλησίας προσφέρουν και αλήθεια και ζωή. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει προσφορά των πατέρων της Εκκλησίας στην ορθόδοξη διδασκαλία, είναι ο τονισμός της ενίας της παράδοσης, της ιεράς παράδοσης, παράλληλα με την Αγία Γραφή. Και για να δούμε τη σημασία που έχει η Ιερά Παράδοση, βλέπουμε τον κατάντημα των Προτεσταντών, οι οποίοι απέρριψαν την Παράδοση και γίναν 1.002 κομμάτια, και των Χιλιαστών που δήθεν ισχυρίζονται ότι πρεσβεύουν όσα διδάσκει η Αγία Γραφή. Οι πατέρες δεν είναι το φως, αλλά μαρτυρούν περί του φωτός και μας διευκολύνουν να το αντικρίσουμε με βεβαιότητα και να αφήσουμε να μας κατευθύνει τη ζωή μας. Αυτή είναι η πρώτη προσφορά. Μια δεύτερη προσφορά θα έβλεπα είναι η ορθή ερμηνεία του Λόγου του Θεού. Στην Αγία Γραφή, η οποία περιέχει το Λόγο του Θεού, υπάρχουν μερικά δυσνόητα χωρία, τα οποία οι αμαθείς ερμηνεύοντες αυτά διαστρεβλώνουν, με αποτέλεσμα την πνευματική τους καταστροφή. Η εκκλησιαστική ιστορία διδάσκει ότι όχι μόνο αμαθείς, αλλά και πεπαιδευμένοι και ευρυμαθείς παρερμήνευσαν πολλές φορές κρίσιμα χωρία της Αγίας Γραφής, όπως ο Οριγένης, ο Άριος, ο Σεβίρος Αντιοχίας, και χρειάστηκε να καταβληθούν επίπονοι προσπάθειες να γραφούν βιβλία και να διεξαχθούν αγώνες για να διαλάμψει κατόπιν όλων αυτών η αλήθεια. Οι πατέρες της Εκκλησίας, η πατηρική δηλαδή εξήγηση, δεν είναι μόνο εξομάλυνση γλωσσικών δυσκολιών για την διακρύβωση της αληθινής σημασίας του Ιερού Κειμένου, αλλά προπαντός είναι ανάπτυξη των ενιών, και εδώ είναι το σημαντικό, ο τονισμός των συνεπειών του Λόγου του Θεού για τη ζωή των πιστών. Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι η προσφορά εγκύρου ατομικής καθοδηγήσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας δεν έγραπαν ομιλίες και λόγους, επιστολές και απολογίες, ερμηνείες και πραγματείες επειδή δεν είχαν να κάνουν κάτι καλύτερο. Έγραφαν επειδή υπήρχε ανάγκη και επειδή υπήρχε συγκεκριμένη ανάγκη, είτε γενική είτε ατομική. Οι πατέρες έζησαν εν τόπο και χρόνο και αντιμετώπισαν τις ανάγκες και τα προβλήματα των ανθρώπων της εποχής τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι όχι μόνο οι επιστολές, αλλά και λόγοι και πραγματείες ακόμη γράφτηκαν για να ικανοποιήσουν την δίψα για μάθηση και να λύσουν τα προβλήματα με μεμονωμένων ανθρώπων. Είναι επομένως φυσικό να αναμένουμε ότι οι πατέρες κυραγωγούν και άτομα και ομάδες στην κατά Χριστόν ζωή, ότι είναι προσγειωμένοι και δεν ομιλούν δια φιλοσόφους μόνον. Επομένως, οι πατέρες στο σύνολό τους ομιλούν για όλα τα θέματα τα οποία είναι δυνατόν να απασχολήσουν έναν πιστό. Αν εξαιρέσει δηλαδή κάποιους εντελώς ειδικά θέματα τα οποία γεννιούνται από τις ειδικές συνθήκες της σύγχρονης ζωής και για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να γράψουν οι πατέρες, όλα τα άλλα βασικά και μη ζητήματα της πνευματικής καθοδηγήσεως και διαφωτίσεως των πιστών απασχόλησαν τους πατέρες.
0: Μπορείτε, κύριε καθηγητά, να μας αναφέρετε παραδείγματα πατέρων?
1: Βεβαίως. Θα αναφέρω έτσι αντιπροσωπευτικά μερικά παραδείγματα για να δείξουμε και την ποικιλία των θεμάτων για τα οποία έγραψαν οι πατέρες και την δυνατότητα επομένως να υποφεληθούμε κι εμείς από τις γνώμες τους. Παραδείγματος χάρη, για την αξία του πλούτου και των υλικών αγαθών μίλησαν πολλοί πατέρες. Ο Κλήμης Αλεξανδρίας έγραψε ολόκληρη πραγματεία για το θέμα ποιος πλούσιος μπορεί να σωθεί. Ο Τερτυλιανός μιλάει για την μεγάλη αρετή της υπομονής, την προσευχή η οποία μας ενώνει με τον Θεό, για το πώς πρέπει οι πιστοί να σκέπτονται για τα θεάματα και γενικότερα για την ψυχαγωγία, καθώς και για τον στολισμό των γυναικών. Ο Κυπριανός διδάσκει για την θνητότητα, για τη ζηλοτυπία των φθόνων. Ο Γρηγόριος Νεοκεσαρίας, ο θαυματουργός, διαφωτίζει μερικά εντελώς ειδικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της αρνήσεως του Χριστού από μερικούς πιστούς εξαιτίας βίας και φόβου επιδρομέων, το θέμα βιασμού των γενικών από βαρβάρους και ειδωλολατρικές φυλές. Ο Μέγας Βασίλειος καθοδικεί τους νέους πώς να ωφελούνται από τα ελληνικά συγγράμματα. Δίνει συμβουλές προς τους πολλούντες, τους εμπόρους δηλαδή. Μιλάει για το θυμό και τους οργιζομένους, γράφει για τον φθόνο, για την τοκογλυφία. Κηρύττει εναντίον των μεθύσων, συμβολεύει την ταπεινοφροσύνη. Ο Γρηγόριος Νήσις συμπληρώνει τον αδερφό του Μέγα Βασίλειο στο περί κατασκευής του ανθρώπου. Γράφει για τις αντιλήψεις, για την τύχη, καθώς και για τα νήπια τα οποία πεθαίνουν άωρα. Ο Χρυσόστομος πραγματεύεται θέματα ιεροσύνης και μετάνοιας. Γράφει για την κατάνοιξη, δίνει παραμυθία και συμβουλές σε νεαρή γυναίκα και ρεύσασα. Παιδαγωγεί τους γονείς για το πώς πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Συμπαρίσταται στην αγωνία και τον φόβο των Αντιοχαίων μετά την καταστροφή των Ανδριάντων του Μεγάλου Θεοδοσίου και μελών της οικογενείας του. Μιλάει για την ματαιότητα των εγκοσμίων και την προσωρινότητα των κοσμικών αρχόντων. Ασχολείται με προβλήματα γάμου, σχέσεις συζύγου και σχεδόν δεν υπάρχει θέμα με το οποίο να μην ασχολήθηκε ο ακαταπώνητος αυτός ιεροκήρυκας και ποιμήν, θα έλεγα ο ψυχολόγος και μεγάλος αυτός κοινωνιολόγος. Έτσι βλέπουμε αντιπροσωπευτικά ένα πλήθος και μια ποικιλία θεμάτων. Καθοδηγούν σε όλες τις δυσκολίες της ζωής και της κατά Θεών προκοπής. Ερευνούμε πολλές φορές να βρούμε μια απάντηση για ζητήματα τα οποία μας απασχολούν σε έργα συγχρόνων συγγραφέων, όχι πάντοτε αδιαμφισβητή του κύρους. Εάν αφήναμε τους πατέρες να μας καθοδηγήσουν, θα είχαμε την βεβαιότητα ότι η πορεία μας προς τον Ιησού είναι σωστή. Ένα τέταρτο σημείο προσφοράς των πατέρων της Εκκλησίας είναι, θα έλεγα, η προσφορά ορθοδόξου πνευματικότητας. Το να ζήσει κανείς τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος, να παρουσιάσει δηλαδή μια αληθινά πνευματική ζωή, να πλησιάσει το Θεό και να ενωθεί μαζί Του με έναν μυστικό τρόπο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει ανάγκη και δασκάλου και οδηγού και προτύπου. Η μέχρι τώρα ενασχόλησή μας με τους πατέρες της Εκκλησίας έδειξε ότι είναι άριστοι δάσκαλοι και οδηγοί και πρότυπα ενός χριστιανικού μυστικισμού και μιας ορθόδοξης πνευματικότητας.
0: Κύριε καθηγητά, ποια είναι όμως τα ουσιώδη στοιχεία της ορθόδοξης πνευματικότητας των πατέρων?
1: Μάλιστα. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν μερικά βασικά ουσιώδη στοιχεία. Πρώτον, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι ένωση με το Θεό και επομένως η θέωση. Η κοινωνία αυτή της Θείας Φύσεως επιτυγχάνεται με έναν Άγιο Βίο. Η ιδέα αυτή βρίσκεται σε πολλούς πατέρες, επιγραμματικά όμως εκφράζεται από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος λέει «Εις τούτο ημάς πεποίηκεν ο Θεός, είναι αγενόμεθα Θείας κοινωνή φύσεως». Δεύτερον, η θέωση του ανθρώπου, λένε οι πατέρες, είναι αδύνατο να επιτευχθεί μόνο με τη θέληση και προσπάθεια του ανθρώπου. Χρειάζεται και η Θεία Χάρις. Και ότι ισχυρότερος παράγων είναι εξίσου απαραίτητος επί του προκειμένου. Οι πατέρες είχαν κάνει σύνθημά τους των πράξεων «Δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού πιστεύουμε σωθήνε». Ένα τρίτο σημείο είναι πνευματικότητα άνευ προσευχής δεν μπορεί να υπάρξει. Η προσευχή των πατέρων δεν είναι το ειδικό μας καθημερινό καθήκον, αλλά η συνεχής επικοινωνία με το Θεό, που πραγματοποιείται με χαρά και αγαλίαση, μια προσευχή που οδηγεί από την ησυχία στην έκσταση και από το ψέλισμα των λόγων στην αρπαγή προς Κύριον, όπως ωραιότατα τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο συγγραφέας της Κλίμακος. Είναι το γνωστό χωρίο που έχει στην Κλίμακα. Αρχήμεν προσευχής, προσβολέ μονολογίστος διοκόμενε εκ προημίων αυτών. Μεσότης το εν της λεγωμένης και νοωμένης μόνης είναι τη διάνοια. Το δε ταύτης τέλειον αρπαγή προς Κύριον. Η αρπαγή προς Κύριον είναι η τελική φάση της προσευχής. Ένα τέταρτο στοιχείο της πνευματικότητας των πατέρων είναι η μετοχή του πιστού στα μυστήρια της Εκκλησίας, που είναι μια πράξη όχι απλώς σπουδαιότατη, αλλά εντερώς απαραίτητη για τη σωτηρία του. Παρόλον ότι τα Άγια Μυστήρια δεν είναι ούτε ο σκοπός ούτε η ουσία της πνευματικής ζωής. Και ένα πέμπτο στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε, δεν νοείται πνευματική ζωή του πιστού χωρίς την κοινωνία των Αγίων. Οι Άγιοι έζησαν τις αλήθειες του χριστιανισμού και παρουσίασαν απτή την θεωρία και την αγιότητα, την πίστη και την πράξη. Γιατί η πίστη θεωρητική, χωρίς την έμπρακτη υποταγή στο θέλημα του Θεού και αντίστροφα, εξίσου αποδοκιμάζονται. Ένας πατέρας Εκκλησίας, εν πολύς άγνωστος σε πολλούς, ο Διάδοχος Φωτικής, έχει πει το εξής χαρακτηριστικό. «Πίστης άεργος και έργων άπιστων των αυτών τρόπων αποδοκιμαστήσονται». Δηλαδή, πίστη χωρίς έργα, αλλά και έργα χωρίς πίστη, με τον ίδιο τρόπο θα αποδοκιμαστούν. Και έχουμε και ένα πέμπτο στοιχείο, που είναι οι πατέρες παραδείγματα εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Σε όλους εκείνους που σκέπτονται ότι ο χριστιανισμός είναι ανεφάρμοστος στην εποχή μας, οι πατέρες Εκκλησίας προβάλλουν το παράδειγμά τους και απαντούν ότι η εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των αληθιών του Χριστού και δυνατή είναι και ωφέλιμη. Οι πατέρες δίνουν λαμπρά παραδείγματα εφαρμοσμένου χριστιανισμού. Δεν διδάσκουν από καθέδρας. Είναι πρώτον ποιητές του Θείου Λόγου και έπειτα κήρυκες. Γνώστες της αλήθειας ότι οι πράξεις είναι της θεωρίας επίβασης, στηρίζουν τα λόγια τους στα έργα και οικοδομούν επί την πέτρα.
0: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσατε να μας αναφέρετε μερικούς πατέρες που εκφράζουν την αλήθεια αυτή του εφαρμοσμένου χριστιανισμού?
1: Βεβαίως. Στην εποχή μας, κατά την οποία τόσα θέλγυδρα και τόσες ειρήνες έρχουν τον άνθρωπο προς τα κάτω και ο πιστός στροβιλίζεται μεταξύ της ανάγκης και των επιθυμιών και πολλές φορές λησμονεί τον Χριστό, οι πατέρες Εκκλησίας είναι φωτεινά παραδείγματα αυτού του λεγόμενου εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ας πούμε, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο αποστολικός αυτός πατήρ, με το παράδειγμά του και τα λόγια του θα μας πει: «Προτιμώ τον Χριστό. Δίνω τα πάντα για να τον κερδίσω. Επιθυμώ να είμαι στάρι καθαρό που θα αληθεί για χάρη του Χριστού. Θυσιάζω τα πάντα ή να Χριστού επιτύχω». Να ένας άνθρωπος παράδειγμα, ο οποίος δίνει στον Χριστό την πρώτη θέση της καρδιάς του. Σε όλους εκείνους που δουλεύουν και αποστολικά και έχουν την αγωνία ότι ο κόσμος δεν διορθώνεται, οι άνθρωποι δεν ακούνε το λόγο του Θεού, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη νέος ενός. Εγώ ο άνθρωπος πώς θα τα καταφέρω, λέει ο καθένας από εμάς, μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Όχι, λέγει ο Γρηγόριος ο Θαυματουργός, ο νέος Κεσαρίας, Με το παράδειγμά του, η σκέψη του, οι σκέψεις δεν είναι ορθή, λέγει. Πολλά πράγματα μπορούν να διορθωθούν και από έναν άνθρωπο. Οι χριστιανοί στον Πόντο, όταν εκείνος πήγε, ήταν μόνον 17. Όταν ο Γρηγόριος έγινε επίσκοπος Νέα Κεσαρίας και αγωνίστηκε μετά 35 χρόνια η ιεραποστολική δραστηριότητα, έμεναν μονάχα 17 ιδωλολάτρες σε ολόκληρη την περιοχή. Ένας ο άνθρωπος άλλαξε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό είναι όταν ένας άνθρωπος φλογίζεται από ζήλο θεϊκό. Και αυτό το είδαμε και στα χρόνια της τουρκοκρατίας με τον Κοσμά τον Ετωλό, ένας άνθρωπος που έφερε το ποθούμενο στο δουλογένος. Και να πούμε και ένα σύγχρονο παράδειγμα. Ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος που παρέλαβε ένα χάος, μια εκκλησία εντελώς διελειμμένη και εκ του μη όντως έκτισε και δημιούργησε μια εκκλησία που διακηρύσσει την χαρά της Αναστάσεως. Επομένως λοιπόν αυτό που λέγει ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος θα τη σβήσει τη φωτιά, με έναν σύγχρονο τρόπο εκφράζουν αυτό το πνεύμα των πατέρων. Θέλουμε να δούμε έναν αγωνιστή. Παίρνουμε τον Μέγα Αθανάση, ο οποίος πρωτοστάτησε στη σύνοδο της Νικαίας, συνοδεύοντας τον Αλεξανδρίας Αλέξανδρο. Δεν υποστέλει τη σημαία, ούτε εμπόδια, ούτε κατατρεγμή, ούτε συκοφαντίες, ούτε εξορίες των πτωών. Αγωνίζεται μέχρι θανάτου για την αλήθεια και γίνεται στήλος της Ορθοδοξίας. Αναδεικνύεται Άγιος και Ήρωας, ο αγιότερος των ηρώων και ο ηρωικότερος των Αγίων. Μας λείπουν οι κοινωνικοί εργάτες σήμερα. Πολλοί χριστιανοί και πολλοί πνευματικοί ηγέτες των χριστιανών αγνοούν την κοινωνία στην οποία ζουν και περιορίζονται μόνο στον εαυτό τους και στις ανάγκες τους. Οι πατέρες όμως της Εκκλησίας υπήρξαν και κοινωνικοί εργάτες και είναι και για την εποχή μας πρότυπα. Παράδειγμα, ο Ουρανοφάντορ της Κεσαρίας Βασίλειος. Δεν μένει ευχαριστημένος μόνον με τη σοφία του και την πνευματική τροφή την οποία δίνει στους πιστούς. Θέλει να τους θρέψει και με υλικών άρτων, να τους ενδύσει, να τους περιποιηθεί σε ξενώνες, να τους θεραπεύσει σε νοσοκομεία. Δεν γνώριζε μόνο να διδάσκει με σοφία, γνώριζε και να αγαπά έμπρακτα και να ανακουφίζει τον οποιοδήποτε πονεμένο. Ζητάμε σήμερα εκκλησιαστικούς ηγέτες που θα απαλλάξουν την Εκκλησία από τους άχρηστους εργάτες, να μεριμνήσουν για την αποστολή, να μην χαρίζονται στους ισχυρούς της ημέρας, να είναι με μια λέξη ικανή, άξιοι της θέσεώς τους. Το βλέπουμε αυτό στο πρόσωπο του Ιερού Χρυσοστόμου. Και την αυτοκράτορα ελέγχει και κληρικούς καθερεί και στην εξορία κάνει ραποστολή και άτομα μεμονωμένα καθοδηγεί στην κατά Χριστόν ζωή, τους πάντα σκέπτεται και για όλους μεριμνά. Έτσι λοιπόν, στο ερώτημα που μου θέσατε, οποιοδήποτε πατέρα και αν εξετάσουμε, έχουμε να διδαχθούμε πολλά. Οι περισσότεροι πατέρες έζησαν μέσα στον κόσμο. Νίκησαν με τη χάρη του Θεού την αμαρτία. Έζησαν την αγωνία και τα προβλήματα της κοινωνίας. Ενδιαφέρθηκαν ζωερά και με αφιλοκέρδεια για τους ανθρώπους. Βίωσαν τον χριστιανισμό. Τα έργα τους δεν αντιστρατεύονται τα λόγια τους. Δίδαξαν και διδάσκουν με το παράδειγμά τους ότι όλες οι αλήθειες τις οποίες κήρυξε ο Χριστός και οι οποίες έχουν σχέση με τη ζωή των πιστών είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Οι ίδιοι έπρατον λογικός και έλεγον πρακτικός, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ισίδρος ο Πυρουσιώτης. Δεν ενδιαφέρθηκαν τόσο για τα θαύματα, όσο για τον κατά Θεόν βίον. Γιατί, όπως λέγει χαρακτηριστικά πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, πολιτεία ορθή και σημείων χωρίς, απολείψετε τους στεφάνους και ουδέν έλα τον έξι παρά τούτο τότε. Βίος δε παράνομος, ουδέ με τα σημείων δινήσετε την κόλαση εκφυγή. Δηλαδή, μια παράνομη ζωή, ακόμη και με θαύματα, δεν θα μπορέσει να αποφύγει τη συμφορά της κολάσεως.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αλλά θα θέλαμε, έτσι πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας, ένα τελευταίο μήνυμα στους ακροατές μας.
1: Ναι, μιλήσαμε, αδερφή Αθηνά, για τους πατέρες της Εκκλησίας. Η κυριότερη προσφορά των πατέρων της Εκκλησίας στον σύγχρονο άνθρωπο είναι ότι είναι ζωντανά παραδείγματα εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσεται. Οι πατέρες πρώτα εφάρμοσαν και κατόπιν εκήρυξαν τις χριστιανικές αλήθειες και γι' αυτό είναι μεγάλοι. Και γι' αυτό έχουν να προσφέρουν πολλά στην εποχή μας. Να μας δείξουν το δρόμο προς την θέωση και να μας διδάξουν τον λογικής προσήκοντα βίων. Και γι' αυτό πράγματι επιβάλλονται στους πιστούς και θα επιβληθούν και στην Εκκλησία και στην εκπαίδευση. Γιατί, όπως λέγει χαρακτηριστικά πάλι ο Ισίδρος ο Πυροσιώτης, αρετής γαρ εκτίσαν το φύσιν εις ουπέφηκεν άπτεστε τελευθεί. Δηλαδή αποκτήσανε την αρετή η οποία δεν μπορεί ακόμη να εκλείψει και με το θάνατο.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Μιχαήλ Τρίτο.

Να χαιρετήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την κυρία Ευσεβία. Κυρία Ευσεβία, καλημέρα. Και εμείς σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Αν, αγαπητοί μας ακροατές, θέλετε να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970 ή στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Αγαπητοί ακροατές, τώρα στη συνέχεια της εκπομπής μας έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα, προϊστάμενο των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου, εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Και πάτρε, ζητούμε την ευχή σας.
1: Κυρίου την ευχή να έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή.
0: Πάτερ, είστε δεκαετίες ιερέας, 30 χρόνια ιερέας. Είστε κοντά στο ποιμνιό σας, κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο, κοντά στο γάμο που δοκιμάζετε. Γι' αυτό και το θέμα που σήμερα θέλουμε να μας παρουσιάσετε είναι αυτό ακριβώς, ο γάμος, ο δρόμος του γάμου.
1: Μάλιστα.
0: Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα αυτό?
1: Ναι, να αρχίσω καταρχάς από ένα περιστατικό που έγινε πριν αρκετούς μήνες στο Άγιον Όρος, όταν βρέθηκα με μια παρέα νέων παιδιών, νιώπαντρων ως επιτοπλίστων, παλικαριών της Ενορίας, στη Μονή της Σιμονόπετρας. Εκεί πειρακτικά θα λέγαμε καταρχάς, απίθυνε ένα ερώτημα σε ένα γνωστό ιερομόναχο, που όταν ήταν στον κόσμο ήταν ευδαιματικό μου παιδί. Του λέω, Γερβάσιε, εγώ έχω καταλήξει τελικά ότι ο δρόμος τον οποίο ακολουθήσαμε εμείς που ακολουθήσαμε το γάμο είναι πιο δύσκολος. Εσείς ακολουθήσατε τον εύκολο δρόμο. Ήθελα να τον πειράξω. Εκείνος όμως απήντησε ως εξής στο πείραγμα αυτό. Ναι, πατέρα, και οι γεροντάδες οι δικοί μας εδώ στο Άγιον Όρος αυτό μας λένε, ότι ο δρόμος του γάμου και της οικογένειας είναι ένας δύσκολος δρόμος. Και μάλιστα χρησιμοποιούν την εξής παρομοίωση. Ο δρόμος του μοναστηριού, ο δρόμος της αφιερώσεως είναι ασφαλτοστρωμένος, ενώ ο δρόμος του γάμου είναι χωματόδρομος. Νομίζω αυτή η παρομοίωση προερχόμενη εξ Αγίου Όρους δείχνει ακριβώς τη δυσκολία που έχει ο δρόμος του γάμου.
0: Ένας χωματόδρομος λοιπόν, ένας δρόμος με πολλές δυσκολίες.
1: Μάλιστα.
0: Που πρέπει να έχεις και ικανότητες και γνώσεις, πώς θα τον χειριστείς, πώς θα τον περπατήσεις.
1: Κοιτάξτε. Ικανότητες και γνώσεις. Και οι γνώσεις βοηθάνε. Και το να γνωρίζει ο ένας τον άλλον επίσης βοηθάει. Αλλά εκείνο το οποίο βοηθάει περισσότερο είναι το να έχει κανείς μέσα του την αρετή της ταπεινής αγάπης, ή τέλος πάντων να αγωνίζεται για την αρετή της ταπεινής αγάπης. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός του γάμου, υπάρχουν πολλοί εχθροί στο γάμο, ο μεγαλύτερος εχθρός του γάμου είναι ο εγωισμός. Και ο εγωισμός χτυπιέται με το αγώνισμα της ταπεινής αγάπης. Το να γνωρίζω πράγματα σχετικά με τον γάμο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το να γνωρίζω πράγματα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το να γνωρίζει ο ένας τον άλλον είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το να γνωρίζει ο άνδρας τα χαρακτηριστικά του γυναικείου φίλου και η γυναίκα τα χαρακτηριστικά του ανδρικού φίλου είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά ανώτερο πάντων αυτών είναι η εξάσκηση στην αρετή της ταπεινής αγάπης, η οποία έρχεται να χτυπήσει τον μεγαλύτερο εχθρό του γάμου, που είναι ο εγωισμός.
0: Βέβαια είναι εχθρός ο εγωισμός σε κάθε ανθρώπινη σχέση και στην πορεία του ίδιου του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Αλλά μας λέτε και στο γάμο.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και το βλέπουμε ιδιαίτερα στην εποχή μας, που είναι μια εποχή στην οποία ο εγωισμός είναι ένα αγκάθι το οποίο έχει θεριέψει στους κήπους της ψυχής των ανθρώπων, στους κήπους της κοινωνικής μας ζωής. Εξού και τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στις σχέσεις των ανθρώπων. Αν σε κάθε ανθρώπινη σχέση ο εγωισμός είναι εμπόδιο, φανταστείτε πόσο περισσότερο στη σχέση των δύο συζύγων.
0: Είναι όμως εύκολο, πάτερ, ο άνθρωπος να αφήσει έτσι την καλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του, τις ιδέες του, τις απόψεις του, τον τρόπο που θέλει να ζει τέλος πάντων, και να υποτάσσει τη συνέχεια στον άλλον?
1: ο δρόμος των αρετών γενικά είναι ένας δύσκολος δρόμος. Θυμάστε εκείνο το παραμυθάκι το οποίο μαθαίναμε παλιά στο δημοτικό σχολείο, που έλεγε ότι ο Ηρακλής, κάποτε ο μυθικός αυτός ήρωας Ηρακλής, συνάντησε στο δρόμο του δύο γυναίκες, την Αρετή και την Κακία. Καθημιά ήθελε να τον πάρει στο δικό της δρόμο. Και ο δρόμος της Αρετής ήταν ένας δύσκολος δρόμος, ο δρόμος της Κακίας ήταν μια λεωφόρος, κατηφορική λεωφόρος. Αυτό επαναλαμβάνεται και στις ημέρες μας, ο αγώνας μεταξύ Αρετής και Κακίας. Αλλά εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι σε όλα αυτά τα αγωνίσματα, εάν μόνοι μας τα επιχειρήσουμε, τότε είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι. Χρειάζεται να ζητήσουμε και τη βοήθεια μιας υπερδύναμης. Και η υπερδύναμη στην οποία μπορούμε να καταφύγουμε και πρέπει να καταφύγουμε είναι η δύναμη του Θεού. Αυτό είναι εξάλλου και το νόημα του μυστηρίου του γάμου. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο για να εξηγήσουμε λίγο για το μυστήριο του γάμου, το οποίο στις μέρες μας περισσότερο περιφρονείται και βλέπετε ότι πολλοί άνθρωποι φεύγουν στον πολιτικό λεγόμενο γάμο, ο οποίος για την Εκκλησία βέβαια είναι κάτι το ανύπαρκτο.
0: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
1: Λένε οι άνθρωποι, να διορθώσουμε καταρχάς μία παρανόηση η οποία υπάρχει. Ο πολιτικός γάμος είναι φτηνός, ενώ ο θρησκευτικός γάμος έχει πολλά έξοδα, λένε κάποιοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί τα έξοδα του θρησκευτικού γάμου εμείς με τις επιλογές μας τα φορτώνουμε στο θρησκευτικό γάμο. Όταν θέλουμε στολισμούς περιτούς, όταν θέλουμε γλένδια, όταν θέλουμε πολυτέλειες, όταν θέλουμε φαντασμαγορικά πράγματα τα οποία πάλι έρχονται να υπογραμμίσουν τον εγωισμό μας και την έπαρσή μας και την αλαζονία μας, τότε φορτώνουμε τον θρησκευτικό γάμο με πολλά περιτά πράγματα. Τα απαραίτητα για το θρησκευτικό γάμο είναι λιτά σύμβολα της Εκκλησίας, τα οποία έχουν να πούνε σπουδαία μηνύματα για το νέο ζευγάρι. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, στο θρησκευτικό γάμο, στο μυστήριο του θρησκευτικού γάμου, γίνεται ό,τι γίνεται και σε κάθε μυστήριο. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος προσφέρει κάτι στο Θεό, ζητάει από τον Θεό να το πάρει, να το ευλογήσει και να το ξαναπροσφέρει πάλι πίσω σε μας, ευλογημένο, αυξημένο και πολλαπλασιασμένο. Να, η Θεία Λειτουργία. Προσφέρουμε στο Θεό ψωμί και κρασί. Τα σα εκ των σών, σι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Και ζητάμε από τον Θεό να τα πάρει, να τα ευλογήσει και να τα ξαναστείλει πίσω σε μας, όχι σαν ψωμί και κρασί, αλλά κάτι ασυγκρίτως ανώτερο, σώμα και αίμα Χριστού. Κάτι παρόμοιο γίνεται, θα λέγαμε, και στο μυστήριο του γάμου. Στέκονται ο γαμπρός και η νύφη ενώπιον Θεού και ανθρώπων και είναι σαν να λένε στο Θεό εκείνη τη στιγμή, Θεέ μου, εμείς αποφασίσαμε να ενώσουμε τη ζωή μας και να βαδίσουμε τον χωματόδρομο αυτών της ζωής, ο ένας δίπλα στον άλλον, όπως στεκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλει πολύ αγάπη για να το καταφέρουμε. Εμείς καταφέραμε να χτίσουμε λίγη αγάπη μεταξύ μας. Αυτή τη λίγη αγάπη σου την προσφέρουμε, να την πάρεις, να την ευλογήσεις και να την ξαναστείλεις πίσω σε μας, όχι μικρή αγάπη, αλλά μεγάλη αγάπη, ευλογημένη, πολλαπλασιασμένη από σένα, σαν την αγάπη τη δικιά σου που έφτασε μέχρι το Σταυρό, τη θυσία δηλαδή, για μας τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, αν σε αυτόν τον χωματόδρομο έχουμε συνοδοιπόρο μας τον Χριστό, τότε ο δύσκολος αυτός δρόμος γίνεται ταυτόχρονα και ωραίος δρόμος, δρόμος αγάπη.
0: Δρόμος αγάπης, δρόμος ταπεινής αγάπης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Θεό. Γιατί συχνά το βλέπουμε κιόλας οι οικογένειες να ξεκινούν χωρίς Θεό τη ζωή τους, με μια τυπική συμμετοχή στο μυστήριο του γάμου, Και ύστερα ζουν χωρίς Θεό. Αν έχουν έτσι φρόνημα να προσφερθούν, να θυσιαστούν, να υπακούσουν, να συμμορφωθούν τέλος πάντων στους κανόνες του σπιτιού και όχι να υπηρετούν μόνο τον εγωισμό τους. Δεν μπορούν να ζήσουν όμορφα, άθεα, αλλά όμορφα.
1: Κοιτάξτε, λέει και το Ευαγγέλιο ότι δύσκολα μπορεί να δώσει κανείς τη ζωή του ακόμα και για κάποιον ο οποίος, τον οποίον αγαπάει. Πόσο μάλλον για έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικά μεγαλωμένος, διαφορετικά διαμορφωμένη η προσωπικότητά του. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία ξεκινάνε χωρίς Θεό και προσπαθούν, αγωνίζονται. Αν έχουν όμως τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής ανοιχτά, κάποια στιγμή θα δεχθούν την πρόσκληση του Θεού, θα ακούσουν το κτύπημα εκείνο, το απαλό κτύπημα στην πόρτα της ψυχής τους από τον Χριστό, ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω, και αν βάλουν τον Χριστό μέσα στο σπιτικό τους, τότε σίγουρα τα πράγματα θα είναι ασυγκρίτως καλύτερα. Διότι έχουμε παράδειγμα. Έχουμε παράδειγμα και μάλιστα παράδειγμα του Χριστού μας, ο οποίος θυσιάζεται για την Εκκλησία. Το λέει το Αποστολικό Ανάγνωσμα του Μυστηρίου του Γάμου. Ότι όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, έτσι καλείται και ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του. Πόσο αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία, μέχρι θυσίαση. Έδωσε τα πάντα και τη ζωή του.
0: Πάτε,
1: είναι αλήθεια ότι δεν φτάνει απλώς η αγάπη μέσα στο γάμο. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται το πνεύμα της θυσίας. Και αυτό το πνεύμα της θυσίας μόνο η θυσία του Χριστού μπορεί να το εμπνεύσει.
0: Μάλιστα. Μια οικογένεια με Θεό είναι εκ των προτέρων έτσι σίγουρο ότι θα είναι ευτυχισμένη, πετυχημένη?
1: Κοιτάξτε, ο Χριστός δεν υποσχέθηκε ευτυχία στους ανθρώπους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν, έτσι. Οι εμέ δίωξαν και οι μας διώξουσι, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσι. Ο Χριστός υποσχέθηκε ότι, το ακούσαμε, το ακούμε αυτές τις μέρες στις ψαλμωδίες εκκλησίας μας μεταξύ αναλήψεως και πεντηκοστής, ότι εγώ ημί με θυμών μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Δυσκολίες θα έχουμε στη ζωή, αφού εκείνος βάδισε Γολγοθά και εμείς Γολγοθά θα βαδίσουμε. Τον είπαμε προηγουμένως χωματόδρομο, για να είναι πιο απαλή η αίσθηση του δρόμου του γάμου. Απλώς επειδή στο δικό του Γολγοθά βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο Σίμωνας ο Κυρηναίος, και βοήθησε να σηκώσει ο Χριστός μας το σταυρό του, τρόποντινά ο Χριστός θεωρεί τον εαυτό του υποχρεωμένο σε όλο το ανθρώπινο γένος. Και όπως ένας άνθρωπος τον βοήθησε, έτσι και εκείνος βοηθά όλους τους ανθρώπους οι οποίοι σηκώνουν το δικό του σταυρό και βαδίζουν τον δρόμο της ζωής. Άρα λοιπόν, δυσκολίες θα υπάρχουν σίγουρα. Θα υπάρχει όμως και συνοδοιπορία. Και αυτή η συνοδοιπορία είναι πολύ σπουδαία, γιατί δεν είναι ένας απλός φίλος, είναι ένα απλό αγαπημένο πρόσωπο, αλλά είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς.
0: Πάτερ, παρόλα αυτά όμως που πολύ όμορφα μας λέτε, σήμερα η οικογένεια κλονίζεται. Σήμερα ο γάμος περνάει μία μεγάλη κρίση. Εσείς όταν σας πλησιάζουν δύο άνθρωποι που έχουν σοβαρό πρόβλημα, τι έχετε να τους πείτε? Τελικά τι δεν πήγε καλά? Γιατί τόσο κλονίζεται σήμερα η οικογένεια στις μέρες μας?
1: Είπαμε και προηγουμένως ότι το αγκάθι του εγωισμού μέσα στον κήπο της ψυχής των ανθρώπων είναι ιδιαίτερα έτσι μεγαλωμένο, αυξημένο. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο είπατε εσείς προηγουμένως. Άνθρωποι σας πλησιάζουν. Καλό πράγμα είναι τα νέα ζευγάρια να έχουν κάποιον άνθρωπο να συμβουλεύονται. άνθρωπο κοινής εμπιστοσύνης. Άνθρωπο, και αν αυτός ο κοινής εμπιστοσύνης άνθρωπος έχει και τη φώτιση του Θεού και έχει για γνώμονα και πηξίδα του το Ευαγγέλιο, κάτι παραπάνω, ένα παραπάνω. Αν δηλαδή έχουν οι άνθρωποι έναν, τον λένε σήμερα πολλές φορές σύμβουλο γάμου. Η Εκκλησία, αυτό που οι άνθρωποι σήμερα ονομάζουν σύμβουλο γάμου, το έχει αιώνες τώρα με τη λέξη πνευματικός. Αν το ζευγάρι έχει πνευματικό και είναι τον κοινό πνευματικό, στον οποίο να καταφεύγει στις δύσκολες στιγμές, τότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εξάλλου οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι όλοι έχουμε ανάγκη της καλής συμβουλής. Άνθρωπος ασυμβούλευτος, πλοίο ακυβέρνητο.
0: Αυτόν όμως από τον οποίο θα συμβουλευτείς, τον πνευματικό εμπροκειμένο, θα πρέπει να του έχεις και εμπιστοσύνη, να βασίζεσαι ότι είναι φωτισμένη η γνώμη του και να υπακούσεις.
1: Το είπαμε προηγουμένως, πρέπει να είναι εμπιστοσύνης άνθρωπος και μάλιστα να του έχουν εμπιστοσύνη και οι δύο. Αν καταφύγει ο ένας και ο άλλος αδιαφορεί ή δεν πιστεύει και μένει μακριά, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο. Αλλά και ο ένας να καταφύγει, και αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πορεία του γάμου, γιατί ο πνευματικός με τη φώτιση του Θεού ίσως επισημάνει σε αυτόν τον έναν ο οποίος καταφεύγει κάποια λάθη, κάποιες αυλεψίες, κάποιες εγωιστικές κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν και στεναχωρούν τον άλλον, να τον βοηθήσει έτσι ώστε μέσα στον γάμο να διορθωθεί μία πλευρά, και βλέποντας η άλλη πλευρά που είναι μακριά αυτή τη διόρθωση και αυτή την προσπάθεια και αυτή την αγωνία, να συγκινηθεί, να έρθει στο ευλογημένο το φιλότιμο που λέει ο Άγιος Παΐσιος, και να κάνει βήματα και η άλλη πλευρά, και έτσι να έχουμε μια μεγαλύτερη εγκύτητα, ένα πλησίασμα των δύο συζύγων.
0: Ένα ζευγάρι που ξεκινά χωρίς Θεό και στην πορεία έρχονται τα προβλήματα, είναι δυνατό να βρει το Θεό μετά? Που από νέοι, από έφηβοι δεν γνώρισαν ποτέ κάτι, δεν πλησίασαν την Εκκλησία. Μπορεί ξαφνικά να ζητήσει τη βοήθεια του πνευματικού και θα τη δεχτεί τότε?
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε συμβουλευόμενοι κάποιους κοντινούς τους ανθρώπους, είτε ακούγοντας, είτε προσερχόμενοι στην Εκκλησία. Ο Θεός... κοιτάξτε, η πίστη μας δεν είναι θρησκεία. Θα ήθελα να το εξηγήσω αυτό και στους ακροατές σας. Έτσι, η θρησκεία είναι τα βήματα τα οποία κάνει ο άνθρωπος προς το Θεό. Στο χριστιανισμό έχουμε τα βήματα τα οποία κάνει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Είναι αποκάλυψη. Λοιπόν, ο Θεός κάνει τα περισσότερα βήματα και έρχεται να μας πλησιάσει. Μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Το θέμα είναι να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής μας, έτσι ώστε να πάρουμε το μήνυμα του ουρανού, να ακούσουμε αυτόν τον απαλό χτύπο στην πόρτα της ψυχής μας που είπαμε προηγουμένως, ιδού έστικα επί τη θύρα και κρούω, και να ανοίξουμε. Και τότε θα μπει μέσα στο σπίτι και θα μας βοηθήσει να προσπεράσουμε τα προβλήματα, να επιλύσουμε τα προβλήματα, να βαδίσουμε το δρόμο της ζωής.
0: Μάλιστα. Και αν θέλετε, Πάτερ, έτσι πριν κλείσουμε την πολύ ωφέλιμη αυτή επικοινωνία μας, ένα μήνυμα προς τους ακροατές μας, για τις οικογένειές τους, είτε είναι κοντά στο Θεό είτε είναι μακριά από το Θεό.
1: Κοιτάξτε, να πω κάτι το οποίο πριν από χρόνια άκουσα από μία ποιητική ψυχή. Πολλές φορές όταν μιλάμε για δύο αγαπημένους ανθρώπους, το μυαλό μας πηγαίνει σε ένα παλικάρι ντυμένο γαμπρό και σε μια κοπέλα ντυμένη νύφη. Αυτό είναι μια εικόνα αγάπης, αλλά δεν είναι η πιο αυθεντική εικόνα της αγάπης. Πιο αυθεντική εικόνα αγάπης είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων με άσπρα μαλλιά, οι οποίοι κάθονται σε ένα παγκάκι, είναι πιασμένοι από το χέρι, δεν λένε λόγια, τα έχουν πει όλα τόσα χρόνια, μιλάνε με τα μάτια και απολαμβάνουν το φθινοπορεινό απόγευμα. Υπάρχουν λίγα ζευγάρια τα τα οποία κατάφεραν, πατώντας το δρόμο της ζωής, την αγάπη από την οποία ξεκινήσανε, όχι να την αφήσουν να σβήσει, όπως γίνεται πολλές φορές δυστυχώς, αλλά να την αυξήσουν και να την πολλαπλασιάσουν και να είναι σαν το ζευγάρι το οποίο περιγράψαμε τον ηλικιωμένο πριν από λίγο. Υπάρχουν λίγα ζευγάρια τέτοια. Ο σκοπός μας αυτός πρέπει να είναι. Να φτάσουμε με αγάπη στη δύση της ζωής. Και σε αυτό πάρα πολύ βοηθάει η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, η εφαρμογή του Ευαγγελίου, η συμμετοχή μας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Πάτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα
1: μας είπατε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Και να ευχηθώ να έχουμε πολλά ζευγάρια αγαπημένα, ευλογημένα από τον Χριστό μας.
0: Αμήν. Ευχαριστούμε και πάλι την ευχή σας.
1: Είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα, προϊστάμενο των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου και Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου Θεσσαλονίκης, από την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, και εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μας μίλησε για το δρόμο του γάμου.

αγαπητοί μας ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία φτάνει σιγά σιγά και στο τέλος της. Παίρνοντας τα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας, διαβάζουμε το μήνυμα το οποίο σήμερα μας δίνει Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Και μας λέει: ο άνθρωπος που έχει πολύ σκληρή καρδιά θα επιτρέψει ο Θεός να πετύχει κάποια πράγματα, να ανέβει ψηλά και κατόπιν θα πέσει βαρύγδουπα για να συντριβεί, να μαλακώσει, να σπάσει. Αυτό μας λέει ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Εμείς αγαπητοί ακροατές θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ό,τι και αν κάνετε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ, στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα, να διαβάσουμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου και υπενθυμίζουμε πως ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε τον 16ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Με πιο απλά λόγια, εξομολογήστε ο ένας τον άλλον τις αμαρτίες σας και εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευθείτε όχι μόνο από τις σωματικές αλλά και από τις ψυχικές ασθένειες. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, συνιστά στους πιστούς που πάσχουν και υποφέρουν από κάποια ασθένεια να προσκαλούν τους ιερείς της Εκκλησίας και να τελούν το μυστήριον του ευχελαίου. Οι ιερείς της Εκκλησίας δεν προσεύχονται απλώς, αλλά μεταγγίζουν με τα τελούμενα μυστήρια τη Θεία Χάρη με την οποία και τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί και τον άνθρωπο θεοποιεί. Οι πάσχοντες αδελφοί μας οφείλουν να κάνουν κοινωνούς του προβλήματός των όχι μόνον εις τους ιερείς αλλά και στους χριστιανούς αδελφούς οι οποίοι ποικιλοτρόπως συμπορούν να συμπαρασταθούν και προπαντός να προσευχηθούν. Το πρόβλημα του πάσχοντος αδελφού μας δεν είναι μόνο προσωπικό του πρόβλημα, ούτε μόνο πρόβλημα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος, αλλά και όλων των χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και όπως ένα μέλος του σώματός μας πάσχει, συγχρόνως συμπάσχουν και όλα τα άλλα μέλη και υποφέρει ολόκληρος ο άνθρωπος κατά παρόμοιον τρόπον και τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού πάσχουν και υποφέρουν όταν ένα από αυτά βασανίζεται. Του ενός μέλους πάσχοντος συμπάσχουν όλα τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Γι' αυτό αποτελεί χρέος παντός χριστιανού στην ώρα του πόνου και της αρρώστιας να μην κλίνεται στον εαυτό του και να μην κρατεί κατά τρόπο εγωιστικό κρυφό τον πόνο του και τη δοκιμασία αλλά να καθιστά κοινωνούς της ασθενείας του και τους αδελφούς οι οποίοι έχουν πολλές δυνατότητες να τους συμπαρασταθούν ποικιλοτρόπως και με τις προσευχές τους να τον βοηθήσουν κατά τον πλέον θετικό τρόπο. Οι ιερές μονές και τα ιερά ησυχαστήρια τα οποία είναι διάσπαρτα σε τόπους ερημικούς και υψηλές κορυφές των ωραίων της πατρίδος μας δέχονται πολλά τηλεφωνήματα συγγενικών προσώπων των ασθενών οι οποίοι παρακαλούν για το συγγενικό τους πρόσωπο που πάσχει και υποφέρει ή πρόκειται να εισαχθεί προς εγχείρηση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Και οι μοναχοί και οι μοναχές που ως έργον έχουν την προσευχή δέονται και παρακαλούν ιδιαιτέρως για τους πάσχοντας αδελφούς των οι δε λειτουργοί οι ιερουργούντες μνημονεύουν ιδιαιτέρως τα ονόματα των ασθενών. Και ίσως, φίλοι ακροατέ, κάποιος διερωτηθεί «Και τι μπορώ εγώ να κάνω για έναν άρρωστο αδελφό?» Οπωσδήποτε πολλά, όλοι μας αρρωστήσαμε και βρεθήκαμε στο κρεβάτι του πόνου. Στις δύσκολες αυτές ώρες θα θέλαμε κάποιος άνθρωπος να μας επισκεφθεί, να μας χαμογελάσει, να μας πει δυο λόγια ενθαρρυντικά.
Στην ώρα της αρρώστιας μας όλοι μας θέλουμε κάποιον να μας βοηθήσει καλύπτοντας έστω και ένα μέρος των εξόδων που δαπανήσαμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πολύχρονο και πολυδάπανο ασθένειά μας. Όλοι μας νιώθουμε την ανάγκη στη σκληρή δοκιμασία της ασθενείας μας να πληροφορηθούμε πως κάποιος γονατίζει και προσεύχεται για μας. Πώς όμως όλα αυτά μπορούν να γίνουν όταν ο καθένας μας κλείνεται εγωιστικά στο καβούκι του και δεν θέλει να καταστήσει ενημέρους τους αδελφούς για τις δύσκολες ώρες που περνά? Η όλη δομή της κοινωνίας μας, φίλοι ακροατέ, και ο τρόπος της ζωής μας δυστυχώς κάνει τις καρδιές να είναι ερμητικά κλεισμένες όπως τα ρόδα, ώστε ο καθένας μας να μην είναι επιστολή Χριστού γενοσκομένη και αναγενοσκομένη. Οι σχέσεις των ανθρώπων στις ημέρες μας είναι τόσο τυπικές που μόλις και μετά βίας ακούγεται κάποιος χαιρετισμός. Αποστάσεις και τυπικότητες ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Ο ένας κρύβεται από τον άλλο και πάντα μένει κάποιος χώρος που παραμένει άγνωστος για τους άλλους. Αποστάσεις και τυπικότητες ανάμεσα στους φίλους και στους αδελφούς. Στις σχέσεις τους δεν υπάρχει το κλίμα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζουν εναπλότητη και αφελότητη καρδίας. Όλοι ζουν μακριά ο ένας από τον άλλο, χωρίς αυτή την ειλικρίνεια και τη θερμότητα των σχέσεων, χωρίς εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Άνθρωποι που κατοικούν στην ίδια πολυκατοικία δεν γνωρίζονται μεταξύ των και δεν έχουν χαιρετισμό ο ένας με τον άλλον. Ίσως μερικοί, παρασυρώμενοι από τα λόγια του στίχου αυτού, νομίσουν ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά την εξομολόγηση στους λαϊκούς. Αν αποτολμήσουμε να δεχθούμε αυτή την παρερμηνία, τότε ερχόμεθα σε άμεση αντίθεση με τα λόγια του Κυρίου που είπε στους Αποστόλους: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίενται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηνται». Το δικαίωμα αφέσεως των αμαρτιών παρέδεσον ο Κύριος μόνον εις τους Αγίους Αποστόλους και αυτοί εις τους Αγίους Πατέρας και οι Άγιοι Πατέρες τους σημερινούς αρχιερείς και ιερείς που έχουν αναμφισβητήτως την αδιάκοπον διαδοχήν των Αποστόλων. Αυτά τα λόγια για να μην υπάρξει παρερμηνία και παρεξήγησης. Φίλοι ακροατέ, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και όλοι οι άλλοι γύρω μας είναι και αυτοί παιδιά του Θεού και επομένως μεταξύ μας είμαστε αδέλφια. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού οι χριστιανοί ζούσαν τόσο κοντά στο Χριστό και ήσαν τόσο ενωμένοι μεταξύ των, ώστε με πολύ άνεση ο Ευαγγελιστής Λουκάς να γράφει στις πράξεις των Αποστόλων: «Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία». Τόση μάλιστα ήταν η θερμότης των σχέσεων μεταξύ των χριστιανών, ώστε όταν για πρώτη φορά συνεντώντο δυο χριστιανοί άνοιγαν τις καρδιές των και μιλούσαν με τέτοια εγκαρδιότητα και εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλο, ως να εγνωρίζοντο από χρόνια και τίποτε δεν τους χώριζε. Το παράγγελμα του αδελφοθέου Ιακώβου: «Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα», ιδιαιτέρως στις ημέρες μας που οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους και ο καθένας ζει το δράμα του εντελώς μόνος του, πρέπει να βρει την ανταπόκρισή του.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή που πάντοτε με την στήριξη και την βοήθεια, την αρρωγή της κυρίας Μαρίας Βακάλους Καλτσή, φιλολόγου, είναι κοντά σας για να ανιχνεύσει έννοιες μέσα από το λεξικό, που όμως μπορούμε να πούμε ότι γίνονται έννοιες ζωής. Κυρία Μαρία, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα, φιλόξενο καταφύγιο το στούντιο, αλλά και φιλόξενες οι αγκαλιές των ακροατών που συμμετέχουν σε αυτή την συζήτηση, καρδιακά σίγουρα, όχι ουσιαστικά, αλλά ψυχικά.
0: Ωραία. Μια που ανιχνεύουμε λέξεις, έννοιες που αφορούν τη ζωή μας, τι θα λέγατε σήμερα να ασχοληθούμε με αυτή τη λέξη, τη λέξη ζωή?
1: Είναι πολύ κέρια λέξη. Κέρια λέξη. Νομίζω ότι η ζωή είναι, ας πούμε, η Εύα. Ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η Εύα, η λέξη Εύα σημαίνει ζωή. Επομένως, ο Ανίρ, ο Αδάμ, απέκτησε κατά κάποιον τρόπο ζωή, συμπληρώνοντας το μισό του με το έτερον ίμιση που είναι η Εύα, η ζωή. Είναι επομένως κατά κάποιον τρόπο η βάση για την οικογένεια και η βάση για τη συνέχεια της οικογένειας. Όπως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μέσα σε 7 ημέρες και τον άνθρωπο, έτσι δίνει και στον άνθρωπο τη δυνατότητα να συμμετέχει στη δημιουργία, χαρίζοντας ζωή στα μέλη της οικογένειάς του που έρχονται στον κόσμο. Ένα παιδί που έρχεται σε μια οικογένεια είναι η καινούρια ζωή και είναι σίγουρα πηγή χαράς. Είναι ζωντανό πλάσμα και βασικά διαφοροποιείται από την ύλη που δεν έχει ζωή. Ύλη, ας πούμε, φανταστείτε μια πέτρα, ένας βράχος. Αυτά δεν είναι ζωντανά πλάσματα, ή το νερό, αν και ακόμα και σε αυτά περιέχεται ζωή. Γιατί φανταστείτε, πάνω στα βράχια υπάρχουν σκαρφαλωμένα βρύα. Φύονται πεύκα. Ή στη θάλασσα μέσα ζουνε ψάρια. Ή ό,τι άλλο μπορεί να ζήσει ως ζωντανός οργανισμός. Αυτή λοιπόν είναι η ζωή, δημιούργημα του Θεού, για τους ανθρώπους που έχουν πίστη στο Θεό, και για τους επιστήμονες είναι ένα άλυτο μυστήριο η ζωή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ ψηλά στο επίπεδο της επιστήμης, αλλά για τους ανθρώπους της επιστήμης η ζωή είναι ένα άλυτο μυστήριο. Δεν δόθηκε η ικανοποιητική απάντηση για το τι είναι ζωή και πώς παρουσιάστηκε πάνω στη γη. Υπάρχουν αυτό που λέμε θεωρίες που οι επιστήμες διατυπώνουν, θεωρίες που η μία ανατρέπει την άλλη πολλές φορές. Όμως ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά η ζωή, το κεντρικό πρόσωπο που ζει. Το κεντρικό πρόσωπο που απολαμβάνει και τη ζωή στη φύση. Γιατί και η φύση είναι ζωή, όπως είπαμε πριν.
0: Ζωή έχουν τα πάντα, σύμφωνα με την Εκκλησία μας. Βέβαια, ψυχή έχει μόνο ο άνθρωπος, αλλά και τα ζώα και τα φυτά.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ζωή έχουμε και στον ουρανό, στα πουλιά, στη γη ουσιαστικά. Γιατί ο μόνος πλανήτης που ξέρουμε ότι έχει ζωή είναι η γη. Με τόσα πλεονεκτήματα από το Θεό, που η ζωή ξεπερνά τα πάντα και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες που ο άνθρωπος προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον και να συνεχίζει ο άνθρωπος να απολαμβάνει τη ζωή στη φύση, στο περιβάλλον, στη θάλασσα, στον αέρα, στα φυτά, γιατί η ζωή στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα της τροφής και του νερού, τα οποία προέρχονται πάλι από τη φύση, η οποία ζει. Ζει η φύση λοιπόν σωστά ζει και ο άνθρωπος σωστά.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Μαρία, ότι σύμφωνα με την Εκκλησία μας πάντοτε, όλα αυτά γύρω, όλη αυτή η ζωή δόθηκε για τον κύριο, ας πω, για το κύριο άτομο που θα φέρει τη ζωή, που είναι ο άνθρωπος. Όλα γίνανε για εκείνον. Έτσι. Άρα η ζωή δόθηκε για τον άνθρωπο και, ας πω, αν μείνουμε στον άνθρωπο να δούμε τι είναι ζωή, θα καταλάβουμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι είναι. Ο άνθρωπος ως ζωντανό πλάσμα δεν έχει απλώς ζωή, όπως πολύ ωραία πριν το είπατε, έχει και ψυχή. Ως ζωντανό πλάσμα, όπως και όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα, έχει δύο βασικά ένστικτα. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το ένστικτο της αναπαραγωγής, όπως και όλα τα ζωντανά πλάσματα, ξαναλέω. Έχει όμως ο άνθρωπος και ψυχή, δηλαδή έχει λογική, έχει συναίσθημα, έχει επιθυμίες, έχει και στροφή προς το Θεό, η οποία στροφή προς το Θεό είναι η ίδια του η ψυχή που αναζητά το δημιουργό της. Προς την κατεύθυνση αυτή η ζωή του στρέφεται σε όλη τη διάρκειά της και αναπαύεται μόνο με αυτό τον προσανατολισμό. Η ζωή μόνο με αυτό τον προσανατολισμό είναι όντως ζωή. Από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι απεμπόλυσαν τη ζωή. Πάρτε παράδειγμα τους πρωτοπλάστους, οι οποίοι ενώ απολάμβαναν κυριολεκτικά τη ζωή στον παράδεισο με ένα περιορισμό, προκειμένου να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους λόγω περιέργειας, λόγω εγωισμού, λόγω εξουσίας, λόγω έπαρσης, ουσιαστικά στερήθηκαν τη ζωή κοντά στο Θεό και επομίστηκαν τις συνέπειες των πράξεών τους, δηλαδή την εργασία με κόπο για τον άνδρα και τη γέννηση των παιδιών με πόνους για τη γυναίκα. Και επιπλέον αυτή η ζωή εκτός του Θεού, εκτός του παραδείσου, εκτός της αγκαλιάς και της αγάπης του Θεού, ήταν ένα μαρτύριο. Επανειλημμένα οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια απομακρύνονταν συνειδητά από το Θεό. Άλλοι γύριζαν, άλλοι δεν γύριζαν. Απόδειξη ότι η ζωή απειλήθηκε πολλές φορές και οι άνθρωποι σώθηκαν λίγοι. Δεν είναι ο κατακλυσμός αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα κτύπημα στη ζωή. Κρατήθηκαν ζωντανά λιγοστά ζώα, ζευγάρια από το καθένα και άνθρωποι, η οικογένεια του Νόε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός λόγω των παραπτωμάτων και των αμαρτιών τους κατέστρεψε τη ζωή αυτή. Και αυτό το ίδιο σύμπτωμα της πώς να πω, ποινής, επαναλαμβάνεται στην περίπτωση των δύο πόλεων, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπου οι άνθρωποι εξετράπησαν και υπέστησαν καταστροφή στις πόλεις τους, από όπου η ζωή διαγράφηκε και μετατρέπηκε σε μία νεκρά θάλασσα. Τότε σώθηκαν μονάχα λιγοστοί άνθρωποι. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή βλέπουμε πόσο η ζωή για να κρατηθεί πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Συνέπεια στο έργο του Θεού. Συνέπεια στο έργο της σωτηρίας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος δεν έχασε κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του, σαρκώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο Ιησούς Χριστός ενυνθρώπισε προκειμένου να μας δώσει ζωή. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή η ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, έγινε με μαρτυρικό τρόπο και στη γέννηση και στη σταυρική θυσία, όμως ο μαρτυρικός τρόπος αναιρέθηκε και διαγράφηκε με αυτό που λέμε Ανάσταση, διότι η ζωή ξαναδόθηκε στον άνθρωπο με την Ανάσταση του Χριστού. Δείτε τι ωραία που ψάλουμε την Πασχάλιο περίοδο του Πεντηκοσταρίου, εκείνον τον υπέροχο πεάνα της Αναστάσεως που λέει «Χριστός ανέστη εκ νεκρών», αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς, Θανάτο θάνατον πατήσας. Πάτησε το θάνατο με το θάνατό του. Επομένως, συμβαίνει το αμέσως επόμενο. Και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Και χάρισε ζωή, γιατί γι' αυτό μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτούς που βρίσκονται νεκροί και κοιμημένοι στα μνήματα. Γι' αυτό και μετά Χριστόν δεν ονομάζουμε τους νεκρούς νεκρούς, αλλά και κοιμημένους. Και δεν ονομάζουμε τα νεκροταφεία ως χριστιανοί τόπους ταφής, αλλά κοιμητήρια. Η ζωή λοιπόν είναι αυτή που ανέβλησε εκ του τάφου. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να μας δώσει ζωή. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ζωή νέχωση και περισσόν έχωση. Και δεν αρκεί φυσικά μια τυπική ανθρώπινη ζωντανή ύπαρξη να είναι ο άνθρωπος. Δεν αρκεί απλώς να ζει, να τρώει δηλαδή, να πίνει, να μεγαλώνει, να ανδρώνεται, να ενηλικιώνεται και να φεύγει από τη ζωή. Αλλά επειδή η ζωή είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή η ζωή έχει και ψυχή για τον άνθρωπο, πρέπει η ζωή να εξυπηρετεί, να διακονεί τις ανάγκες της ψυχής.
0: Δηλαδή, κυρία Μαρία, πώς πρέπει να είναι η ζωή ώστε να διακονεί την ψυχή? Να σας διακόψω, ουσιαστικά η ψυχή δίνει ζωή στον άνθρωπο. Δηλαδή, άμα φύγει η ψυχή, τελειώνει και η ζωή.
1: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Σύμφωνα με τους σύγχρονους επιστήμονες, οι λειτουργίες της ζωής που επιτελούνται μέσα στον οργανισμό είναι ο μεταβολισμός και ο καταβολισμός, δηλαδή αυτό που λέμε ανταλλαγή της ύλης. Είναι όμως τόσο περιοριστικός αυτός ο όρος για την έννοια της ζωής, που καταδικάζει το ανθρώπινο πλάσμα στο να μην έχει ψυχή, σαν σε ένα ζώο, που ακόμη και τα ζώα έχουν εκτός από τα ένστικτα και άλλες δυνατότητες. Στην πράξη όμως, ο άνθρωπος παίρνει αξία στη ζωή του, ή αλλιώς η ζωή παίρνει αξία στα χέρια του ανθρώπου, όταν η ζωή γίνεται ένα εργαλείο, ένα φως που ακτινοβολεί. Πώς λέει στην επί του όρους ομιλία, να είστε σαν πόλη επάνω όρους κυμμένη. Ούτε τον λίχνο, τη θέαση των λίχνων τοποθετούν τον λίχνων επί των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, γιατί και λάμπει πάση της εν τη οικία. Δηλαδή η ζωή των ανθρώπων που ζουν τη ζωή του Χριστού είναι η ζωή του φωτός του Χριστού. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σαν φάροι μεταλαμπαδεύουν το φως του Χριστού στην ακτίνα της επιρροής τους. Δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, φυσικά, αλλά όμως μπορούν να φωτίσουν τον κόσμο, να διευκολύνουν ανάβοντας ακόμα και ένα κεράκι, ώστε η ζωή του Χριστού που προσπαθούν οι ίδιοι να βιώσουν να γίνει πρόκληση προς μίμηση και για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί για κάποιους ανθρώπους η ζωή είναι χαρά. Γιατί πριν από λίγο είπαμε, χάρισε ο Χριστός στους ανθρώπους τη ζωή με την Ανάστασή Του. Γι' αυτό και στις μυροφόρες ευχήθηκε «χαίρετε». Και ο χαιρετισμός που λέμε «Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος», είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Χαίρετε, χαρείτε, ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν έχετε δικαίωμα να ζείτε στην κατήφια. Η ζωή σας δεν τελειώνει με το θάνατο, συνεχίζει και μετά το θάνατο. Και επιπλέον χαίρετε, Χριστός Ανέστη, σημαίνει ότι πρόσεξε οι κεκοιμημένοι σου ζούνε. Μην βαρυπενθείς, μην απογοητεύεσαι, μνημόνευσέ τους όσο μπορείς, στείλε τα ονόματά τους στο θυσιαστήριο και άστους στα χέρια του Θεού. Και τρίτον, Χριστός Ανέστη και χαίρεται σημαίνει ότι η ζωή σου κάποια στιγμή θα έχει τέλος σε αυτή τη γη και έτσι θα αρχίσει να ζει η ψυχή σου. Α, πώς ζει η ψυχή μετά το θάνατο? Αν έχει ζήσει κατά Θεόν στη ζωή τη επίγεια, ζει και στον ουρανό κατά Θεόν. Αν όμως αυτή τη ζωή, την επίγεια, έχει αποποιηθεί, αρνηθεί το Θεό και την αγάπη Του, και στην άλλη ζωή είναι φυσικό να μην δέχεται τη ζωή του Θεού και την αγάπη του Θεού. Επομένως, Χριστός Ανέστη και χαίρεται, αληθώς Ανέστη και χαίρεται, σημαίνει αναστάσιμη ζωή, ζωή στο κλίμα της Ανάστασης, που σημαίνει ότι κάνει κάθε άνθρωπος την καρδιά του μια αγκαλιά για να χωρέσει σε αυτή τη ζωή όλους τους άλλους.
0: Να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, κυρία Μαρία.
1: Ναι, ναι. Τι ζητάει δηλαδή ο Χριστός σε μας σε αυτή τη ζωή? Τι ζητάει από μας καλύτερα? Το ξέρετε. Δύο βασικές εντολές μας έδωσε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το Θεό μας τον αγαπούμε, ή τουλάχιστον λέμε ότι τον αγαπούμε. Τον αδερφό μας τον αγαπούμε? Ή μήπως κατ' επίφαση, ή μήπως λόγεις και όχι έργεις? Αυτά τα δύο πράγματα θέλει ο Θεός. Και όταν κανείς ανοίγει την αγκαλιά του στον άλλον, στους άλλους, τότε πραγματικά ζει την εν Χριστώ ζωή. Η κοινωνία είναι η Θεία Κοινωνία, είναι αυτή η συμμετοχή όλων των αδελφών στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό γίνεται κοινά. Κοινά. Πόσο χαιρόμαστε όταν επικοινωνούμε με το τηλέφωνο με έναν αδελφό? Χαιρόμαστε. Αυτή είναι χαρούμενη στιγμή από τη ζωή μας. Πόσο περισσότερο θα έπρεπε να χαιρόμαστε όταν κοινωνούμε όλοι μαζί οι αδελφοί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί και αυτό κοινωνία είναι, επικοινωνία είναι, ουράνια σχέση είναι. Και αυτό είναι η ζωή ουσιαστικά. Δεν λέει ο ιερέας σώμα Χριστού μεταλάβατε, πηγή αθανάτου γεύσαστε. Να λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Αυτό που ψάλουμε την περίοδο αυτή που λέει Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί. Αυτό το λαμπρινθόμεν είναι το αποκορύφωμα της ζωής. Όπως την άνοιξη ανθίζουν όλα τα λουλούδια, έτσι και η ζωή του Χριστού ανθίζει για μας με την Ανάστασή Του. Και εμείς ανθίζουμε για τον Χριστό με την αγάπη μας προς τους άλλους. Η ζωή χωρίς Χριστό είναι ζωή μαρτύριο. Η ζωή, ξαναλέω, χωρίς Χριστό, χωρίς όραμα, είναι μαρτύριο. Απόδειξη είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν έχουν Θεό, που αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και αυτό είναι μία τραγική κατάντια για τους ανθρώπους που διψούν τη ζωή και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν για να τη βρούνε. Και καταφεύγουν αντί για να σε υγιή ύδατα, καταφεύγουν στα λασπόνερα και κατεβαίνουν και κατεβαίνουν και κατεβαίνουν και γλιστρούν όλο και πιο χαμηλά. Ο τεχνικός πολιτισμός σήμερα έχει υποβαθμίσει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί βλέπετε πόσες θέσεις εργασίας έχουν κλέψει οι υπολογιστές από τους εργαζόμενους ανθρώπους. Και έτσι οι υπολογιστές έχουν δύναμη ανώτερη από τους ανθρώπους. Η ζωή των ανθρώπων έρχεται σε δεύτερη μοίρα και η εργασία τους, απολύονται από τις εργασίες τους και μένουν χωρίς εισοδήματα ολόκληρες οικογένειες. Γιατί 5 υπολογιστές κοστίζουν λιγότερο από έναν άνθρωπο που εργάζεται σε μία κέρια θέση. Έτσι λοιπόν η τεχνολογική εποχή που απολαμβάνουμε φαινομενικά μας πληγώνει εμάς τους ίδιους. Και σκεφτείτε πόσο περισσότερο μας πληγώνει η τεχνολογία, πληγώνει την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη σκέψη με αυτό που τα τελευταία χρόνια ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος κατασκεύασε τόσο δυνατούς υπολογιστές με αλγόριθμους που ξεπερνούν κατά πολύ την ανθρώπινη σκέψη, την ανθρώπινη δύναμη. Φανταστείτε ότι οι υπολογιστές είναι πιο σοφοί από τους ανθρώπους, πιο γρήγοροι από τους ανθρώπους και έτσι φαινομενικά καταργείται η αξία της ανθρώπινης ζωής και υπερεκτιμάται ο αλγόριθμος που προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι μια απειλή για τη ζωή. Αυτό είναι ανώμαλο και κάνει τον άνθρωπο να απαξιώνεται. Ο άνθρωπος είναι ανάγκη να ξαναβρει το δρόμο της ζωής, της αληθινής ζωής. Από αυτό που λέμε διάσπαση, να καταφύγει ξανά και να αναζητήσει την ενότητα, τη συνεργασία. Από τα σφιγμένα χέρια που υψώνονται με μίσος, πρέπει ο άνθρωπος να ξανααναζητήσει την αγκαλιά του Σταυρωμένου Χριστού και την αγάπη. Γιατί αλίμονος τον άνθρωπο που μόνος του επιλέγει την τεχνολογία και αφήνει τη ζωή στο πλάι. Και έτσι λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος με πίστη στις ηθικές αξίες και τις αξίες της ζωής να επιστρέψει στο χαμένο παράδεισο. Είναι αλήθεια ότι είναι πρόκληση η επιστήμη, η τεχνολογία που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Όμως η ζωή έχει αξία και προσέξτε λίγο. Πολλές φορές γινόμαστε ρατσιστές στις κοινωνίες μας. Οι υπολογιστές δεν κάνουν λάθη και τους εξιδανικεύουμε. Στις κοινωνίες μας όμως υπάρχουν άνθρωποι που τους απαξιώνουμε λόγω των δυσκολιών που έχουν, λόγω μιας αναπηρίας, λόγω των γυρατιών. Φανταστείτε λίγο πόσο λίγη αξία μπορούμε, αν θέλουμε, να δώσουμε στους γέροντες, επειδή δεν μας είναι άχρηστοι. Παλαιότερα, οι άνθρωποι στα ίδια τα σπίτια είχαν δασκάλους τους γέροντες. Από αυτούς, στόμα με στόμα, εξασφάλιζαν γνώσεις, την ιστορική συνέχεια, τη μουσική παράδοση, τις τέχνες και τα τερτύπια του χωραφιού, του κοπαδιού, της ιδιαιτερότητας της δουλειάς. Ήταν δάσκαλοι μεγάλοι ηλικιωμένοι. Η ζωή τους είχε αξία και έκλεγαν, θρηνούσαν για τους παππούδες που τους ξεπροβοδούσαν στην άλλη ζωή. Και σήμερα, προσέξτε το λίγο αυτό, είναι πολύ, πώς να πω, δείχνει πόσο απαξιώνουμε τους ηλικιωμένους. Τους κλείνουμε στα γεροκομεία γιατί θεωρούμε ότι η ζωή τους
2: Πέρασε.
1: Άλλαξε δηλαδή η ιεράρχηση των αξιών. Δώσαμε προτεραιότητα στη γνώση των υπολογιστών και όχι στην πείρα των μεγαλυτέρων. Και φυσικά διακρινόμαστε από μεγαλύτερη επιμονή.

0: μας πρέπει να αποκτήσει ως προτεραιότητα την ψυχή. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Λέει πολύ ωραία, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, λέει ο Χριστός. Αγαπούμε άραγε τη ζωή μας, έτσι ώστε κάθε της κίνηση να είναι προς όφελος της ψυχής μας. Ή μήπως η ζωή μας είναι αυτό που λέει «φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ, αποθνίσκομεν». Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Αυτό είναι. Ή μήπως νομίζουμε ότι σταματάει η ζωή πάνω σε ένα τάφο. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει η ζωή. Ως χριστιανοί δεν παίρνουμε τίποτε μαζί μας στην άλλη ζωή, παρά μόνο την καλή μας διάθεση, την καλή μας ζωή, τα έργα που κάναμε για τον πλησίον, όσα προσφέραμε στο Θεό και στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν καταξιώνεται η ζωή, αν γίνεται διακονία, αν γίνεται προσφορά, αν γίνεται ανιδιοτελής θυσία, αν γίνεται μια συνειδητή πορεία, συνειδητή ξαναλέω πορεία, σταυρική ή λιγότερο σταυρική, ανάλογα με την περίοδο που ζει ο καθένας, με στόχο την Ανάσταση του Χριστού για την Ανάσταση τη δική μας. Μόνον έτσι η ζωή έχει αξία. Αλλιώς γύρω γύρω παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι που λέγονται ναρκωτικά, που προσφέρουν τεχνητούς παραδείσους. Κίνδυνοι που λέγονται ειδονές και απολαύσεις, που είναι τεχνητή παράδειση. Κίνδυνοι που λέγονται παραθρησκείες, οι οποίες απορροφούν τη ζωή και προσανατολίζουν τον άνθρωπο σε κάτι αιρετικό. Κίνδυνοι που οδηγούν τον άνθρωπο στην αυτοχειρία. Τη ζωή λοιπόν οφείλουμε να τη ζούμε. Σήμερα υπάρχει μία τάση ακόμα και για αυτό που λέγεται ευθανασία. Και η ευθανασία είναι αμαρτία. Ο Θεός στο τέλος της ζωής κάποιου ανθρώπου δίνει δυσκολίες τόσες όσες μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος για να κερδίσει τον ουρανό. Και η ευθανασία δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένος τρόπος για να κερδίσει κανείς την ψυχή του. Η ζωή με τις καλές και τις κακές στιγμές της είναι ένας τρόπος να δοξάζουμε το Θεό. Η ζωή είναι αυτή η φύση που είναι γεμάτη με λουλούδια, που το καλοκαίρι φέρνουν καρπούς, το χειμώνα ξεραίνονται τα δέντρα, την άνοιξη όμως ξανανθίζουν σε ένα πανηγύρι και σε ένα όργιο δημιουργίας και ζωής. Έτσι λοιπόν η ζωή δεν είναι οριζόντια, έχει διακυμάνσεις, έχει αγώνες, έχει ανηφόρες και κατηφόρες, σαν τις εποχές του έτους, σαν τις φάσεις της σελήνης. Ας είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για να κάνουμε όμορφη τη ζωή μας. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να χαιρόμαστε που ο Θεός για μια ακόμα μέρα μας έδωσε τη ζωή μας και απολαμβάνουμε πόσα υλικά και πνευματικά αγαθά. Και όταν ένας άνθρωπος ζει ευχαριστιακά, χαίρεται δηλαδή και ευχαριστεί το Θεό και τους ανθρώπους για τη ζωή που απολαμβάνει, τότε όλα μα όλα στη ζωή του είναι όμορφα. Κάνει υπομονή στις δυσκολίες, περιμένει να περάσει καταιγίδα, συγχωρεί την δυσκολία στον αδερφό γιατί ξέρει ότι θα έρθει η Ανάσταση και γι' αυτό το πράγμα αξίζει κάθε θυσία, και έτσι η ζωή γίνεται Ανάσταση κάθε μέρα. Μακάρι να μπορούμε σε αυτό το κλίμα να ζούμε.
1: Κυρία Μαρία, η ζωή είναι δώρο του Θεού. Τη ζωή έδωσε στους πρωτόπλαστους. Ο θάνατος, το αντίθετο της ζωής, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε θα μπορούσαμε έτσι γενικότερα να πούμε, έτσι όσο σας ακούω, ένα

0: πράγμα μου έρχεται στο μυαλό, ότι ζωή είναι να ζεις στους κόλπους του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού, και θάνατος είναι η απομάκρυση από εκείνον. Γιατί εμείς αναφερόμαστε και στον πνευματικό θάνατο και στον σωματικό θάνατο, στον οργανικό, στο πω αλλιώς. Άρα και η ζωή υπάρχει, και η πνευματική ζωή που έχουμε να ζήσουμε και η υλική ζωή, που το ένα ουσιαστικά στηρίζει το άλλο. Και στα δύο πρέπει να προσανατολιστούμε, γιατί και η πνευματική ζωή χρειάζεται τη ζωή αυτή.
1: Έτσι
0: είναι. Η σωματική, ας πω, την ανθρώπινη, για να
1: έτσι είναι.
0: Προχωρήσει.
1: Είναι μεγάλο μυστικό το να μπορεί κανείς να ζει. Να ζει σωστά. Να ζει κοντά στο Θεό. Να ζει δημιουργικά. Να ζει χαρούμενα. Δεν έχει καμία σημασία πόσα χρόνια ζει ο άνθρωπος. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Επομένως, αξία έχει αυτή τη ζωή, τη μικρή, τη μεγαλύτερη, να τη ζει κατά Θεόν. Να τη ζει μέσα το αναπαυμένος, έξω δίνοντας την καλύτερη διάθεση της ψυχής του, δοτικότατα, έτσι ώστε όταν τελειώσει η ζωή του και κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν, να αισθάνεται ότι προσπάθησε να ζήσει για τον άνθρωπο και όχι για τον εαυτό του μόνο.
0: Ναι. Κυρία Μαρία, νομίζω ότι αν μείνουμε στη ζωή θα έχουμε πολλές ώρες να μιλάμε, αν δούμε όλες τις πλευρές και όλες τις λεπτομέρειες, τις προδιαγραφές της. Ας μείνουμε σε αυτά που μας είπατε, έτσι στοιχειοθετώντας, ας πω, το νόημα της ζωής λίγο, και θα ξαναεπανέλθουμε ίσως με κάποια άλλη έννοια που θα αφορά πάλι τη ζωή.
1: Έτσι. Εγώ θα ήθελα ως κατακλείδα να πω ξανά το Χριστός Ανέστη, ή πιο συγκεκριμένα αυτό που, στο οποίο καταλήγει: ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός μας τη χάρισε τη ζωή. Όταν γεννιέται ένα μωρό και φέρνει τη ζωή, δεν είναι η δύναμη των γονιών του που το φέρνει, αλλά η δύναμη του Θεού. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αυτό το παιδί απολαμβάνει τα χαρίσματα της ζωής του Θεού. Και όταν φεύγει από τη ζωή, οφείλει να παραδώσει στο Θεό τα τάλαντα που απείλαυσε σε αυτήν τη ζωή. Επομένως είναι μια, πώς να πω, εκκίνηση και μια κατάληξη στην αγκαλιά του Θεού η ζωή μας.
0: Ακριβώς.
1: Ας το ευχόμαστε για όλους.
0: Αμήν. Αγαπητοί μας φίλοι, μακάρι όλοι να ζούμε με τη λαχτάρα της ζωής, γιατί δώρο του Θεού είναι η ζωή, και με την υπομονή ότι, και την σιγουριά ότι ο Θεός τη δίνει και ο Θεός την παίρνει όποτε εκείνος νομίζει. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέμα το Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του τηλεοπτικού εκκλησιαστικού καναλιού 4Ε. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Όψεις του Αποκρυφισμού. Μία εκπομπή η οποία προσπαθεί να μας υποψιάσει για τις θεωρίες του αποκρυφισμού, για τη διδασκαλία του αποκρυφισμού που έχει διαδοθεί παντού στην εποχή μας με ποικίλους τρόπους, με κάθε μέσο ενημέρωσης και διάδοσης και διαφώτισης έχει προβληθεί ως, και τίνει να γίνει η κυρίαρχη περιραίουσα φιλοσοφική ατμόσφαιρα της εποχής μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει ιερό χρέος να απαντήσει σε όλες αυτές τις προκλήσεις, να δώσει την ορθόδοξη οπτική, την ορθόδοξη θεολογική ματιά και απάντηση σε όλες αυτές τις παράξενες θεωρίες που ακούγονται, που διακηρύσσονται, που προπαγανδίζονται, τολμώ να πω, από ποικίλα κέντρα και ποικίλες ομάδες. Στην εκπομπή λοιπόν αυτή, υπό το φως της ορθόδοξης θεολογίας, κριτικάρουμε τις απόψεις των διαφόρων ομάδων του αποκρυφισμού. Με θεολογικό τρόπο και με επιστημονικό τρόπο, χωρίς κανένα φανατισμό και ούτε καν μια σκιά απόρριψης ή απέχθειας προς τους ανθρώπους που τα πιστεύουν αυτά, προς τους ανθρώπους που τα διδάσκουν αυτά, προς τους ανθρώπους που τα κηρύσουν αυτά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να πιστεύει ό,τι θέλει. Όλα είναι σεβαστά, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλα. Εμείς εκφράζουμε τη διαφωνία μας και αιτιολογούμε αυτή μας τη διαφωνία με επιχειρήματα τα οποία αντλούμε από τη δυσχιλιετή εμπειρία της Εκκλησίας μας, τα οποία αντλούμε από την πνευματική μας εμπειρία στη σχέση μας με το Θεό. Μελετάμε την ομάδα της ανθρωποσοφίας και είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας για την θεολογία της ανθρωποσοφίας και για την κοσμολογία της ανθρωποσοφίας, και σήμερα να δούμε για την χριστολογία της ανθρωποσοφίας. Ποια η οπτική της ανθρωποσοφίας για τον Χριστό? Λέει λοιπόν ο Στάινερ ότι οι Ευαγγελιστές ήσαν μοιημένοι σε διάφορους βαθμούς και τα κείμενά τους αποτελούν κανόνες μοιήσεως διαφόρου βάθους. Δεν αποβλέπουν στη βιογραφία του ιστορικού Ιησού. Οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός μελέτησε τα Ευαγγέλια φορώντας τα γυαλιά του αποκρυφιστή, έχοντας ένα άλλο πρίσμα μπροστά του, διάβασε τα ιερά κείμενα αυτά, αλλά τα κατανόησε με τις δικές του προϋποθέσεις και όχι έτσι όπως τα κατανοεί η θεολογική επιστήμη, όπως τα κατανόησαν οι Άγιοι Πατέρες, που είχαν ταυτότητα εμπειριών με τους συγγραφείς των Ιερών Βιβλίων της Αγίας Γραφής. Λέει παρακάτω ότι ο οραματιστής, λέει, μπορεί να βρει σήμερα στα Ιερά Κείμενα αλήθειες που δεν τις βλέπει ο εξωτερικός χριστιανισμός, όπως το κάρμα και η μετασάρκωση. Ισχυρίζεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, συντασσόμενος με τη διδασκαλία όλου του χώρου του αποκρυφισμού και όλων των ομάδων της Θεοσοφίας, με τη Θεοσοφία και των ομάδων που πήγασαν από τη Θεοσοφία, ότι ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια κήρυτε ολοφάνερα την μετασάρκωση και το κάρμα, αλλά αυτή τη διδασκαλία οι Άγιοι Πατέρες την απέρριψαν, οι ιερείς την άλλαξαν, την απέκρυψαν και τώρα πλέον την πολεμάνε. Βέβαια, κανένα ιστορικό έρισμα και καμιά επιστημονική απόδειξη δεν υπάρχει για αυτή τη θεωρία. Είναι θεωρία που βρίσκεται στη φαντασία των αποκρυφιστών και μόνον εκεί. Πουθενά στα Ευαγγέλια δεν μιλάει για μετασάρκωση, πουθενά στην αρχαία Εκκλησία, στην πρώτη Εκκλησία, στους μαθητές δηλαδή των Αποστόλων, στους απολογητές και αποστολικούς πατέρες, δεν βρίσκουμε ίχνος της αποδοχής τέτοιων διδασκαλιών. Πουθενά στους πατέρες της Εκκλησίας δεν συναντάμε υποψία υποστήριξης αυτής της διδασκαλίας περί μετασάρκωσεως. Είναι έολη αυτή η θεωρία, παρόλα αυτά υπάρχει και διατυμπανίζεται από ποικίλα κέντρα και εν προκειμένου από την ανθρωποσοφία. Με βάση, λέει, τα ακασικά αρχεία,

και βέβαια την κατάργηση της Εκκλησίας σε όλες του τις εκφράσεις, με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται οι Λατίνοι, με τον τρόπο που τον αντιλαμβάνονται οι Προτεστάντες, με την Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι η μόνη Εκκλησία, η μοναδική Εκκλησία. Καταργείται λοιπόν ο Χριστιανισμός σύμφωνα με τις διακηρύξεις της ανθρωποσοφίας. Αυτές τις διδασκαλίες η ανθρωποσοφία προσπαθεί να τις περάσει στη συνείδηση των ανθρώπων με διάφορους τρόπους, τους οποίους θα δούμε σε επόμενη εκπομπή μας. Η Εκκλησία του Στάινερ, κοινωνία χριστιανών, δεν έχει σχέση με τη Χριστιανική Εκκλησία φυσικά. Το λειτουργικό σύστημά της δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί χριστιανικό. Το βάπτισμα

την ψυχική ένταση μέσα στο σπιτικό μας περιβάλλον. Με άλλα λόγια, συνεισέχουν ανάγκη ψυχικής ηρεμίας για να συγκεντρωθούν εν ώψη των εξετάσεων και των μήκων συστημάτων.

βοηθά. Αφού έχετε διαβάσει όλο τον χρόνο, λίγο πριν τις εξετάσεις, ξεκουραστείτε και ηρεμήστε. Μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τις γνώσεις σας λίγα λεπτά της ώρας πριν την είσοδό σας στον εξεταστικό χώρο. Μέσα στην ένταση της ψυχοσυναισθηματικής σας διάγερσης είναι πολύ πιθανό να σας φανούν όλα άγνωστα, με αποτέλεσμα να αγχωθείτε και να πανικοβληθείτε. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ξεχάστε τις φετινές εξετάσεις. Μέσα στον εξεταστικό χώρο φροντίστε να εξοικειωθείτε με πρόσωπα και πράγματα και πάρτε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό για δροσιά αλλά και για παρηγοριά. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να παλινδρομούμε σε παιδικές ηλικίες μπροστά σε καταστάσεις στρες και άγχους. Διώξτε λοιπόν το άγχος πίνοντας που και που από μια γουλιά νερό. Όταν σας δοθούν τα θέματα, ξεκινήστε με αυτό που ξέρετε καλύτερα. Μην κολλήσετε στο άγνωστο ή δύσκολο για σας θέμα. Απαντώντας το εύκολο που κατέχετε, δημιουργείτε στον εαυτό σας την θετική ψυχολογικά αίσθηση ότι κάνετε κάτι δημιουργικό και στη συνέχεια, με ανεβασμένο το ηθικό σας, καταπιαστείτε με το ή τα δύσκολα θέματα και πάλι πηγαίνοντας προοδευτικά από τα γνωστότερα στα λιγότερο γνωστά. Είναι πιθανό για μερικά δευτερόλεπτα να σας φανούν όλα τα θέματα άγνωστα, με αποτέλεσμα να αγχωθείτε και να πανικοβληθείτε. Εάν σας συμβεί αυτό, τότε χαλαρώστε για μερικά λεπτά, διαβάστε ξανά τα θέματα και ίσως ξαφνιαστείτε με την συνειδητοποίηση ότι τελικά δεν σας είναι και τόσο άγνωστα. Άσχετα με το πώς γράψατε σε ένα συγκεκριμένο μάθημα, συνεχίστε τις προσπάθειές σας χωρίς ιτοπάθεια στα υπόλοιπα μαθήματα. Σίγουρα κάθε μάθημα μετράει, αλλά εκείνο που τελικά μετράει περισσότερο είναι η δυνατότητα να χειριστείτε κάθε μάθημα σαν ξεχωριστή οντότητα. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που έγραψαν χαμηλά στο πρώτο μάθημα και στη συνέχεια πήγαν πολύ καλά στα υπόλοιπα, χωρίς άγχος και ιτοπάθεια, με αποτέλεσμα ή να περάσουν σε κάποια από τις αρχικές τους επιλογές ή να κατοχυρώσουν 2 και 3 δυνατούς βαθμούς για την επόμενη χρονιά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, παιδιά, εάν δεν ανοίξει φέτος για σας η πόρτα κάποιου ΑΕΗ ή ΤΕΗ, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όπως επιβεβαιώνουν οι εμπειρίες φοιτητών και φοιτητριών μου που πέτυχαν με την δεύτερη και τρίτη φορά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, υπάρχει πάντοτε και ο επόμενος χρόνος. Κουράγιο λοιπόν στους Έλληνες γονείς και συγγενείς και αφού οπλιστείτε με ψυχραιμία και χιούμορ, καλή επιτυχία σε εσάς, παιδιά.

κατεβόδιο. Σε περιμένουμε εδώ, το τελευταίο σκαλί του σχολείου σου πριν δρασκελήσεις. Είμαστε η προτελευταία τάξη. Δεν φεύγεις μόνος. Λευκά περιστέρια οι καρδιές μας μαζί σου πετάνε. Οι λογισμοί σαν αγγέλο φτεράς ακολουθάνε. Σηκώνεις την άγκυρα για πρώτη φορά στο μικρό σου σκαρί. Στα ξάρτια του δες πως η πάλευκη γλάρη της αγάπης σου δίνουν φιλί. Φιλί κατεβόδιο. Το βλέμμα σου να το, το λέει πασίχαρο το πρώτο τραγούδι, κατά απ' τη στάλα που ασημίζει στο βλέφαρο που παίζει στα χείλη, το πρώτο τραγούδι σου για την ευθύνη.

δόξα, στο πνεύμα όπου πας να βαφτίζεις την τέχνη, το λόγο, στα μεγάλα και ωραία την ψυχή να μεθάς, με τις πίστη σου τα ουράνια τόξα να τυλίγεις τον κόσμο. Ετούτα θησάβρισες μέρα τη μέρα εσύ στο σχολείο σου, μάθημα μέγα, την αλήθεια τη μία, του Χριστού την αλήθεια, που συντρίβει δεσμά και υψώνει το λαόν την καρδιά στη δική της την πάφωτη θεϊκή λευτεριά. Κατεβόδιο, το όνειρο θέλω που χρυσός ευτερώνει χρόνο με χρόνο να ποτίζει τη γη σου, να φουντώνει από τις ρίζες του το βαθύσκιο δεντρί καρπερό, η αιώνια ψυχή της φυλής σου. Κατεβόδιο στις καινούριας αυγής τη λαμπράδα, στη δική σου ευθύνη ακουμπά το όνομά της η Ελλάδα.

Ο καρδιολόγος, παθολόγος, καθηγητής της ιατρικής, κύριος Αθανάσιος Αβραμίδης, συνιστά στους νέους που δίνουν εξετάσεις. Διαβάζετε συστηματικά τα μαθήματά σας με πρόγραμμα.

Να κοιμάστε αρκετά για να ξυπνάτε νωρίς. Το ξενύχτη καταστρέφει την απόδοση της επόμενης ημέρας. Να τρώτε καλά, αλλά ελαφρομαγειρεμένα φαγητά. Το μεσημέρι ελαφρά και να ξαπλώνετε για λίγα λεπτά, έστω και αν δεν πρόκειται να κοιμηθείτε. Η οριζοντίωση στο κρεβάτι για 15 με 20 λεπτά της ώρας το μεσημέρι αυξάνει πολλαπλασίως την απογευματινή απόδοση. Αν διαβάζατε κάθε μέρα κανονικά τα μαθήματά σας, τότε δεν θα πρέπει να έχετε άγχος. Το άγχος άλλωστε είναι εχθρός της αποδόσεως κατά τις εξετάσεις. Η μελέτη κατά την περίοδο των εξετάσεων κάποιας αδιάβαστης μέχρι τότε ύλης γίνεται με αγωνία, η οποία χειροτερεύει την κατάσταση. Έχετε τότε να επιλέξετε μεταξύ ενός κακού και αναποτελεσματικού διαβάσματος και του να παραμείνει κάποια ύλη αδιάβαστη. Μάλλον είναι προτιμότερη η καλή μελέτη της όσης ύλης κατάφερε κανείς να διεξέλθει σωστά. Για όσους επομένως δεν είναι ακόμη αργά, ας επιταχύνουν τους ρυθμούς τους. Το βράδυ πρώτων εξετάσεων κλείνουν τα βιβλία νωρίς. Όχι ξενύχτη το επόμενο βράδυ. Αλλιώς η νύχτα κινδυνεύει να περάσει με εφιάλτες και ένα βαρύ κεφάλι κατά το ξύπνημα και πολύ κακή φόρμα για γράψιμο. Υπήρξαν και περιπτώσεις παιδιών που αντί να βρίσκονται το πρωί στις αίθουσες των εξετάσεων, τους βρήκαν να κοιμούνται στην καρέκλα του γραφείου τους. Από βραδύς λοιπόν, σηκωνόμαστε νωρίς από το διάβασμα. Ετοιμάζουμε με άνεση τα όσα χρειαζόμαστε για αύριο. Τρώμε και κοιμόμαστε. Κάποιος ας έχει την έννοια για το ξύπνημα, ώστε ο ύπνος να είναι απερίσπαστος από την τέτοια φροντίδα. Το ξυπνητήρι λοιπόν είναι καλό μέσον, όχι όμως και απόλυτα σίγουρο. Το πρωί τρώμε ένα καλό πρωινό, χορταστικό. Αυτό βοηθά σε πολλά και για να μην γίνεται σπασμός του στομάχου. Μερικοί παθαίνουν και εμετό με το άδειο στομάχι, οπότε πάνε περίπατο οι εξετάσεις, αλλά και για να μην πάθουμε υπογλυκαιμία κατά τις τόσες ώρες μέχρι να τελειώσει το γράψιμο. Με την υπογλυκαιμία δεν μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί και να γράψει καλά, έστω και αν είναι πολύ καλά διαβασμένος. Καλού κακού, ας υπάρχουν και οι καραμέλες στη τσέπη.

Για τους γονείς θα συνιστούσε ο κύριος Αβραμίδης. Δημιουργήστε συνθήκες για ένα ήρεμο και απερίσπαστο διάβασμα. Μην προσθέτετε άγχος με τις ανησυχίες σας. Αν δεν μάθατε στα παιδιά σας να είναι υπεύθυνοι και στο διάβασμα, δεν είναι η περίοδος των εξετάσεων ο κατάλληλος καιρός για να το μάθουν με τις παρατηρήσεις σας.

σε όσους πετύχουν, ο γιατρός λέει. Με την επιτυχία στις εξετάσεις δεν τελειώσατε, τώρα αρχίζετε. Και μην ξεχνάτε ότι ένα πτυχίο σήμερα δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Επιπλέον η εγκυκλοπαιδική μόρφωσή σας έχει πολλά κενά λόγω της μονομέρειας της μελέτης για τις εξετάσεις, έχοντας αδιαφορήσει σε σημαντικό βαθμό για τη γενικότερη μόρφωσή σας. Αν δεν καλύψετε τα κενά αυτά, δεν θα γίνετε ποτέ μορφωμένοι άνθρωποι. Και για όσους δεν πετύχουν, θα πει και πάλι ο κύριος Αβραμίδης. Εσείς δεν πρέπει να τα βάψετε μαύρα. Έκλεισε ίσως μια πόρτα. Όμως για πόσους και πόσους δεν άνοιξε την ίδια ώρα μια άλλη πόρτα προς μια λαμπρή σταδιοδρομία. Μη σταθείτε ποτέ μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Πάντα υπάρχει διέξοδος. Δεν πρέπει να μείνετε σαν μπροστά σε ένα φραγμένο δρόμο. Πάντα υπάρχει διέξοδος προς κάτι άλλο. Από πάνω, από κάτω, από τα πλάγια. Σταθείτε με θάρρος μπροστά στη ζωή. Υπάρχουν πολλά περάσματα για τον πάσιμο στη ζωή. Άφθονα τα παραδείγματα. Και ύστερα δεν χάθηκε το παν. Μπορεί κανείς να ξαναδοκιμάσει. Προπαντός, όχι απελπισίες. Τα νιάτα άλλωστε είναι πλασμένα για τον ηρωισμό στον αγώνα της ζωής, όπως θα έλεγε και ο Κλοντέλ.

Αγαπητά μας παιδιά, καλοί μας φίλοι και γονείς, ας υπογραμμίσουμε ένα δίπτυχο. Θα μελετήσω με σύστημα, με υπομονή και επιμονή, ως αν το πάνω εξαρτώταν από εμένα. Θα προσευχηθώ με πίστη στο Θεό, ως αν το παν να το περίμενα από εκείνον. Αυτά είναι τα δύο κουπιά της βάρκας μας στον ωκεανό της ζωής, της ζωής όλων μας, και τώρα και πάντοτε.

Της μάνας η ευχή. Από το περιοδικό προς την Νίκη. Σηκώθηκε νευριασμένη από το κάθισμα. Ήταν ίσως λίγο από το δύσκολο κεφάλαιο της φυσικής. Μα πιο πολύ ήταν από το παράπονο, το πείσμα, την αντίδραση. Τέτοιο καιρό πέρυσι που η Μίνα έδινε πανελλήνιες εξετάσεις, μάνα σκοτωνόταν να περιποιείται τη χαϊδεμένη κόρη. Ανέβαλε το επίγον ταξίδι στο σπίτι του στο χωριό, που επισκευές και συντήρηση απαιτούσαν την παρουσία της, και έμεινε πίσω. Απόφευγε τις επισκέψεις της στους συγγενείς, περιόρισε τις δουλειές της στο σπίτι και επέβαλε σχεδόν σε όλους την ώρα που διάβαζε η Μίνα τη σιωπή. Το μικρό Δημήτρη, το φωνακλά, τον έστειλε στη θεία στο διαμέρισμα. Ό,τι εκλεκτό αγαπούσε η Μίνα, τούτες τις μέρες, θα ήταν μέσα στο μενού. Χωριστά οι μυστικές προσφορές με αναψυκτικά, φρουτοσαλάτες, μικροεκπλήξεις άλλες. Από εκείνες που ήταν ανεξάντλητη η επινοητικότητα της μητέρας. Τα δικαιολόγησε πέρυσι όλα η Σοφία. Τα βρήκε φυσικά. Τα μιμήθηκε και η ίδια. Και η συμπαράσταση στις αγαπημένες της αδελφής του τη μελέτη ήταν μεγάλη.

Φέτος που η ίδια δίνει πανελλήνιες, άλλαξαν τα σκηνικά από νωρίς ακόμη. Ο Δημήτρης είναι αλήθεια πως πήγε και φέτος της θείας στο διαμέρισμα. Όμως από τον καιρό ακόμη που έδινε η Σοφία του σχολείου τις εξετάσεις, η μητέρα έμεινε πιο πολύ κλεισμένη στο δωμάτιό της. Με κόπο, λες, και βίαζε τον εαυτό της. Έκανε κάπου κάπου την εμφάνισή της, της πρόσφερε κάποιο γλυκό, της έλεγε κάποιο καλό ενθαρρυντικό λόγο. Χτες, σαν από αγκαρία την περίμενε η μάνα, όταν γύρισε από το μάθημα της χημίας και τη ρώτησε πως έγραψε. Ικανοποιημένη η Σοφία από τη λύση όλων των ασκήσεων και την ορθή απάντηση στα θέματα, την αγκάλιασε τρυφερά, τη φίλησε και την ευχαρίστησε για τις προσευχές της. Είχε ξεχάσει τα μικρά παράπονα που είχαν μαζευτεί εδώ και λίγο καιρό.

Σήμερα δεν την είδε καθόλου, ούτε αυτή ούτε τη Μίνα. Πέρασε το πρωί από το φροντιστήριο, διάβασαν μαζί κάποια θεωρήματα στις Πόπης στο σπίτι και το μεσημέρι που γύρισε αργά, βρήκε το περιποιημένο πιάτο να την περιμένει. Έπειτα, κάθισε στο γραφείο της. Τούτη την ώρα που τη δυσκόλεψε η άσκηση, που ο δίσκος προσεγμένος δεν ήρθε να της δροσίσει το στόμα, που λόγω γλυκό μητρικό ή αδελφικό δεν άκουσαν τα αυτιά της, νευρίασε η Σοφία. Φούντωσε το παράπονο, θολούσε ο νους, βούρκωσαν τα μάτια. Η πρώτη σκέψη ήταν να μείνει στη θέση της αμίλητη, αντιδραστική και σιωπηλή. Νίκησε η δεύτερη, να πει το παράπονό της, να διαμαρτυρηθεί για την άνηση αντιμετώπιση, για την άδικη συμπεριφορά, για την αστοργία. Πήγε και άνοιξε το δωμάτιο της μητέρας χωρίς καν να χτυπήσει την πόρτα. Το βρήκε άδειο, λίγο ακατάστατο, σαν κάποια βιαστική αναχώρηση να έγινε. Η πρώτη σκέψη ήταν πως η μητέρα βγήκε για προσωπικές δουλειές της και αύξησε τούτη η ιδέα την αντίδρασή της. Όμως, έπειτα σκέφτηκε πιο όρημα. Η Μίνα, πού είναι? Λείπει κι αυτή. Πήγε στο δικό της δωμάτιο. Το βρήκε για εκείνο άδειο. Μόνο πάνω στο γραφείο της ήταν ένα σημείωμα. Το διάβασε. Σοφία, βγήκαμε με τη μητέρα για μια επίγουσα δουλειά. Μην ανησυχήσεις αν αργήσουμε. Καλό διάβασμα, Μίνα. Τι σημαίνει τούτο το σημείωμα? Το ξέχασε να της το φέρει στο δικό της δωμάτιο ή τ' άφησε εκεί για να μείνει εκείνη απερίσπαστη? Χίλιες δυο φοβερές σκέψεις περνούν από του κοριτσιού το μυαλό του την ώρα. Είναι άρρωστος κανείς? Ναι, και φυσικά η μητέρα. Γι' αυτό τούτο το κλείσιμο στο δωμάτιό της. Τούτη η βεβαιασμένη στάση χτες να τη συγχαρεί. Πήρε το ακουστικό του τηλεφώνου, μα το άφησε σχεδόν αμέσως. Όχι, καλύτερα να ρωτήσει τη θεία από κοντά. Κλείδωσε το σπίτι, κατέβηκε 3-3 τα σκαλιά και πήγε στη γειτονική πολυκατοικία, στη θεία στο διαμέρισμα. «Γιατί, παιδί μου, άφησες το διαβασμά σου?» είπε με πικρό στόμα εκείνη. Η Σοφία άρπαξε τη θεία στα χέρια και ρώτησε με αγωνία. «Είναι καλά, πέστε μου, μην μου κρύβετε τίποτε». «Αύριο θα ξέρουμε αν θα είναι εκτός κινδύνου. Εδώ και ένα μήνα μια κρίση χωλής. Ήθελα άμεση επέμβαση. Αλλά εκείνη, βρε κορίτσι μου, σκεπτόταν εσένα. Τις εξετάσεις σου, στο λύκειο, τις πανελλήνιες και δίνε κουράγιο στον εαυτό της. Το πρωί όμως είχε μια δεύτερη κρίση, σοβαρότερη, όπως είπαν οι γιατροί. Ευτυχώς ήταν η Μίνα κοντά της. Έγινε η επέμβαση. Είναι σοβαρά, κόρη μου. Αλλά ο τελευταίος λόγος της ήταν, κρύψτε το από τη Σοφία, να δώσει το τελευταίο της μάθημα αύριο.

Το αδύνατο ψηλό κορίτσι έπεσε στην αγκαλιά της θείας της και άφησε τους λυγμούς που την έπνιγαν. Η μάνα της, η χείρα μάνα της, που τους ανάστησε ορφανά, που δούλεψε για να μην τους λείψει τίποτε, που ζωντανή θα μένει το τελευταίο μήνα στάθηκε δίπλα της, να μην της φέρει περισπασμό, που σφάδαζε από πόνους μόνη, σιωπηλή στο κλεισμένο δωμάτιο, που την είχε στην έγνοια της και στη θύμησή της και στις πιο δύσκολες ώρες της αρρώστιας της. Η μάνα της πεθαίνει. Έκλαψε η Σοφία και πήρε την απόφασή της. Τούτο το βράδυ, παραμονή από το τελευταίο μάθημα της φυσικής, δεν διάβασε ως αργά. Δεν κοιμήθηκε ύπνο γλυκό όπως της ευχόταν κάθε νύχτα εκείνη. Έμεινε εξάγρυπνη όλη τη νύχτα κοντά στη μάνα που χαροπάλευε. Δεν ένιωθε το χάδι στο μέτωπό της. Σφούγγισε η ίδια της μάνα στον ιδρώτα. Δεν ήπια πορτοκαλάδα και χυμούς, διάλειμμα στον κόπο της μελέτης της. Έβρεχε εκείνη τα φρυγμένα χείλη της άρρωστης

Πήρε πρωί του πονεμένο της χαμόγελο και την ευχή της πλούσια και πήγε και έδωσε εξετάσεις το τελευταίο μάθημα. Και πέτυχε. Και ανέβηκε δοξολογία στα μητρικά τα χείλη και στα δικά της.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών, Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
2: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.

ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Ένα μήλο και ένα μανταρίνι σας προσφέραμε τρυφερά για αρχή σήμερα. Και ήταν η Αμαλία Βάκα σε μια ηχογράφηση του 1943 που μας έβαλε στο κλίμα όπου θα κινηθούμε σήμερα.

Από τη συλλογή «Κανελόριζα» της Δόμνας Σαμίου ήταν αυτό το υπέροχο τραγούδι, ερμηνευμένο από την ίδια με όλο τον πόνο της προσφυγικής της καρδιάς. Για να περάσουμε τώρα σε μια άξια διάδοχό της και κατά κάποιο τρόπο μαθήτριά της, Κατερίνα Παπαδοπούλου, που ασχολήθηκε με τραγούδια από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας.

Η Κλεονίκη Τζοανάκη είναι μια ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών και τραγουδιών από την αγαπημένη πατρίδα της. Τραγουδάει η ίδια τώρα, στη συνέχεια, την περίφημη Αλατσατιανή με τον Αλέκο Αραπάκη στο βιολί.

Και κλείνουμε πάλι με την Κλεονίκη Τζοανάκη στο πιο αγαπημένο τραγούδι των βουρλών της Ερυθρέας, «Μια μαύρη πέτρα του γυαλού», Γιώργος Κόρος στο βιολί, και από εμάς, γεια και χαρά σας.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία, στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους, στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία, μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας, στο παραπονεμένο μας ερώτημα «Εμένα με νοιάζεται κανείς?», μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο αλήθεια θα φροντίσει για σας ο ουράνιος.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή πως ο προσκυνητής μας έμεινε στο σπίτι ενός δικαστού για να ξεκουραστεί για λίγο και ο δικαστής του διηγήθηκε ένα περιστατικό που του συνέβη. Του είπε λοιπόν πως κάποτε ένας ζητιάνος του χτύπησε την πόρτα και ζήτησε λίγο να ξεκουραστεί. Τον φιλοξένησαν για λίγες ημέρες και αυτός έπεσε άρρωστος βαριά. Πριν κλείσει τα μάτια του, ζήτησε να στείλει ένα σημείωμα στο γιο του που έμενε στην Πετρούπολη. Και συνεχίζει ο δικαστής, ο νοικοκύρης του σπιτιού. Όλα εκείνα, εκτός από την έκπληξη, μου εγέννησαν και την περιέργεια να το ρωτήσω ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του και ποιο το νόημα της ζωής του. Αφού επήρε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα απεκάλυπτα πριν από το θάνατό του

τίποτε από όσα θα μου έλεγε, μου διηγήθηκε προς δόξαν Θεού τη ζωή του την ιστορία. Είμαι πρίγκιπας, το όνομά μου είναι Τάδε. Μετά τον θάνατο της σύζυγου μου, ζούσα με το γιο μου που ήταν λοχαγός της ανακτορικής φρουράς. Μια μέρα ενώ ετοιμαζόμουν να πάγω σε ένα χορό στο σπίτι ενός σπουδαίου προσώπου, θύμωσα πολύ με τον υπηρέτη μου και αφού τον εκτύπησα άσχημα στο κεφάλι, διέταξα να τον στείλουν στο χωριό του. Αυτά έγιναν από βραδείς, αλλά τα ξημερώματα ο υπηρέτης απέθανε από το κτύπημα που του είχα δώσει. Το γεγονός αυτό δεν με συνεκίνησε και πολύ. Μετάνιωσα φυσικά για τη συμπεριφορά μου, για την παραφορά μου και το κακό που του έκανα, αλλά σε λίγο εξέχασα όλο το συμβάν. 6 εβδομάδες μετά από το ατύχημα άρχισα να βλέπω τον υπηρέτη μου να παρουσιάζεται στον ύπνο μου και να με επιπλήττει κάθε νύχτα, επαναλαμβάνοντας αδιάκοπα τις λέξεις «Ασυνείδητε άνθρωπε, είσαι ένας φωνιάς». Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να το βλέπω και όταν ήμουν ξύπνιος και οι εμφανίσεις του εγίνοντο με τον καιρό όλο και πυκνότερες, μέχρι ότου η ταραχή που μου προξενούσαν έγινε κατάσταση στην ψυχή μου. Εις το τέλος το θύμα μου αυτό παρουσιαζόταν μαζί με άλλους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που είχα διαφθείρει ή είχα βλάψει και αδικήσει. Τώρα με απόπαιρναν όλοι μαζί χωρίς να σταματούν, ώστε έχασα την ηρεμία μου εντελώς και μαζί με αυτήν και τον ύπνο μου και τα πάντα. Άρχισα να αδυνατίζω τόσο που κόλλησε το δέρμα μου στα κόκαλά μου. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να μου προσφέρουν τίποτε. Επήγα στο εξωτερικό για να βρω τη θεραπεία, αλλά επέρασαν 6 ολόκληροι μήνες και η κατάστασή μου δεν εσημείωσε ούτε την παραμικρή βελτίωση. Τουναντίον δε οι ψυχές, τα πνεύματα που με ταλαιπωρούσαν εβασάνιζαν την ψυχή μου σταθερά όλο και περισσότερο. Μ' έφερα σπίτι μου πίσω περισσότερο νεκρό παρά ζωντανό. Η ύπαρξή μου ευάδιζε μέσα από τρόμους και από τα βασανιστήρια της πιο φρικτής κολάσεως. Έτσι επίστηκα αποδεικτικά για την πραγματική της κολάσεως ύπαρξη, αφού ο ίδιος την εζούσα από ζωντανός. Ενώ ευρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, ανεγνώρισα εις το βάθος τους όλες τις αμαρτωλές μου πράξεις. Μετενόησα και εξομολογήθηκα με πλήρη συντριβή. Ελευθέρωσα όλους τους υπηρέτες και τους κλάβους μου. Έταξα δε να συνθλίψω τον εαυτό μου για όλο το υπόλοιπο της ζωής μου, με όσο περισσότερο βασανισμένη ζωή και αν μπορούσα να μεταμορφώσω τον εαυτό μου σε ζητιάνο. Επιθύμησα για τις πολλές μου αμαρτίες να γίνω ο ταπεινότερος δούλος των συνανθρώπων μου και να ζήσω του προσκέρου τούτου βίου την πιο άσημη μορφή. Μόλις έλαβα τις αποφάσεις αυτές, οι φρικτές οράσεις εξαφανίστηκαν και αισθάνθηκα ανακούφιση και ευτυχία ανίποτη, επειδή εγέμισε την ψυχή μου η πληροφορία ότι ειρήνευσα με τον δίκαιο κριτή. Έτσι στα αλήθεια μου εφάνηκε ότι επέρασα από την κόλαση στον παράδεισο και ότι η βασιλεία του Θεού μου είχε να αποκαλυφθεί, και ακόμη κατάλαβα πως αποκαλύπτεται από τη μια στιγμή στην άλλη η βασιλεία του Θεού εις τους ανθρώπους. Αμέσως η υγεία μου άρχισε να αναλαμβάνει και σε λίγο ήμουν έτοιμος να πραγματοποιήσω το τάξιμό μου. Εγκατέλειψα κρυφά τη γενέτειρά μου με μόνο εφόδιο αυτό το διαβατήριο της αποστρατείας μου και επί 15 χρόνια τώρα έχω σχεδόν γυρίσει όλη τη Σιβηρία.
Πολλές φορές δούλεψα εργάτης εις τα χωράφια των χωρικών. Άλλοτε συντηρήθηκα από τη ζητιανιά, χορταίνοντας περισσότερο από την ταπείνωση παρά από τα ξεροκόμματα που εμάζευα. Πόσο μεγάλη ήταν η χαρά και η ευλογία που αισθανόμουν, πόσο δε ανέκφραστη ειρήνη στο μυαλό και την καρδιά μου από όλες αυτές τις θεληματικές στερήσεις. Μόνον όποιος πέρασε από την κόλαση στον παράδεισο με το έλεος του μεγάλου πρεσβευτού του Ιησού Χριστού μπορεί να το καταλάβει. Όταν ετελείωσε την ιστορία του αυτή, μου έδωσε τη γραμμένη τελευταία του θέληση για να τη στείλω εις το γιο του, και την άλλη ημέρα έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Το αντίγραφό της το έχω μέσα σε ένα πορτοφόλι εκεί πάνω δίπλα στην Αγία Γραφή. Εάν θέλεις μπορείς να το δεις. Το άνοιξα και άρχισα να διαβάζω τα εξής. «Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητό μου παιδί, έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια αφότου δεν είδες τον πατέρα σου. Αλλά αν εσύ δεν είχες νέα του, αυτός έβρισκε κάθε τόσο ευκαιρίες να μαθαίνει ειδήσεις για σένα και να αισθάνεται την αγάπη του πατέρα για το παιδί του. Η ίδια αγάπη τον κάνει να σου στείλει από το κρεβάτι που κοίταται ετοιμοθάνατος τις λίγες αυτές γραμμές. Ήθε να αποτελέσουν για σένα δίδαγμα σε όλη σου τη ζωή. Γνωρίζεις πόσο υπέφερα από την αμελή και ασύνετη ζωή μου, αλλά δεν εξεύρεις πόση ευλογία επήρα από το άγνωστο σε όλους προσκύνημά μου και με πόση χαρά εγέμισαν την ψυχή μου οι καρποί της μετανοίας. Πεθαίνω ειρηνικά εις το σπίτι ενός που εδείχθηκε καλό σε μένα και σε σένα, γιατί η καλοσύνη του προς τον πατέρα σου πρέπει να συγκινεί έναν ιό εις του οποίου την καρδιά υπάρχει της ευγνωμοσύνης το συναίσθημα. Δείξε σε αυτόν την ευγνωμοσύνη με όποιον τρόπο μπορείς. Δίδοντάς σου την πατρική ευχή μου, σε εξορκίζω να θυμάσαι πάντα το Θεό και να προσέχεις τη συνείδησή σου. Να είσαι συνετός, καλός και λογικός. Να μεταχειρίζεσαι τους κατωτέρους σου φιλικά και με όση περισσότερη καλοκαγαθία μπορείς. Να μην περιφρονείς τους ζητιάνους και τους προσκυνητάς, αλλά να θυμάσαι ότι εις την ζητιανιά και εις τα προσκυνήματα ο πατέρας σου που πεθαίνει τη στιγμή αυτή ευρύκε ειρήνη και η μαρτυρικά βασανισμένη ψυχή του ευρύκε τη γαλήνη της εμπράκτου μετανοίας. Οικετεύω του Θεού την ευλογία για σένα και κλείνω ήρεμα τα μάτια μου με την ελπίδα της αιωνίου ζωής που θα μου χαρίσει το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος των ανθρώπων, ο πατέρας σου.

Όπως καθόμαστε πάνω στον καναπέ και κουβεντιάζαμε, ερώτησα με τη σειρά μου: «Φαντάζομαι πως ο ξενώνας που διατηρείτε θα σας παρέχει και ένα σωρό φασαρίες, δεν είναι έτσι?» «Βεβαίως, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γίνονται προσκυνητέ γιατί δεν έχουν τι να κάνουν ή επειδή είναι τεμπέληδες. Μερικοί δε από αυτούς κάποτε κάνουν και καμιά κλεψιά εις το δρόμο όταν μπορέσουν. Έχω ειδεί αρκετούς τέτοιους με τα ίδια μου τα μάτια. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των προσκυνητών αυτού του είδους», ήταν η απάντηση. «Οι περισσότεροι που συνήντησα ήσαν καλοί προσκυνητέ, αλλά εμείς καλοδεχόμεθα και τους κακούς με χαρά, με την ελπίδα ότι στη συναναστροφή με τους καλούς στον ξενώνα μας θα δοθεί η ευκαιρία να αλλάξουν το χαρακτήρα τους και να γίνουν καλοί. Έτσι δε το καλό γίνεται διπλό». Ένα σχετικό γεγονός συνέβη λίγο καιρό πριν. Ήταν ένας άνθρωπος που ανήκε στην κατώτερη μέση τάξη της πόλεως μας εδώ και είχε καταντήσει τόσο ελεηνός ώστε όπου παρουσιαζόταν τον έδιωχναν χωρίς να του δίνουν ούτε ένα ξεροκόμματο. Έπινε και εμάλωνε με όλους. Το χειρότερο δε, έκλεβε ό,τι έβρισκε. Μια μέρα ήρθε εις τον ξενώνα μας άθλιος και πεινασμένος, ζητώντας λίγο ψωμί και κρασί, επειδή το κρασί πολύ το αγαπούσε. Τον εδεχθήκαμε φιλικά και του είπαμε: «Μην εδώ μαζί μας και θα σου δίνουμε όσο κρασί θέλεις, με τη συμφωνία όμως ότι θα πηγαίνεις κατευθείαν να πέφτεις εις το κρεβάτι σου μόλις πίνεις. Εάν δεν συμμορφωθείς εντελώς με αυτό και αρχίσεις τις φασαρίες και τις ανοησίες, όχι μόνο θα σε διώξουμε, αλλά θα σε αναφέρουμε εις την αστυνομία για να σε στείλει στο άσυλο που κλείνουν τους απατεώνες». Συμφώνησε απόλυτα και έτσι έμεινε κοντά μας. Για μια ολόκληρη εβδομάδα στην αρχή έπινε όσο ήθελε η ψυχή του. Αλλά επειδή είχε δώσει τις υποσχέσεις που είπαμε και φοβόταν μήπως τον διώξουμε και χάσει το κρασί που το ελάτρευε, επήγαινε πράγματι και έπεφτε στο κρεβάτι. Όταν δεν βαριόταν το κρεβάτι, επήγαινε στον μικρό κήπο έξω από την κουζίνα και εξάπλωνε στο χορτάρι αρκετά ήσυχος. Όταν ήταν νηστικός, οι αδερφοί στον ξενώνα προσπαθούσαν να τον πείσουν να συνηθίσει να επιβάλλεται εις τον εαυτό του σιγά σιγά, κάνοντας αρχή κάποτε επιτέλους. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να μετριάζει το ποτό και στο τέλος, 5 μήνες αργότερα, ενίκησε εντελώς το πάθος και έγινε νηφάλιος. Έπιασε δουλειά και εργάζεται τώρα, χωρίς να γίνεται βάρος και να εξαρτάται από την ελεημοσύνη των άλλων. Προχθές ακριβώς ήλθε να με ειδεί και να με ευχαριστήσει ακόμη μια φορά. «Τι τέλεια σοφία εσκέφθηκα, προπαρασκευάζει αγάπη», και είπα: «Ευλογημένο το όνομα του Θεού που πλουτίζει με τόση χαρά το έργο του ξενώνα σας». Έπειτα από αυτήν τη συνομιλία κοιμηθήκαμε 1 έως 1,5 ώρα και εξυπνήσαμε με τις καμπάνες της εκκλησίας. Ετοιμαστήκαμε και ξεκινήσαμε για την εκκλησία. Μπαίνοντας μέσα είδαμε ότι η κυρία με τα παιδάκια της ήταν κιόλας εκεί. Εσταθήκαμε κοντά όλοι και παρακολουθήσαμε τον όρθρο. Στη λειτουργία ο οικοδεσπότης με το αγοράκι του προχώρησε μέσα στο ιερό, ενώ η κυρία με το κοριτσάκι πλησίασαν εις την αριστερή πύλη για να μπορέσουν να δουν την ύψωση των τιμίων δώρων. Τους έβλεπα γονατισμένους που προσεύχονταν θερμά και δάκρυσα από αυτό και από τη χάρη του Θεού που διέκρινα ζωγραφισμένη εις τα πρόσωπά τους. Όταν ετελείωσε η εκκλησία, το εκκλησίασμα, ο παπάς, οι ψάλτες, ο νεοκόρος, οι ζητιάνοι, όλοι επήγαμε μαζί στην τραπεζαρία.
επάνω από 40 εμαζεύτηκαν όλοι με τους αναπήρους και τα παιδιά. Κάθισαν χωρίς εξαίρεση εις το τραπέζι. Εθαύμασα δε την ησυχία που επεκράτησε. Εζήγουσα τον οικοδεσπότη και του ψιθύρισα. Εις τα μοναστήρια διαβάζουν τους βίους των Αγίων την ώρα του φαγητού στην τράπεζα. Γι' αυτό δεν θα ήταν άσχημο, νομίζω, να εκάνατε κι εσείς το ίδιο, αφού μάλιστα έχετε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη σας. «Τι λες, Μαρία, να το εφαρμόσουμε?» είπε γυρίζοντας προς τη σύζυγό του. «Θα είναι πολύ επικοδομητικό. Θα αρχίσω από το βράδυ να διαβάζω πρώτος, έπειτα εσύ. Έπειτα θα παρακαλέσουμε τον παπά και μετά με τη σειρά θα διαβάζουν όλοι οι αδελφοί που γνωρίζουν ανάγνωση». Ο παπάς άρχισε ενώ έτρωγε να κουβεντιάζει συγχρόνως. «Μου αρέσει να ακούω, αλλά ως προς το διάβασμα, με όλη την αγάπη που σας έχω, θα σας παρακαλέσω να μην με υπολογίζετε. Δεν έχετε ιδέα σε τι δίνει βρίσκομαι όταν είμαι στο σπίτι. Πόσες φασαρίες και δουλειές έχω, τη μια συνέχεια της άλλης. Όλη μέρα δεν στέκομαι καθόλου. Πάει καιρός τώρα που έχω ξεχάσει όλα όσα έμαθα στην ιερατική σχολή». Σαν να εκρύωσα όταν άκουσα αυτά, αλλά την ίδια στιγμή η οικοδέσποινα που εκαθόταν δίπλα μου με σκούντιξε και μου είπε: «Ο παππούλης τα λέγει αυτά από ταπείνωση, συνηθίζει να τα λέγει, αλλά εις την πραγματικότητα είναι πολύ τακτικός και ενάρετος. Η πρεσβυτέρα του είναι τώρα 20 χρόνια πεθαμένη και αυτός έχει στη ράχη του μια μεγάλη οικογένεια, παιδιά και εγγόνων. Παρόλα αυτά λειτουργεί πολύ συχνά». Όταν τα άκουσα αυτά, ήλθε εις το νου μου αυτό που γράφει ο Νικήτας ο Στιθάτος εις την Φιλοκαλία: «Η φύση των πραγμάτων κρίνεται με την εσωτερική διάθεση της ψυχής, δηλαδή ο άνθρωπος σχηματίζει γνώμη για το ποιόν του γείτονά του από το ποιόν του εαυτού του. Έπειτα προχωρεί ο Όσιος λέγοντας: αυτός που κατόρθωσε την πραγματική προσευχή και απέκτησε την αγάπη δεν διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των πραγμάτων, δεν διακρίνει το δίκαιο από τον αμαρτωλό, αλλά αγαπά με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους και δεν κατακρίνει κανέναν, όπως ο Θεός ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους».

πορείς. Πορείες πολλές στους χάρτες, στους δρόμους, στις ανθρώπινες ζωές. Πορείες που μας οδηγούν σε κορυφές ή σε τέλματα. Πορείες ανηφορικές ή κατηφορικές. Πορείες ουράνιες ή γήινες, θεϊκές ή ανθρώπινες. Πορείες που οδηγούν στην εξαήλωση ή στην εξαθλίωση, στην αποθέωση ή στην αποκτήνωση. Σε όποια κατάσταση, σε όποιο τέρμα, σε όποιο στόχο, κάποια πορεία μας οδηγεί. Άραγε εμείς, ποια πορεία ακολουθούμε? Ποια κοσμοθεωρία και ποια βιοθεωρία χαράσουν τη δική μας πορεία στον κόσμο αυτό? Σίγουρα η πορεία μας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το τέρμα, το στόχο που θέτουμε. Ένας στόχος υψηλός μας αναγκάζει να πορευόμαστε ανάλογα. Ένας ταπεινός στόχος ευτελίζει την πορεία μας. Από την άλλη πλευρά, ο ορισμός του στόχου δεν προδιαγράφει το παν. Δεν αρκεί ούτε καν για να ωρεοποιήσει στα μάτια των συνοδοιπόρων μας τη δική μας πορεία. Έτσι μπορούμε να θέτουμε ως στόχο τον αλτρουισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και με τη βιωτή μας να αποδεικνύουμε πως χρησιμοποιούμε το υποτιθέμενο τέρμα για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτησή μας. Και ένα ακόμα παράδειγμα. Δεν είναι αρκετό να θέτουμε ως στόχο την κατάκτηση του ουρανού. Χρειάζεται και να αγωνιζόμαστε δίκαια, με σύνεση, με συνέπεια, και έτσι να κατακτούμε τους μικρούς καθημερινούς στόχους. Το τέρμα της κάθε ημέρας. Κατακτήσεις που οπωσδήποτε θα διαμορφώσουν και την τελική επιτυχία μας. Βέβαια, θέτοντας ένα στόχο υψηλό, που αντιτίθεται στα σύγχρονα προβαλλόμενα πρότυπα, τις χαιρένεται αυτομάτως και η πορεία μας. Γιατί ο ίδιος ο στόχος είναι υψηλός, τα εμπόδια έσωθεν και έξωθεν πολλά. Οι συνοδίτες λίγοι, οι χλεβαστές πολλοί.

πορείες. Και οι πορείες των ανθρώπων που δίπλα μας καθημερινά συναντούμε έχουν πολλά να μας πούν και αδιάκοπα μας καλούν, μας προκαλούν να τις ακολουθήσουμε. Κάθε άνθρωπος που μας συναντά παρουσιάζει, προτείνει, προβάλλει, υποβάλλει έναν τρόπο ζωής, μια πορεία. Είτε αυτή είναι πορεία αγωνιστικότητος, αγιότητος, θεώσεως, είτε πορεία απορρίψεως των πάντων, ραστόνης, οχαδελφισμού, ευδαιμονισμού. Δικό μας πρότυπο ας γίνει μια πορεία που ταιριάζει στη φύση και την προσωπικότητά μας, μια πορεία που θα καταξιώνει την παρουσία της και τη δική μας και θα είναι πλήρης, μεστή, σαν τέρμα πριν από το τέρμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα φαίνεται ότι έρχεται νέο κύμα ζέστης από την Πέμπτη και μετά. Περιμένουμε θερμοκρασίες κοντά στους 34-35 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στις νότιες περιοχές. Άλλωστε, πάνω από την Ευρώπη έχουμε αυτές τις ημέρες έναν θόλο ζέστης, ο οποίος έχει δημιουργηθεί, σε πιο ελαφριά μορφή βέβαια θα περάσει εδώ στη χώρα μας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, από την Πέμπτη επηρεαζόμαστε ακόμη περισσότερο, ενώ για βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά, από τώρα, από αυτή την ώρα μέχρι το απόγευμα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε δυσάρεστα, καθώς ανίποτη τραγωδία είχαμε στο Βέλγιο, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε πριν από λίγη ώρα με τρένο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ο συνοδηγός και δύο έφηβοι που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Έχουμε την Ευρώπη σε κατάσταση σοκ, αφού το δυστύχημα έγινε σήμερα στο Μπούκενχάουτ στο Βέλγιο. Οι συνθήκες διερευνώνται, το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί. Στην κόψη του ξηραφιού ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αμερικανικές επιθέσεις είχαμε τη νύχτα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία. Για αυτοάμυνα κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το εμπλουτισμένο ουράνιο ή θα παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα καταστραφεί επί τόπου, ανήρτησε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, στην πλατφόρμα αυτή, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος εχθές προέβη σε ιατρικό check-up σε νοσοκομείο, όπως έγινε γνωστό από Λευκό Οίκο, ενώ το ίδιο έκανε, αλλά για οδοντιατρική φροντίδα, όπως έγινε γνωστό, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχο. Η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ τέλη Ιουνίου έρχεται η εφάπαξ ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εικονική αρωμαχία, εμπλοκή, σημειώθηκε χθες Δευτέρα στο Αιγαίο με τα οπλισμένα τουρκικά αεροσκάφη. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται αρκετές παραβιάσεις. Χθες είχαμε συνολικά 10 του ελληνικού αέριου χώρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, φέτος μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά και 3 εικονικές αερομαχίες, εμπλοκές με τα τουρκικά αεροσκάφη. Σε κάθε περίπτωση, τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αρχίζουν και γίνονται σιγά-σιγά ταραγμένα. Η κυρία Καριστιανού σήμερα υπέβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για τη δημιουργία του δικού της πολιτικού σχηματισμού. Οι υπογραφές συγκεντρώθηκαν, είπε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, οι οποίοι έδωσαν το παρόν σήμερα στον Άριο Πάγο. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, παρουσιάζει το δικό του πολιτικό σχηματισμό σήμερα το απόγευμα στο Θησίο. Μεγάλες επιχειρήσεις σήμερα και χθες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρκετές συλλήψεις έχουμε για την υπόθεση αυτή εμπλεκόμενων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε συλλήψεις σήμερα, αλλά και στην Κρήτη εχθές, ενώ είναι σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων, από εφαρμογές στο κινητό και εργαλεία δουλειάς μέχρι την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά συστήματα AI, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούν. Οι Έλληνες, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα, αλλά και με έρευνα του διανόησης, φαίνεται ότι βλέπουν με καλό μάτι τη μεγάλη αυτή τεχνολογική αλλαγή και τη χρησιμοποιούν αρκετά, ίσως και περισσότερο από άλλους Ευρωπαίους. Οι πολίτες αναγνωρίζουν τις δυνατότητες της AI, της τεχνητής νοημοσύνης, και ταυτόχρονα ανησυχούν έντονα για το πώς μπορεί να επηρεάσει τη ζωή.
Απευθείας μετάδοση σήμερα και αύριο από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, από το νέο προκόπη της Εύβοιας και το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, το οποίο πανηγυρίζει. Η πανήγυρίση έχει επίκεντρο τον ιερό ναό εκεί στο νέο προκόπη, όπου ως θησαυρός ευρίσκεται το αδιαλόβητο λείψανο του Αγίου, το οποίο με απερίγραπτες θυσίες και κινδύνους έφεραν στον τόπο οι προκοπιείς πρόσφυγες μετά την μικρασιατική καταστροφή. Να πούμε ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό, τον αρχιερατικό πανηγυρικό Εσπερινό και αύριο το πρωί το πανηγυρικό αρχιερατικό Συλλήτουργο. Στην Αθήνα η ιερά εικόνα της Παναγίας της Σουμελά από το Βέρμιο την κομίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Εκεί στην Νέα Κηφισιά, στο ναό της Αγίας Τριάδας, θα έχουμε την υποδοχή σήμερα το απόγευμα, όπως έχει γίνει γνωστό, στις 7, ενώ θα παραμείνει προς προσκύνηση έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός. Ενώ πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά του Ιατρού το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, θα έχουμε και υποδοχή της τιμίας κάρας του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία, όπως γίνεται γνωστό, μεγάλη ευλογία από τη Χαλκίδα. Θα την κομίσει ο καθηγούμενος της ομώνυμης Ιεράς Μονής της Εύβοιας από την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, η μεγάλη ευλογία. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Καθημερινή. Το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Ευρώπη. Αυτό που λέγαμε και πριν λοιπόν, και θα επηρεάσει εν μέρη την πατρίδα μας τις επόμενες ημέρες. Τα νέα. Άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Εδώ έχουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που παρουσιάζει η εφημερίδα. Είναι ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας και μόλις το 19%, όπως αναφέρεται, των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Ενώ σε ανεπαρκέ στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Απογευματινή, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αν και δόθηκε παράταση για το Σπίτι μου 2 μετά από την αγωνία των δικαιούχων, αν θα προλάβαιναν τις προθεσμίες, δόθηκε παράταση ως τον Αύγουστο. Τώρα το Σπίτι μου 3 είναι υποσυζήτηση. Η εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης, οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομική κατάστασή μας, στην οικονομία μας γενικά, επιδεινώνονται. Έχουμε πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο, παρά την αύξηση των τιμών, έχουμε πτώση του τζίρου, αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα και πληθωρισμό διετίας που προβλέπουν οι αναλυτές. Ενώ μάλιστα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προανήγγειλε και αύξηση επιτοκίων. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις και λίγο πιο κάτω 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψήφιους πανελλαδικών. Θυμίζουμε είναι ο τετραψήφιος 1550, αν θέλει κάποιος από τους υποψήφιους να μιλήσει σε κάποιον ειδικό, συμβουλές εδώ για το άγχος των εξετάσεων το οποίο χτυπάει.

0: καθέτει παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε δύο κοινωνικά της περίοδου του Πεντηκοσταρίου. Θα ξεκινήσουμε με το κοινωνικό της Κυριακής του Πάσχα, Σώμα Χριστού μεταλάβεται, σε πρώτο ήχο, το οποίο θα ακούσουμε από τη Βυζαντινή χοροδία Θεσσαλονική Συμνοδή, με χωράρχη τον καθηγητή και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, κύριο Ιωάννη Λιάκο, από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μόσχα.

Το κοινωνικό της Μεσοπεντηκοστής, ο τρόγων μου τη Σάρκα, σε ήχο τέταρτο Άγια. Θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Δήμο Παπατζαλάκη με συνοδεία χορού.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα, ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λυδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πάντα το μάθημα της εκθέσεως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και σήμερα. Ο καθηγητής καλεί τους μαθητές να θυμηθούν τον τίτλο του θέματος «Ο ρόλος της οικογένειας στη ζωή του νέου». Πέστε μου, παιδιά, τι έπρεπε να προσέξετε σε αυτό το θέμα. Ποιες οι έννοιες που έπρεπε να αναπτύξετε. Οι απαντήσεις φτάνουν από τα διάφορα σημεία της αίθουσας. Το θέμα πλούσιο σε συναισθήματα, βιώματα, ιδέες, ιστορική αναδρομή, παραδείγματα, συμπεράσματα. «Κυρία, μπορώ να μιλήσω?» Η φωνή του Παπαθεοδόρου έρχεται από τα τελευταία θρανία, ορμητική, χυμαρώδης και απαιτητική. «Λέγε, παιδί μου». «Η οικογένεια είναι πια καταστημένο. Δεν νομίζετε ότι η εποχή μας έχει ξεπεράσει αυτούς τους φραγμούς, ότι τα ελεύθερα πνεύματα δεν δέχονται αυτές τις αστικές προλήψεις?» Πριν προφθάσει η τάξη να συνέλθει από το ηχηρό σαράπισμα λόγω του Παπαθεοδόρου και πριν προφτάσει ο καθηγητής να αντιμετωπίσει τον προοδευτικό μαθητή, από την απέναντι σειρά των θρανίων πετάγεται ο Οικονομίδης. Η όψη του είναι αγριεμένη, κατακόκκινος, σχεδόν απειλητικός, επιτίθεται στο συμμαθητή του. «Τι είναι αυτά που λες, Παπαθεοδόρου, τα σκέφτηκες πολύ? Ε, η οικογένεια κατεστημένο? Ξέρεις τι θα πει να μεγαλώνεις χωρίς οικογένεια? Μιλάς γιατί έχεις μάνα και πατέρα, ε? Μιλάς γιατί θα γυρίσεις το σπίτι σου και ξέρεις πως θα περιμένουμε στοργή και αγάπη η δική σου. Γι' αυτό μιλάς». Η τάξη για λίγο είχε βουβαθεί. Από τη μια αστραπή, από την άλλη κεραυνός. Όλοι ήξεραν πως ο Οικονομίδης είχε φτάσει ως αυτή την τάξη τελειόφυτος λυκείου, τρόφιμος του ορφανοτροφείου της πόλης. Πάντοτε με ευγνωμοσύνη για το διευθυντή και το προσωπικό, με μια πίκρα όμως ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Ευγενής, μελετηρός, συμπαθή σε όλους, συγκεντρωμένος στον εαυτό του, μοιάζε μεγαλύτερος από τους συμμαθητές του. Όλοι υπολόγιζαν τη γνώμη του και όλοι είχαν κάτι να πάρουν από αυτόν. Έτσι όπως στεκόταν όρθιος την ώρα αυτή και αρκετά αγριεμένος, έδινε την εντύπωση ότι ήθελε να προστατέψει την τάξη από τις παράξενες θεωρίες του Παπαθεοδόρου. Η τάξη βέβαια από καιρό κάτι είχε καταλάβει για τον Παπαθεοδόρου και τον αισθανόταν ζαλισμένο και αποπροσανατολισμένο. Αυτή όμως η λέξη «κατεστημένο για την οικογένεια» ήταν από τα πιο αναπάντεχα. Γι' αυτό κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Μιλούσαν με τα μάτια, με τα χέρια, μιλούσαν με πάθος για την οικογένεια. Την είπαν, ναι, τα παιδιά, την είπαν λιμάνι. Εστία την αποκάλεσαν, φωλιά την παρουσίασαν. Της ψυχής προσκυνητάρι και ορμητήριο για τον αγώνα της ζωής. Και συνέχιζαν. Ο Οικονομίδης είχε κάτσει στο θρανίο του, με το κεφάλι χωμένο στα δυο του χέρια. Και ο Παπαθεοδόρου, φανερά εκνευρισμένος, δήθεν όμως αδιάφορος, με το βλέμμα στυλωμένο στο παράθυρο. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε η Αργυροπούλου, το κορίτσι με την έντονη βαρικοία και τη δυσκολία στην άρθρωση. Άφησε στην έδρα ένα χαρτί και είπε στον καθηγητή της να το διαβάσει εκείνος στην τάξη. Και έγραφε το κορίτσι: «Το μόνο πράγμα στο οποίο κατακρίνω την εποχή αυτή είναι η χαλάρωση και η διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Με την ανεξαρτητοποίηση της γυναίκας και τα διάφορα φεμινιστικά κινήματα οδηγηθήκαμε σήμερα στη διάλυση της οικογένειας και στα δυσίωνα αποτελέσματά της. Επίσης, το γεγονός πως ένα παιδί χρειάζεται μόνο τη μητέρα και ότι ο πατέρας είναι ένα απλό διακοσμητικό στοιχείο είναι λανθασμένο. Προτιμώ να μεγαλώνω ανάμεσα σε γονείς με προβλήματα μεταξύ τους, αλλά και με τους δυο γονείς μου». Ο καθηγητής έπρεπε να μιλήσει. Τι όμως να πει? Έκανε προσευχή από μέσα του και μίλησε. «Όταν παιδιά μιλούν τα γεγονότα, τα λόγια περιτεύουν». Κοίταξε με το βαθύ του βλέμμα όλη την τάξη, με νόημα. Κοίταξε λυπημένος τους τρεις μαθητές του, τον καθένα με διαφορετικά προβλήματα. Και έκλεισε το τετράδιο των σημειώσεων. Το κουδούνι που εκείνη την ώρα χτυπούσε σήμαινε και το τέλος μιας δύσκολης σχολικής ώρας.

0: Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία θα εξετάσουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί στο βάπτισμα για την είσοδο του ανθρώπου στην Εκκλησία. Εγώ μεν εβάπτισα ημάς εν ύδατι, αυτός δε, ο Χριστός δηλαδή, βαπτίσει ημάς εν Πνεύματι Αγίου. Εγώ σας βάφτισα με νερό, ο Χριστός όμως θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και ο Πέτρος τους είπε, μετανοήστε και ο καθένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρηση των αμαρτιών σας και θα λάβετε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα γίνεται με Άγιο Πνεύμα και νερό. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Επειδή εμείς είμαστε διπλοί, δηλαδή από ψυχή και σώμα, και επειδή η μεν μία φύση μας είναι ορατή, η δε άλλη αόρατη, είναι διπλή και η κάθαρση, με νερό εννοώ και με πνεύμα. Και το ένα το λαμβάνουμε ορατά και σωματικά, το άλλο συμπαραβρίσκεται ασώματα και αόρατα. Και το με νερό είναι τυπικό, το δε πνεύμα αληθινό και μπορεί να καθαρίσει τα βάθη. Αυτό το πνεύμα είναι επιχορήγηση στην πρώτη πλάση και μας κάνει από παλιούς καινούριους και από ό,τι είμαστε τώρα θεοειδείς, αναχωνεύοντάς μας χωρίς φωτιά και ξαναχτίζοντάς μας χωρίς πρώτα να μας κατεδαφίσει. Και για να μιλήσω πιο συνοπτικά, πρέπει να θεωρήσουμε την ημέρα του βαπτίσματος σαν συνθήκη δευτέρου βίου και καθαρότερης συμπεριφοράς προς το Θεό. Όσο για το τι κάνει το νερό στο βάπτισμα και τι το Άγιο Πνεύμα, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Αυτή την ευεργεσία της αναγεννήσεως δεν την χαρίζει το νερό, αλλά το πρόσταγμα του Θεού και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται κατά ένα μυστικό τρόπο προς τη δική μας ελεύθερη προαίρεση. Το δε νερό υπηρετεί για να φανεί η κάθαρση που πραγματοποιείται. Και ο Μέγας Βασίλειος για το νερό και το Πνεύμα το Άγιο στο βάπτισμα σημειώνει. Γιατί μαζί με το Πνεύμα αναφέρεται και το νερό? Αυτό οφείλεται στο ότι επειδή το βάπτισμα αποβλέπει σε δύο σκοπούς. Δηλαδή, από τη μια μεριά να καταργήσει το σώμα της αμαρτίας, ώστε στο εξής να πάψει πια να προσφέρει καρπούς στον θάνατο, από την άλλη μεριά δε να ζει για το Πνεύμα και να έχει σαν αποτέλεσμα του αγιασμού του τον καρπό του. Το με νερό μας δίνει τον τύπο του θανάτου, αφού δέχεται μέσα του το σώμα μας σαν σε τάφο. Το δε Πνεύμα βάζει μέσα μας τη ζωοποιώ δύναμή του και ανακαινίζει τις ψυχές μας από την έκρωση που έφερε η αμαρτία, ώστε να αποκτήσουν τη ζωή που έχει δοθεί σε αυτές από την αρχή. Αυτή είναι η άνωθεν γέννηση από νερό και πνεύμα. Η νέκρωση πραγματοποιείται μέσα στο νερό, ενώ η ζωή εκδηλώνεται μέσα μας με το πνεύμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις μας λέει πως το πνεύμα δίνει στο βαπτιζόμενο τη νέα ζωή την εν Χριστώ. Εκείνο που δίνει ζωή στους βαπτιζομένους είναι το πνεύμα το Άγιον, όπως και ο Κύριος με την ίδια του τη φωνή είπε γι' αυτό. Το πνεύμα είναι που ζωοποιεί.

Το Άγιο Πνεύμα καθαρίζει κατά το βάπτισμα την ψυχή του βαπτιζομένου, όπως μας λέει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Μόλις βαπτιζόμαστε, η ψυχή λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, καθαριζωμένη με το Πνεύμα. Και όχι μόνο βλέπουμε τη δόξα του Θεού, αλλά και από εκεί δεχόμαστε την έγκλη. Όπως ο καθαρός άργυρος, όταν είναι εκτεθειμένος στις ακτίνες, εκπέμπει και αυτός ακτίνες, όχι μόνο από τη φύση του, αλλά και από την ηλιακή λάμψη, έτσι και η ψυχή όταν καθαρίζεται και γίνεται λαμπρότερη από κάθε άργυρο, δέχεται από τη δόξα του Πνεύματος ακτίνα προς την έμφυτη δόξα της. Και τέτοια ακτίνα μάλιστα που είναι εύλογη από το Άγιο Πνεύμα. Ο δε Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέει ότι η τέλεια γνώση του Χριστού αποκτάται δια του βαπτίσματος και του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα εγκαθίσταται μια για πάντα μέσα μας όταν βαπτιζόμαστε. Δεν φεύγει με τίποτε. Αυτή η χάρη που τη δεχόμαστε με το βάπτισμα είναι τόσο μεγάλη, τόσο σημαντική για τον άνθρωπο, που δεν αφαιρείται ακόμη και αν γίνει αιρετικός. Αν δεν αμαρτάναμε ποτέ μετά το βάπτισμά μας, θα είμαστε υπηρέτες του Θεού, άγιοι και άσπυλοι. Το δυστύχημα είναι ότι εμείς προχωρώντας την ηλικία δεν αυξάνουμε σοφία και ηλικία, όπως έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, αλλά αντίθετα φθυρώμαστε όλο και περισσότερο και γινόμαστε αμαρτωλοί, απεχθείς μάλιστα αμαρτωλοί, αφού χάσαμε τη χάρη που είχαμε δεχθεί στην αρχή. Αν παρόλα αυτά ο αμαρτωλός άνθρωπος αποφασίσει να ξαναγυρίσει στο Θεό ακολουθώντας την οδό της μετανοίας, πρέπει να εξασκήσει τις αρετές, τις αντίθετες προς τα αμαρτήματα που είχε διαπράξει. Θα ξαναβρει τότε μέσα του το Άγιο Πνεύμα να ενεργεί και να θεμελιώνει τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί δεν ελέγχθη μάταια η Βασιλεία του Θεού εντός ημών έστι.

Ακόμα το Άγιο Πνεύμα δέχεται ο βαπτιζόμενος στο χρίσμα που γίνεται άλλοτε με την επίθεση χειρών και άλλοτε με χρήση ή σφράγισμα. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε «Και επιθέντος αυτής του Παύλου τας χείρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλλονται γλώσσες και προεφύτευον». Δηλαδή, και όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια επάνω τους, ήλθε σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα και μιλούσαν γλώσσες και προφήτευαν. Στην προς Εφεσίους επιστολή λέει «Ενώ και ημείς ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε το πνεύματι της Επαγγελίας του Αγίου». Και εσείς, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστέψατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα. Και στη Β' προς Κορινθίους λέει «Ο δε βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εκείνος που μας στερεώνει μαζί με εσάς το Χριστό και μας έχρισε είναι ο Θεός, ο οποίος και μας φράγισε και έδωσε στις καρδιές μας το Πνεύμα σαν αραβώνα».

Το σφράγισμα του μύρου είναι σημαντικό για τον άνθρωπο. Γιατί σε τι άλλο βάζουμε τις σφραγίδες μας παρά πάνω στα δοχεία που το περιεχόμενό τους είναι ιδιαίτερα πολύτιμο? Και τι μπορεί να είναι πιο πολύτιμο από τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που δεχόμαστε μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος? Η σφραγίδα του χρίσματος που αποτίθεται σε όλα τα μέλη του σώματός μας φανερώνει ότι ολόκληρος ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός της δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος. Μπορεί κανείς μετά το βάπτισμα και το χρίσμα, αφού πήρε το σπόρο των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, να μην τον αφήσει να φυτρώσει ή αφού φυτρώσει να μην τον αφήσει να αναπτυχθεί. Έτσι ο καθένας μας πρέπει να διερωτηθεί: έλαβα τη χάρη ή το μυστήριο του Πνεύματος μετά το βάπτισμά μου, όταν χρήστηκα με το Άγιο Μύρο? Το θέμα είναι αν και πόσο σπόρος αυτός του Πνεύματος αναπτύχθηκε μετά το χρήσμα μέσα στην ψυχή.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοδόρων Σικαιών. Πανηγύρης Παρεκκλησίου Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Πρόγραμμα ακολουθιών. Τρίτη 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Λιτανία. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση. Την Πανήγυρη ολοκληρώνει στις 7 το απόγευμα παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση με τραγούδια και χορούς από την Καπαδοκία, τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα. Συγκοινωνία με το λεωφορείο νούμερο 26, στάση Άγιοι Θεόδωροι. Κατά τη διάρκεια της Πανηγύρεως θα λειτουργήσουν ανθοέκθεση και έκθεση βιβλίου.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Τίμιον Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ιωάννην. Ψάλλει ο ιερομόναχος, ιερόθεος ο Αγιορείτης.

άκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μου εν διαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνω στην εισβλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε δόν εν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον κλείνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι, ειδού γάρα εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου, ειδού γάρα αληθείαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη, ραντίς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, όλο καυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσία στηριών σου μόνο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφείλημα τα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς φυλάς.

παιδιά, καλή σας επιτυχία. Αρχίζετε τις εξετάσεις. Μία περίοδος δύσκολη για σας. Ήλι πολύ, διάβασμα εντατικό, αγωνίες, εκνευρισμοί. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας μελέτη αποδοτική και λαμπρές επιτυχίες. Δώστε τον καλό σας σε αυτό, παιδιά. Συγκεντρωθείτε στο βιβλίο, εκμεταλλευτείτε σωστά το χρόνο σας. Κάντε το σταυρό σας και ο Θεός βοηθός. Κι αν σε ένα μάθημα παρελπίδα δεν πάτε καλά, βάλτε παρενθέσεις και προχωρήστε. Μην επηρεάσει η μια αποτυχία την επιτυχία των άλλων μαθημάτων. Ακόμα κι αν σε κάποια παιδιά από σας η αποτυχία είναι μεγαλύτερη, και πάλι μην αποθαρρύνεστε, έστω κι αν είστε εσείς η αιτία. Το λανθάνι είναι ανθρώπινο, λένε οι Λατίνοι. Αρκεί, παιδιά, να βγούμε όριμοι από τα λάθη του παρελθόντος και μέσα από τις τάχτες των ονείρων μας να αντλούμε διδάγματα για την υπόλοιπη ζωή. Ξέρετε, είναι αναγκαίο να έχει κανείς απαιτήσεις από τον εαυτό του. Είναι απαραίτητο να βάζει στόχους και να έχει την αντοχή με όποιες συνθήκες να προχωρεί μπροστά. Εσείς θα καταθέτετε τα πνευματικά σας κεφάλαια, την εργατικότητά σας, την τιμιότητά σας και όλα θα πάνε καλά. Ο Θεός μαζί σας, παιδιά. Καλή σας επιτυχία.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310.

Ήταν η ώρα που το φως παλεύει να νικήσει το σκοτάδι. Εκείνη την ώρα ακριβώς μπήκαν από το μονοπάτι το κρυφό οι εχθροί της Σάρδης. Ξαφνιάστηκαν οι Λιδείς αν είδαν τους εχθρούς μπροστά τους. Πολέμησαν γενναία, μα από την αρχή ο πόλεμος για αυτούς ήταν χαμένος. Οι Πέρσες στρατιώτες, πιστοί και υπάκουοι σε αυτά που τους διέταξε ο βασιλιάς τους, ψάχναν να βρουν τον νικημένο Κρίσο. Φόβο μεγάλο είχαν μήπως την αναταραχή της μάχης, ας το χοβόλι τον χτυπήσει. Κάποια στιγμή είδαν έναν μορμή να επιτίθεται γενναία να παλεύει και από τη βασιλικιά ασπίδα που κρατούσε το κατάλαβαν πως μπρος τους είχανε τον ξακουσμένο Κρίσο. Με προσοχή μη τον λαβώσουνε, τον κύκλωσαν οι Πέρσες. Σιγά σιγά με τέχνη τον πλησίαζαν, όλο και πιο κοντά του έφταναν. Άλλοι από τα πλάγια ήρθανε, άλλοι από πίσω, κι έτσι κατάφεραν, αφού σκοτώθηκαν πολλοί, να τον εχμαλωτήσουν. Και σύμφωνα με τις διαταγές που είχανε, ίδιο αλυσοδεμένο λιοντάρι τον έφεραν μπροστά στον Κύρο. «Βασιλιά Κρίσε, νίκησα την χώρα σου και το λαό σου», είπε ο Κύρος αν τον είδε. Ο Κρίσος υπερήφανα τον κοίταξε στα μάτια. «Ναι κύριε, νίκησες. Και τώρα εσύ διαφεντεύεις και τη δικιά μου τη ζωή, αλλά και των Λιδών. Τον άλλον τη ζωή θα σεβαστώ, μα και σένα θα σου δώσω τον θάνατο τον τιμημένο, αυτόν που αρμόζει σε μεγάλο βασιλιά. Θάνατος πάνω σε πυρά είναι αυτό που κι οι νόμοι οι άγραφτοι προστάζουν. Ξέρω τον νόμο κύριε και σε ευχαριστώ που τον τιμάς, γιατί έτσι τιμάς και μένα. Ξέρεις ακόμα Κρίσε πως κι άλλο ορίζουνε τα έθιμά μας. Μαζί με σένα, συνοδεία στερνή, τιμητική, 14 παλικάρια από το αρχοντολόι το δικό σου, διαλεγμένα θα ανέβουν στην πυρά. Ξέρουν τον νόμο και είναι έτοιμα να ταξιδέψουνε μαζί με μένα στον κόσμο της σιωπής. Έτσι περήφανα απάντησε ο Κρίσος και δίχως να λυγίσει από τις βαριές της αλυσίδες, προχώρησε στιτός εκεί που θα αναβόταν η πυρά. Τον δέσανε τον βασιλιά σε ένα χοντρό παλούκι και ολόγυρά του δεθήκανε τα αρχοντόπουλα. Έπειτα μάζεψαν ξύλα χοντρά οι στρατιώτες, φέρανε για προσάναμα λιανόξυλα και ανάψανε φωτιά. Φωτιά που γρήγορα φούντωσε και τράνεψε και φεγγοβόλησε ο τόπος. Ο Κύρος, όπως ήταν σωστό για τις στερνές στιγμές, στερνές τιμές σε νικημένο βασιλιά, καθότανε εκεί κοντά να συντροφεύει αυτόν που θα κεγότανε. Οι φλόγες ψήλωναν και ψήλωναν, γλύφανε λέμαργα το ξύλινο παλούκι, κοντεύανε να φτάσουν τα πόδια του νικημένου βασιλιά. Και οι στρατιώτες ρίχνανε κι άλλα ξύλα στη φωτιά. Εκείνη την ώρα, πάνω από το θόρυβο που κάνανε τα ξύλα που τσιρίζανε, ακούστηκε η φωνή του Κρίσου. «Σόλων», είπε μια φορά. «Σόλων», είπε και δεύτερη. «Σόλων», είπε και τρίτη. «Ποιος είναι αυτός ο Σόλων?», αναρωτήθηκε ο Κύρος. «Ξέρετε εσείς?», ρωτάει τους στρατηγούς. «Όχι», το απάντησαν αυτοί. «Ρωτήστε τον αμέσως», διέταξε ο βασιλιάς. Τρέξαν αυτοί και ρώτησαν τον Κρίσο. «Ποιος είναι αυτός ο Σόλων? Θεός ή άνθρωπος είναι αυτός που το όνομά του μελετάς?» Ο Κρίσος από εκεί ψηλά δεν τους απάντησε, μόνο που χαμογέλασε πικρά. «Ξαναρωτήστε τον», πρόσταξε ο Κύρος. «Πέστε του πως τον παρακαλώ, αν είναι ένας θεός, να τον τιμήσω κι εγώ. Αν είναι άνθρωπος, τι άνθρωπος μέγας θα είναι για να τον θυμηθεί ετούτη τη στερνή στιγμή ο Κρίσος?» Έτσι έγινε και ρώτησαν και ξαναρώτησαν τον Κρίσο. Μα εκείνος είχε σφαλίσει το στόμα και τα μάτια του και απόκριση δεν έδινε.
Πήγε λοιπόν ο βασιλιάς ο ίδιος πλάι στην πυρά, πλάι στο χοντρό δόκαρο, που ο Κρίσος ήταν δεμένος. «Χάρη ζητώ, εξήγησέ μου, ποιος είναι αυτός ο Σόλων που το μελετάς?» ρωτούσε κατά ποιούν οι φλόγες. Ο Κρίσος άνοιξε τα μάτια του, κουνήσε όλο λύπη το κεφάλι του. «Είναι ο Σόλωνας, βασιλιά, αυτός που θα δίνει όλα τα πλούτη που είχα κάποτε για να μιλήσουν με αυτόν όλη της γης οι βασιλιάδες. Άνθρωπος είναι το λοιπόν, και τι σου είπε άξιο τώρα να το θυμηθείς?» «Αυτά που μου είπε, κύριε, ταιριάζουν σε κάθε άνθρωπο και όχι μόνο σε μένα, και πιο πολύ σε όσους φαντάζονται πως είναι δυνατοί και ευτυχισμένοι. Μου είπε, πριν δεις το τέλος σου, μην πενευτείς. Κανέναν πριν πεθάνει μην τον μακαρίσεις.» Έτσι μίλησε ο Κρίσος και άλλο δεν είπε. Οι φλόγες ζύγωσαν τα πόδια του και οι πατούσες του πονούσαν. Ο Κύρος είχε μείνει άλαλος. Φαντάστηκε ο νους του Κύρου και κατάλαβε καλά ο Σόλωνας τι ήθελε να πει. Είδε πόσο αλήθεια είχαν τα λόγια του σοφού και σκέφτηκε: «Για κοίτα πως κατάντησε ο Κρίσος, ο φημισμένος, ξακουσμένος βασιλιάς. Και πως να είμαι σίγουρος εγώ που τώρα είμαι ο νικητής, πως θα έχω και καλά στερνά?» Τα λόγια του σοφού βουίζανε τώρα στα αυτιά του. Θα ρεις πως η φωτιά που τσίριζε και τα βουνά και το ποτάμι λέγαν και ξαναλέγανε: «Πριν δεις το τέλος σου, μην πενευτείς. Κανέναν πριν πεθάνει μην το μακαρίσεις.» Για σκέψου, αυτός που τώρα είναι ισχυρός και νικητής, με πλούτη αμέτρητα και θησαυρούς, αυτός που λέει πως είναι ο πιο ευτυχισμένος στους θνητούς ανάμεσα, αυτός που τώρα στην πυρά έχει τον νικημένο βασιλιά, ποιο να είναι το τέλος του? Φωτίστηκε ο νους του. «Γρήγορα σβήστε τη φωτιά, τον Κρίσο και τα παλικάρια του ξεδέστε, και βγάλτε τους τις βαλισίδες τις βαριές.» Τρέξανε όλοι αυτοστιγμή, με ό,τι βρήκαν πρόχειρο παλεύανε να σβήσουν τη φωτιά. Μα αυτή είχε τρανέψει και το νερό που πέταγαν πιότερο τη δυνάμωνε. Ξέχασε ο Κύρος το βασιλικό αξίωμά του και να σκουμπόθηκε κι αυτός. Μα η φωτιά μεγάλωνε, μεγάλωνε, γινότανε πιο ζωηρή, πιο λαμπερή, και όλοι το βλέπαν πως τίποτα δεν θα σώζε τον Κρίσο. Τότε απελπισμένος ο Πέρσης βασιλιάς ο Κύρος σήκωσε σε δέηση ψηλά τα δυο του χέρια και επικαλούνταν τους θεούς με δάκρυα στα μάτια. Τους έταξε θυσίες και σπονδές και σαν μικρό παιδί με κλάματα επαρακάλαγε να σβήσουν τη φωτιά εκείνη. Και οι θεοί τον άκουσαν. Ενώ ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος, μαζεύτηκαν από βοριά και από νοτιά και από όλα τα σημεία του ορίζοντα, μαύρα κατάμαυρα, γεμάτα με νερό σύννεφα. Σαν άλογα φινιασμένα τρέξαν και ήρθαν και στάθηκαν απάνω από την πυρά. Έτρεξε τόσο ορμητικό νερό από τον ουρανό που έσβησε φωτιά σαν να ήταν μια φλόγα από κεράκι. «Λύστε το βασιλιά τον Κρίσο, άκουσαν οι θεοί τις παρακλήσεις μου. Αν κάπου έχει πληγωθεί, βάλτε του απάνω στην πληγή βότανα και αλυφές να γιάνει.» Έτσι είπε ο βασιλιάς ο Κύρος, και όταν λευτερώθηκε ο Κρίσος έτρεξε και τον αγκάλιασε. «Έτσι σοφά που Κρίσε μίλησες, σοφός είδανε τα μάτια μου, και ένα σοφός δεν πρέπει να πεθάνει. Σε θέλω πλάι μου να στέκεις για να μαθαίνω ποιο είναι το σωστό και να το πράττω.» Ο Κρίσος άκουσε τα λόγια αυτά του βασιλιά με προσοχή και ύστερα κοίταξε μακριά, εκεί που ήταν η μακρινή Αθήνα, και μονολόγησε: «Σόλωνα, σε σένα και στα λόγια που μου είπες τα σοφά χρωστάω τη ζωή μου.» Ύστερα γύρισε στον βασιλιά τον Κύρο. «Θα είναι χαρά για μένα και τιμή να είμαι στο πλάι σου. Πάντα οι δυο καλύτερα από τον ένα σκέφτονται. Και εύχομαι σε σένα βασιλιά να έχει στερνά καλά και τιμημένα.» Και άρπαξε ηχό τα λόγια αυτά και επανέλαβε ξανά και ξανά: «Στερνά καλά και τιμημένα.»

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή που πάντοτε με την στήριξη και την βοήθεια, την αρρωγή της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου, είναι κοντά σας για να ανιχνεύσει έννοιες μέσα από το λεξικό, που όμως μπορούμε να πούμε ότι γίνονται έννοιες ζωής. Κυρία Μαρία, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκα, φιλόξενο καταφύγιο το στούντιο, αλλά και φιλόξενες οι αγκαλιές των ακροατών που συμμετέχουν σε αυτή την συζήτηση, καρδιακά σίγουρα, όχι ουσιαστικά αλλά ψυχικά.
0: Ωραία. Μια που ανιχνεύουμε λέξεις, έννοιες που αφορούν τη ζωή μας, τι θα λέγατε σήμερα να ασχοληθούμε με αυτή τη λέξη ζωή?
1: Είναι πολύ κέρια λέξη. Κέρια λέξη. Νομίζω ότι η ζωή είναι, ας πούμε, η Εύα. Ξέρετε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η Εύα, η λέξη Εύα σημαίνει ζωή. Επομένως, ο Ανίρ, ο Αδάμ, απέκτησε κατά κάποιον τρόπο ζωή, συμπληρώνοντας το μισό του με το έτερον ίμιση που είναι η Εύα, η ζωή. Είναι επομένως κατά κάποιον τρόπο η βάση για την οικογένεια και η βάση για τη συνέχεια της οικογένειας. Όπως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μέσα σε 7 ημέρες και τον άνθρωπο, έτσι δίνει και στον άνθρωπο τη δυνατότητα να συμμετέχει στη δημιουργία, χαρίζοντας ζωή στα μέλη της οικογένειάς του που έρχονται στον κόσμο. Ένα παιδί που έρχεται σε μια οικογένεια είναι η καινούρια ζωή και είναι σίγουρα πηγή χαράς. Είναι ζωντανό πλάσμα και βασικά διαφοροποιείται από την ύλη που δεν έχει ζωή. Ύλη, ας πούμε, φανταστείτε μια πέτρα, ένας βράχος. Αυτά δεν είναι ζωντανά πλάσματα, ή το νερό, αν και ακόμα και σε αυτά περιέχεται ζωή. Γιατί φανταστείτε, πάνω στα βράχια υπάρχουν σκαρφαλωμένα βρύα. Φύονται πεύκα. Ή στη θάλασσα μέσα ζουν ψάρια. Ή ό,τι άλλο μπορεί να ζήσει ως ζωντανός οργανισμός. Αυτή λοιπόν είναι η ζωή, δημιούργημα του Θεού, για τους ανθρώπους που έχουν πίστη στο Θεό, και για τους επιστήμονες είναι ένα άλυτο μυστήριο η ζωή. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πάρα πολύ ψηλά στο επίπεδο της επιστήμης, αλλά για τους ανθρώπους της επιστήμης η ζωή είναι ένα άλυτο μυστήριο. Δεν δόθηκε ικανοποιητική η απάντηση για το τι είναι ζωή και πώς παρουσιάστηκε πάνω στη γη. Υπάρχουν αυτό που λέμε θεωρίες που οι επιστήμες διατυπώνουν, θεωρίες που η μία ανατρέπει την άλλη πολλές φορές. Όμως ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά η ζωή, το κεντρικό πρόσωπο που ζει, το κεντρικό πρόσωπο που απολαμβάνει και τη ζωή στη φύση. Γιατί και η φύση είναι ζωή, όπως είπαμε πριν.
0: Ζωή έχουν τα πάντα, σύμφωνα με την Εκκλησία μας. Βέβαια, ψυχή έχει μόνο ο άνθρωπος, αλλά έτσι και τα ζώα και τα φυτά.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ζωή έχουμε και στον ουρανό, στα πουλιά, στη γη ουσιαστικά. Γιατί ο μόνος πλανήτης που ξέρουμε ότι έχει ζωή είναι η γη. Με τόσα πλεονεκτήματα από το Θεό, που η ζωή ξεπερνά τα πάντα και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει και τις δυσκολίες που ο άνθρωπος προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον και να συνεχίζει ο άνθρωπος να απολαμβάνει τη ζωή στη φύση, στο περιβάλλον, στη θάλασσα, στον αέρα, στα φυτά, γιατί η ζωή στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα της τροφής και του νερού, τα οποία προέρχονται πάλι από τη φύση, η οποία ζει. Ζει η φύση λοιπόν σωστά ζει και ο άνθρωπος σωστά.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Μαρία, ότι σύμφωνα με την Εκκλησία μας πάντοτε, όλα αυτά γύρω, όλη αυτή η ζωή δόθηκε για τον κύριο, ας πω, για το κύριο άτομο που θα φέρει τη ζωή, που είναι ο άνθρωπος. Όλα γίνανε για εκείνον. Έτσι. Άρα η ζωή δόθηκε για τον άνθρωπο και, ας πω, αν μείνουμε στον άνθρωπο να δούμε τι είναι ζωή, θα καταλάβουμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι είναι. Ο άνθρωπος ως ζωντανό πλάσμα δεν έχει απλώς ζωή, όπως πολύ ωραία πριν το είπατε, έχει και ψυχή. Ως ζωντανό πλάσμα, όπως και όλα τα άλλα ζωντανά πλάσματα, έχει δύο βασικά ένστικτα. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και το ένστικτο της αναπαραγωγής, όπως και όλα τα ζωντανά πλάσματα, ξαναλέω. Έχει όμως ο άνθρωπος και ψυχή, δηλαδή έχει λογική, έχει συναίσθημα, έχει επιθυμίες, έχει και στροφή προς το Θεό, η οποία στροφή προς το Θεό είναι η ίδια του η ψυχή που αναζητά το δημιουργό της. Προς την κατεύθυνση αυτή η ζωή του στρέφεται σε όλη τη διάρκειά της και αναπαύεται μόνο με αυτό τον προσανατολισμό. Η ζωή μόνο με αυτό τον προσανατολισμό είναι όντως ζωή. Από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι απεμπόλυσαν τη ζωή. Πάρτε παράδειγμα τους πρωτοπλάστους, οι οποίοι ενώ απολάμβαναν κυριολεκτικά τη ζωή στον παράδεισο με ένα περιορισμό, προκειμένου να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους λόγω περιέργειας, λόγω εγωισμού, λόγω εξουσίας, λόγω έπαρσης, ουσιαστικά στερήθηκαν τη ζωή κοντά στο Θεό και επομίστηκαν τις συνέπειες των πράξεών τους, δηλαδή την εργασία με κόπο για τον άνδρα και τη γέννηση των παιδιών με πόνους για τη γυναίκα. Και επιπλέον αυτή η ζωή εκτός του Θεού, εκτός του παραδείσου, εκτός της αγκαλιάς και της αγάπης του Θεού, ήταν ένα μαρτύριο. Επανειλημμένα οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια απομακρύνονταν συνειδητά από το Θεό. Άλλοι γύριζαν, άλλοι δεν γύριζαν. Απόδειξη ότι η ζωή απειλήθηκε πολλές φορές και οι άνθρωποι σώθηκαν λίγοι. Δεν είναι ο κατακλυσμός αυτό το πράγμα? Δηλαδή ένα κτύπημα στη ζωή. Κρατήθηκαν ζωντανά λιγοστά ζώα, ζευγάρια από το καθένα και άνθρωποι, η οικογένεια του Νόε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός λόγω των παραπτωμάτων και των αμαρτιών τους κατέστρεψε τη ζωή αυτή. Και αυτό το ίδιο σύμπτωμα της πώς να πω, ποινής, επαναλαμβάνεται στην περίπτωση των δύο πόλεων, στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όπου οι άνθρωποι εξετράπησαν και υπέστησαν καταστροφή στις πόλεις τους, από όπου η ζωή διαγράφηκε και μετατρέπηκε σε μία νεκρά θάλασσα. Τότε σώθηκαν μονάχα λιγοστοί άνθρωποι. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή βλέπουμε πόσο η ζωή για να κρατηθεί πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Συνέπεια στο έργο του Θεού. Συνέπεια στο έργο της σωτηρίας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος δεν έχασε κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του, σαρκώθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ο Ιησούς Χριστός ενυνθρώπισε προκειμένου να μας δώσει ζωή. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή η ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, έγινε με μαρτυρικό τρόπο και στη γέννηση και στη σταυρική θυσία, όμως ο μαρτυρικός τρόπος αναιρέθηκε και διαγράφηκε με αυτό που λέμε Ανάσταση, διότι η ζωή ξαναδόθηκε στον άνθρωπο με την Ανάσταση του Χριστού. Δείτε τι ωραία που ψάλλουμε την Πασχάλιο περίοδο του Πεντηκοσταρίου, εκείνον τον υπέροχο πεάνα της Αναστάσεως που λέει «Χριστός ανέστη εκ νεκρών», αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς, Θανάτο θάνατον πατήσας. Πάτησε το θάνατο με το θάνατό του. Επομένως, συμβαίνει το αμέσως επόμενο. Και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Και χάρισε ζωή, γιατί γι' αυτό μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, σε αυτούς που βρίσκονται νεκροί και κοιμημένοι στα μνήματα. Γι' αυτό και μετά Χριστόν δεν ονομάζουμε τους νεκρούς νεκρούς, αλλά και κοιμημένους. Και δεν ονομάζουμε τα νεκροταφεία ως χριστιανοί τόπους ταφής, αλλά κοιμητήρια. Η ζωή λοιπόν είναι αυτή που ανέβλησε εκ του τάφου. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να μας δώσει ζωή. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ζωή νέχωση και περισσόν νέχωση. Και δεν αρκεί φυσικά μία τυπική ανθρώπινη ζωντανή ύπαρξη να είναι ο άνθρωπος. Δεν αρκεί απλώς να ζει, να τρώει δηλαδή, να πίνει, να μεγαλώνει, να ανδρώνεται, να ενηλικιώνεται και να φεύγει από τη ζωή. Αλλά επειδή η ζωή είναι κάτι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή η ζωή έχει και ψυχή για τον άνθρωπο, πρέπει η ζωή να εξυπηρετεί, να διακονεί τις ανάγκες της ψυχής.
0: Δηλαδή, κυρία Μαρία, πώς πρέπει να είναι η ζωή ώστε να διακονεί την ψυχή? Να σας διακόψω, ουσιαστικά η ψυχή δίνει ζωή στον άνθρωπο. Δηλαδή, άμα φύγει η ψυχή, τελειώνει και η ζωή.
1: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Σύμφωνα με τους σύγχρονους επιστήμονες, οι λειτουργίες της ζωής που επιτελούνται μέσα στον οργανισμό είναι ο μεταβολισμός και ο καταβολισμός, δηλαδή αυτό που λέμε ανταλλαγή της ύλης. Είναι όμως τόσο περιοριστικός αυτός ο όρος για την έννοια της ζωής, που καταδικάζει το ανθρώπινο πλάσμα στο να μην έχει ψυχή, σαν σε ένα ζώο, που ακόμη και τα ζώα έχουν εκτός από τα ένστικτα και άλλες δυνατότητες. Στην πράξη όμως, ο άνθρωπος παίρνει αξία στη ζωή του, ή αλλιώς η ζωή παίρνει αξία στα χέρια του ανθρώπου, όταν η ζωή γίνεται ένα εργαλείο, ένα φως που ακτινοβολεί. Πως λέει στην επί του όρους ομιλία, να είστε σαν πόλη επάνω όρους κειμένοι. Ούτε τον λίχνο, τη θέαση των λίχνων τοποθετούν των λίχνων επί των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν. Γιατί? Και λάμπει πάση της εν τη οικία. Δηλαδή η ζωή των ανθρώπων που ζουν τη ζωή του Χριστού είναι η ζωή του φωτός του Χριστού. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σαν φάροι μεταλαμπαδεύουν το φως του Χριστού στην ακτίνα της επιρροής τους. Δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, φυσικά, αλλά όμως μπορούν να φωτίσουν τον κόσμο, να διευκολύνουν ανάβοντας ακόμα και ένα κεράκι, ώστε η ζωή του Χριστού που προσπαθούν οι ίδιοι να βιώσουν να γίνει πρόκληση προς μίμηση και για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί για κάποιους ανθρώπους η ζωή είναι χαρά. Γιατί πριν από λίγο είπαμε, χάρισε ο Χριστός στους ανθρώπους τη ζωή με την Ανάστασή Του. Γι' αυτό και στις μυροφόρες ευχήθηκε «χαίρετε». Και ο χαιρετισμός που λέμε «Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος», είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Χαίρετε, χαρείτε, ο Χριστός αναστήθηκε. Δεν έχετε δικαίωμα να ζείτε στην κατήφια. Η ζωή σας δεν τελειώνει με το θάνατο, συνεχίζει και μετά το θάνατο. Και επιπλέον χαίρετε, Χριστός Ανέστη, σημαίνει ότι πρόσεξε οι κεκοιμημένοι σου ζούνε. Μην βαρυπενθείς, μην απογοητεύεσαι, μνημόνευσέ τους όσο μπορείς, στείλε τα ονόματά τους στο θυσιαστήριο και άς τους στα χέρια του Θεού. Και τρίτον, Χριστός Ανέστη και χαίρεται σημαίνει ότι η ζωή σου κάποια στιγμή θα έχει τέλος σε αυτή τη γη και έτσι θα αρχίσει να ζει η ψυχή σου. Α, πώς ζει η ψυχή μετά το θάνατο? Αν έχει ζήσει κατά Θεόν στη ζωή τη επίγεια, ζει και στον ουρανό κατά Θεόν. Αν όμως αυτή τη ζωή, την επίγεια, έχει αποποιηθεί, αρνηθεί το Θεό και την αγάπη Του, και στην άλλη ζωή είναι φυσικό να μην δέχεται τη ζωή του Θεού και την αγάπη του Θεού. Επομένως, Χριστός Ανέστη και χαίρεται, αληθώς Ανέστη και χαίρεται, σημαίνει αναστάσιμη ζωή, ζωή στο κλίμα της Ανάστασης, που σημαίνει ότι κάνει κάθε άνθρωπος την καρδιά του μια αγκαλιά για να χωρέσει σε αυτή τη ζωή όλους τους άλλους.
0: Να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, κυρία Μαρία.
1: Ναι, ναι. Τι ζητάει δηλαδή ο Χριστός σε μας σε αυτή τη ζωή? Τι ζητάει από μας καλύτερα? Το ξέρετε. Δύο βασικές εντολές μας έδωσε. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το Θεό μας τον αγαπούμε ή τουλάχιστον λέμε ότι τον αγαπούμε. Τον αδερφό μας τον αγαπούμε? Ή μήπως κατ' επίφαση? Ή μήπως λόγεις και όχι έργεις? Αυτά τα δύο πράγματα θέλει ο Θεός. Και όταν κανείς ανοίγει την αγκαλιά του στον άλλον, στους άλλους, τότε πραγματικά ζει την εν Χριστώ ζωή. Η κοινωνία είναι η Θεία Κοινωνία, είναι αυτή η συμμετοχή όλων των αδελφών στη ζωή της Εκκλησίας. Και αυτό γίνεται κοινά. Κοινά. Πόσο χαιρόμαστε όταν επικοινωνούμε με το τηλέφωνο με έναν αδελφό? Χαιρόμαστε. Αυτή είναι χαρούμενη στιγμή από τη ζωή μας. Πόσο περισσότερο θα έπρεπε να χαιρόμαστε όταν κοινωνούμε όλοι μαζί οι αδελφοί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί και αυτό κοινωνία είναι, επικοινωνία είναι, ουράνια σχέση είναι. Και αυτό είναι η ζωή ουσιαστικά. Δεν λέει ο ιερέας σώμα Χριστού μεταλάβατε, πηγή αθανάτου γεύσαστε. Να λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Αυτό που ψάλουμε την περίοδο αυτή που λέει Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί. Αυτό το λαμπρινθόμεν είναι το αποκορύφωμα της ζωής. Όπως την άνοιξη ανθίζουν όλα τα λουλούδια, έτσι και η ζωή του Χριστού ανθίζει για μας με την Ανάστασή Του. Και εμείς ανθίζουμε για τον Χριστό με την αγάπη μας προς τους άλλους. Η ζωή χωρίς Χριστό είναι ζωή μαρτύριο. Η ζωή, ξαναλέω, χωρίς Χριστό, χωρίς όραμα, είναι μαρτύριο. Απόδειξη είναι αυτό που συμβαίνει πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν έχουν Θεό, που αποφασίζουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Και αυτό είναι μια τραγική κατάντια για τους ανθρώπους που διψούν τη ζωή και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν για να τη βρούνε. Και καταφεύγουν αντί για να σε υγιή ύδατα, καταφεύγουν στα λασπόνερα και κατεβαίνουν και κατεβαίνουν και κατεβαίνουν και γλιστρούν όλο και πιο χαμηλά. Ο τεχνικός πολιτισμός σήμερα έχει υποβαθμίσει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Γιατί βλέπετε πόσες θέσεις εργασίας έχουν κλέψει οι υπολογιστές από τους εργαζόμενους ανθρώπους. Και έτσι οι υπολογιστές έχουν δύναμη ανώτερη από τους ανθρώπους. Η ζωή των ανθρώπων έρχεται σε δεύτερη μοίρα και η εργασία τους, απολύονται από τις εργασίες τους και μένουν χωρίς εισοδήματα ολόκληρες οικογένειες. Γιατί 5 υπολογιστές κοστίζουν λιγότερο από έναν άνθρωπο που εργάζεται σε μία κέρια θέση. Έτσι λοιπόν η τεχνολογική εποχή που απολαμβάνουμε φαινομενικά μας πληγώνει εμάς τους ίδιους. Και σκεφτείτε πόσο περισσότερο μας πληγώνει η τεχνολογία, πληγώνει την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη σκέψη με αυτό που τα τελευταία χρόνια ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ο ίδιος ο άνθρωπος κατασκεύασε τόσο δυνατούς υπολογιστές με αλγόριθμους που ξεπερνούν κατά πολύ την ανθρώπινη σκέψη, την ανθρώπινη δύναμη. Φανταστείτε ότι οι υπολογιστές είναι πιο σοφοί από τους ανθρώπους, πιο γρήγοροι από τους ανθρώπους και έτσι φαινομενικά καταργείται η αξία της ανθρώπινης ζωής και υπερεκτιμάται ο αλγόριθμος που προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι μια απειλή για τη ζωή. Αυτό είναι ανώμαλο και κάνει τον άνθρωπο να απαξιώνεται. Ο άνθρωπος είναι ανάγκη να ξαναβρει το δρόμο της ζωής, της αληθινής ζωής. Από αυτό που λέμε διάσπαση, να καταφύγει ξανά και να αναζητήσει την ενότητα, τη συνεργασία. Από τα σφιγμένα χέρια που υψώνονται με μίσος, πρέπει ο άνθρωπος να ξανααναζητήσει την αγκαλιά του Σταυρωμένου Χριστού και την αγάπη. Γιατί αλίμονος τον άνθρωπο που μόνος του επιλέγει την τεχνολογία και αφήνει τη ζωή στο πλάι. Και έτσι λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος με πίστη στις ηθικές αξίες και τις αξίες της ζωής να επιστρέψει στο χαμένο παράδεισο. Είναι αλήθεια ότι είναι πρόκληση η επιστήμη, η τεχνολογία που

0: εκκλησία μπορούμε, αν θέλουμε, να δώσουμε στους γέροντες, επειδή δεν μας είναι άχρηστοι. Παλαιότερα οι άνθρωποι στα ίδια τα σπίτια είχαν δασκάλους τους γέροντες. Από αυτούς στόμα με στόμα εξασφάλιζαν γνώσεις, την ιστορική συνέχεια, τη μουσική παράδοση, τις τέχνες και τα τερτύπια του χωραφιού, του κοπαδιού, της ιδιαιτερότητας της δουλειάς. Ήταν δάσκαλοι μεγάλοι ηλικιωμένοι. Η ζωή τους είχε αξία και έκλεγαν, θρηνούσαν για τους παππούδες που τους ξεπροβοδούσαν στην άλλη ζωή. Και σήμερα, προσέξτε το λίγο αυτό, είναι πολύ, πώς να πω, δείχνει πόσο απαξιώνουμε τους ηλικιωμένους. Τους κλείνουμε στα γεροκομεία γιατί θεωρούμε ότι η ζωή τους, εντάξει, πέρασε.
1: Πέρασε ακριβώς.
0: Πέρασε. Άλλαξε δηλαδή η ιεράρχηση των αξιών. Δώσαμε προτεραιότητα στη γνώση των υπολογιστών και όχι στην πείρα των μεγαλυτέρων. Και φυσικά διακρινόμαστε από μεγαλύτερη επιμονή στο να μένουμε στους υπολογιστές και όχι να φροντίζουμε τρυφερά τους γέροντές μας. Αλλά και τα παιδιά. Οι εργαζόμενοι γονείς τα αναθέτουν ελαφρά την καρδία στον παιδικό σταθμό και μετά οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να δουλέψει μια μάνα. Δεν θεωρείται η ζωή ενός παιδιού τόσο πολύτιμη ώστε η μάνα να πάψει να δουλεύει για να το μεγαλώσει. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, κυρία Μαρία.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι η ζωή μας πρέπει να αποκτήσει ως προτεραιότητα την ψυχή. Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Λέει πολύ ωραία, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν, λέει ο Χριστός. Αγαπούμε άραγε τη ζωή μας, έτσι ώστε κάθε της κίνηση να είναι προς όφελος της ψυχής μας. Ή μήπως η ζωή μας είναι αυτό που λέει «φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ, αποθνίσκομεν». Ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο θα πεθάνουμε. Αυτό είναι? Ή μήπως νομίζουμε ότι σταματάει η ζωή πάνω σε ένα τάφο? Δεν σταματάει. Δεν σταματάει η ζωή. Ως χριστιανοί δεν παίρνουμε τίποτε μαζί μας στην άλλη ζωή παρά μόνο την καλή μας διάθεση, την καλή μας ζωή, τα έργα που κάναμε για τον πλησίον, όσα προσφέραμε στο Θεό και στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν καταξιώνεται η ζωή. Αν γίνεται διακονία, αν γίνεται προσφορά, αν γίνεται ανιδιοτελής θυσία, αν γίνεται μια συνειδητή πορεία, συνειδητή, ξαναλέω, πορεία, σταυρική ή λιγότερο σταυρική, ανάλογα με την περίοδο που ζει ο καθένας, με στόχο την Ανάσταση του Χριστού για την Ανάσταση τη δική μας. Μόνον έτσι η ζωή έχει αξία. Αλλιώς γύρω-γύρω παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι που λέγονται ναρκωτικά, που προσφέρουν τεχνητούς παραδείσους. Κίνδυνοι που λέγονται ειδονές και απολαύσεις, που είναι τεχνητή παράδειση. Κίνδυνοι που λέγονται παραθρησκείες, οι οποίες απορροφούν τη ζωή και προσανατολίζουν τον άνθρωπο σε κάτι αιρετικό. Κίνδυνοι που οδηγούν τον άνθρωπο στην αυτοχειρία. Τη ζωή λοιπόν οφείλουμε να τη ζούμε. Σήμερα υπάρχει μία τάση ακόμα και για αυτό που λέγεται ευθανασία. Και η ευθανασία είναι αμαρτία. Ο Θεός στο τέλος της ζωής κάποιου ανθρώπου δίνει δυσκολίες τόσες όσες μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος για να κερδίσει τον ουρανό. Και η ευθανασία δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένος τρόπος για να κερδίσει κανείς την ψυχή του. Η ζωή με τις καλές και τις κακές στιγμές της είναι ένας τρόπος να δοξάζουμε το Θεό.

0: Η ζωή είναι αυτή η φύση που είναι γεμάτη με λουλούδια. Που το καλοκαίρι φέρνουν καρπούς, το χειμώνα ξεραίνονται τα δέντρα, την άνοιξη όμως ξανανθίζουν σε ένα πανηγύρι και σε ένα όργιο δημιουργίας και ζωής. Έτσι λοιπόν η ζωή δεν είναι οριζόντια, έχει διακυμάνσεις, έχει αγώνες, έχει ανηφόρες και κατηφόρες, σαν τις εποχές του έτους, σαν τις φάσεις της σελήνης. Ας είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για να κάνουμε όμορφη τη ζωή μας. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να χαιρόμαστε που ο Θεός για μια ακόμα μέρα μας έδωσε τη ζωή μας και απολαμβάνουμε πόσα υλικά και πνευματικά αγαθά. Και όταν ένας άνθρωπος ζει ευχαριστιακά, χαίρεται δηλαδή και ευχαριστεί το Θεό και τους ανθρώπους για τη ζωή που απολαμβάνει, τότε όλα μα όλα στη ζωή του είναι όμορφα. Κάνει υπομονή στις δυσκολίες, περιμένει να περάσει καταιγίδα, συγχωρεί την δυσκολία στον αδερφό γιατί ξέρει ότι θα έρθει η Ανάσταση και γι' αυτό το πράγμα αξίζει κάθε θυσία, και έτσι η ζωή γίνεται Ανάσταση κάθε μέρα. Μακάρι να μπορούμε σε αυτό το κλίμα να ζούμε.
1: Κυρία Μαρία, η ζωή είναι δώρο του Θεού. Τη ζωή έδωσε στους πρωτόπλαστους. Ο θάνατος, το αντίθετο της ζωής, είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιλογής.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Θα μπορούσαμε έτσι γενικότερα να πούμε, έτσι όσο σας ακούω, ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό, ότι ζωή είναι να ζεις στους κόλπους του Θεού, στην αγκαλιά του Θεού, και θάνατος είναι η απομάκρυση από εκείνον. Γιατί εμείς αναφερόμαστε και στον πνευματικό θάνατο και στον σωματικό θάνατο, στον οργανικό, στο πω αλλιώς. Άρα και η ζωή υπάρχει, και η πνευματική ζωή που έχουμε να ζήσουμε και η υλική ζωή, που το ένα ουσιαστικά στηρίζει το άλλο. Και στα δύο πρέπει να προσανατολιστούμε, γιατί και η πνευματική ζωή χρειάζεται τη ζωή αυτή.
0: Έτσι
1: τη
0: είναι.
1: Σωματική, ας πω, την ανθρώπινη, για να προχωρήσει.
0: Είναι μεγάλο μυστικό το να μπορεί κανείς να ζει. Να ζει σωστά. Να ζει κοντά στο Θεό, να ζει δημιουργικά, να ζει χαρούμενα. Δεν έχει καμία σημασία πόσα χρόνια ζει ο άνθρωπος. Σημασία έχει ότι κάποια στιγμή θα φύγει. Επομένως, αξία έχει αυτή τη ζωή, τη μικρή, τη μεγαλύτερη, να τη ζει κατά Θεόν. Να τη ζει μέσα το αναπαυμένος, έξω δίνοντας την καλύτερη διάθεση της ψυχής του, δοτικότατα, έτσι ώστε όταν τελειώσει η ζωή του και κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν, να αισθάνεται ότι προσπάθησε να ζήσει για τον άνθρωπο και όχι για τον εαυτό του μόνο.
1: Ναι. Κυρία Μαρία, νομίζω ότι αν μείνουμε στη ζωή θα έχουμε πολλές ώρες να μιλάμε, αν δούμε όλες τις πλευρές και όλες τις λεπτομέρειες, τις προδιαγραφές της. Ας μείνουμε σε αυτά που μας είπατε, έτσι στοιχειοθετώντας, ας πω, το νόημα της ζωής λίγο, και θα ξαναεπανέλθουμε ίσως με κάποια άλλη έννοια που θα αφορά πάλι τη ζωή.
0: Έτσι. Εγώ θα ήθελα ως κατακλείδα να πω ξανά το Χριστός Ανέστη, ή πιο συγκεκριμένα αυτό που, στο οποίο καταλήγει ζωή χαρισάμενος. Ο Χριστός μας τη χάρισε τη ζωή. Όταν γεννιέται ένα μωρό και φέρνει τη ζωή, δεν είναι η δύναμη των γονιών του που το φέρνει, αλλά η δύναμη του Θεού. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του αυτό το παιδί απολαμβάνει τα χαρίσματα της ζωής του Θεού, και όταν φεύγει από τη ζωή οφείλει να παραδώσει στο Θεό τα τάλαντα που απήλαυσε σε αυτήν τη ζωή. Επομένως είναι μια, πώς να πω, εκκίνηση και μια κατάληξη στην αγκαλιά του Θεού η ζωή μας. Ας το ευχόμαστε για όλους.
1: Αμήν. Αγαπητοί μας φίλοι, μακάρι όλοι να ζούμε με τη λαχτάρα της ζωής, γιατί δώρο του Θεού είναι η ζωή, και με την υπομονή ότι, και την σιγουριά ότι ο Θεός τη δίνει και ο Θεός την παίρνει όποτε εκείνος νομίζει. Εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Οτιθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ έλθον σε επί την ηλίου της συνειδώντες φως της περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση Κυρίς, υμνήστε φωνές θυσίες, Υιέ Θεού ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Αύριο 27 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε από το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο προκόπη της Εύβοιας, τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

της ιεροσύνης και της διακονίας σου.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστώ το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστώ το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ευήσω αναβαλλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνων των όρων σιδέριν, ω στεγάσον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θυς νεύθη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επτερήγωνων αίμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και έτρου τουργούς αυτούς πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθίστη στο όνο του όνους. Άβησου σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσου σου φεύξονται, από φωνή φροντί σου δηλιάωσιν. Αναβαίνει στην όρια και καταβαίνει στην παιδεία των τόπων. Όνε θεμελίω σε αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει σε καλύψει την γη. Ο εξαποστέλο πηγά εμφάραξιν. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα θερία του αγρού, προσδέξονται όνοι αγροί εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντηρά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαρατέλων χόντοτες κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου, ας επίτευσας, εκεί η στρουθή ένωσε εύθυρο η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότοξ και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάς και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έσες πέρας. Όσα μεγαλύνει τα έργα σου Κύριε πάντων σοφία επίησης επληρώθηκε της εκτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνο και ασυναριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων, κι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

0: δικαίων ψυχέ εν χειρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αθημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εις ειν εν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβραν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσι έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσι αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείον η υπερασπιή αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης δρομφέα. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράθρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης δρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμί δε συγκλήσου συναποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλυκνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιθρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όπλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημών και η δυναστεία παρά υψίστου.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομε.
3: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστι φρόνης της ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος εκυλίδωτος. Ευάριστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει ή να μη κακία αλλάξει η σύνεσιν αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσε εν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανύετο τιούτων.

Εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

και επαρχία ταύτη των συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών δωρητών ευεργετών του ιερού προσκυνήματος τούτου και των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δώρα.

Αθανάσιο και Κυριλιών των ημών Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης πύλων σε επισκόπτρι μυθούντος, Νεκτάριου πενταπόλεως,

Ειρήνης Βαρβάρας, Κυριακής Φωτεινής Ειρήνης Εφημίας Ξενίας Γλυκερίας, της Αγίας Ενδόξου Παρθενό Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας

Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και περιφέρον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, το Ιερό Προσκυνήματι τούτο, εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

μέσα στη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μεγάλης δεσποτικής εορτής, της αναλήψεως του Κυρίου μας, η οποία φανερώνει περίτρανα και ελπιδοφόρα την αποκατάσταση του ανθρωπίνου γένους στον ουρανό, η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, ελογημότατε και ευλογημένοι μου χριστιανοί, τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού, ο οποίος αναπάβεται στην Ιερά μας Μητρόπολη από το 1925 εδώ στο νέο Προκόπιο, όπου εγκατεστάθησαν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες κάτοικοι του Προκοπίου της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας. Το αναπάβεται είναι σχετικό, γιατί Όσιος Ιωάννης βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, πρόθυμος βοηθός όλων των ανθρώπων, εξαιρέτως δε των πιστών. Και έχει καταστεί ετούτο το ιερό προσκύνημα πόλος έλξεως ανθρώπων από όλα τα σημεία της γης, που ευλαβούνται τον Άγιο και τον επικαλούνται, ώστε να επαληθεύεται αυτό που λέγει ο ιερός ψαλμοδός, ότι η μεν ψυχή του Αγίου τέρπεται και συναγάλλεται μαζί με τον Χριστό και με όλους τους προ αυτού και μετά αυτών Αγίους ομολογητές, Οσίους και μάρτυρες. Και κάτω, εδώ στη γη, το πάνσεπτο σώμα του δέχεται συγχαρητηρίους ασπασμούς και δέχεται τα δάκρυά μας και τον ασπασμό μας, αλλά και τα εγκόμια και αυτό το λείψανο λιτανεύεται, ώστε ο Άγιος να ευλογήσει όχι μόνο κάθε σπιθαμή αυτού του τόπου, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Χιλιάδες, αναρρύθμιτοι οι προσκυνητές. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σήμερα ιδιαιτέρως, πολλοί εξ αυτών και μάλιστα νέοι στην ηλικία έρχονται πεζοί, διανύοντες απόσταση 50 και χιλιόμετρων από τη Χαλκίδα ή από την περιοχή

0: εις θιέας. Ιδιαιτέρως όμως την πανήγυρή μας την εφετινή λαμπρύνουν οι σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήδη ευρίσκονται ανάμεσά μας, προς τους οποίους οφειλετικώς εκφράζω ετούτη την ώρα, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου και Πρωτοσυγγέλου μου του Αγίου Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, του Ιερού Κλήρου, των Αρχών, αλλά και του ευσεβούς λαού του ποιμνίου μας. Ευχαριστούμε λοιπόν εκ μέσης καρδίας τον χωροστατούντα στην εσπερινή ακολουθία σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κυλκισίου κύριον Βαρθολομαίον, ο οποίος επεσκέφθη το προσκύνημά μας τέτοια μέρα στην πανήγυρη του Αγίου μας πριν από 34 χρόνια ως νεαρός διάκονος, συνοδεύοντας τον αείμνηστο γέροντά του και λίαν σεβαστό μας αδελφό τον Ισίδωρο, τον Άγιο Τράλεον, ο οποίος χωροστατών και ομιλών σε εκείνο τον εσπερινό μεταξύ άλλων μας επληροφόρησε και για τη ζωή ενός άλλου Αγίου συνεχμαλώτου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, τη ζωή του Οσίου Παχωμίου του Ρώσου, ο οποίος εμαρτύρησε 7 Μαΐου ημέρα της αναλήψεως την ίδια χρονιά που εκοιμήθη και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εκείνος αναπάβεται στην νήσο την Ιερά, την Πάτμο. Ευχαριστούμε ακόμη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, τον Αϊθαλή, τον Πρίτανη της Ιεραρχίας, ο οποίος συν Θεό θα προστεί αύριο του Αρχιερατικού Συλλειτούργου και θα κηρύξει των Θείων Λόγων, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρινουπόλεως κύριο Νίκανδρο, Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριον Φιλόθεον, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριον Νικηφόρο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος μάλιστα έχει και την ονομαστική του εορτή, γιατί ευαπτίσθη Ιωάννης προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου και ο αείμνηστος προκάτοχός μου Μητροπολίτης Χρυσόστομος δεν του άλλαξε το όνομα από σεβασμό προς τον μεγάλο τοπικό μας Άγιο και παγκόσμιο ταυτοχρόνως Άγιο τον Όσιο Ιωάννη. Και τέλος τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου κύριο Νικόδημο, τον Γενικό Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σεβασμιότατη και Θεοφιλέστατη, πάλιν και πολλάκις σας ευγνωμονούμε. Ευχόμαστε ο Όσιος Ιωάννης να είναι θερμός συμπαραστάτης σας στα έργα σας τα ευλογημένα και τα Άγια, και σας παρακαλούμε να μνημονεύετε πάντοτε το πίμνιο της Θεοσόστου Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων μαζί με τον ταπεινό και ελάχιστο Μητροπολίτη. Και τώρα, Σεβασμιότατε Άγιε Κυλκυσίου, σας παρακαλούμε να λάβετε τον λόγον και να μας οικοδομήσετε πνευματικώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε Βουλευτά, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των αστυνομικών δυνάμεων, ελογημότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μία φωτεινή μορφή της πίστεώς μας η Εκκλησία μας πανηγυρίζει σήμερα και αύριο τον μεγάλο Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον ομολογητή, τον απλό, ταπεινό, σκλάβο, αλλά ελεύθερο κατά Θεό άνθρωπο. Έναν εχμάλωτο στρατιώτη, ο οποίος έγινε κατοικητήριο της πνοής του Παναγίου Πνεύματος. Θα ήθελα με βαθύτατη συγκίνηση να υποσημειώσω στην αγάπη σας τρία στοιχεία από την ζωή του μεγάλου Αγίου μας. Ο Άγιος μας φανερώνει μία πίστη η οποία δεν συμβιβάζεται. Υπήρξε εχμάλωτος των Τούρκων και πιέστηκε για να αλλάξει την πίστη του. Δέχτηκε πλήθος υποσχέσεων τιμών για μία καλύτερη και ανετότερη ζωή. Όμως δεν αρνήθηκε την πίστη στον Χριστό. Προτίμησε να ζήσει σε ένα στάβλο παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Η ζωή του πραγμάτωσε τον Ευαγγελικό Λόγο. Τι γαροφεληθήσεται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Αυτή η απόφασή του, αυτή η σταθερή και ακλόνητη πίστη του, αυτή η προσήλωσή του στην αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το στοιχείο το οποίο του έδωσε την αληθινή υπαρξιακή ελευθερία, ώστε το σώμα μπορεί να ήταν σκλαβωμένο, αλλά η ψυχή του, η καρδιά του να ήταν ελεύθερη, γιατί ήταν δοσμένη στον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει σχετικά λέγοντας: ουδείς ελεύθερος ημίω ζών εν Χριστώ. Κανείς πραγματικά δεν είναι ελεύθερος αν δεν ζει μέσα στον Χριστό. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα, αδελφοί μου. Σήμερα δεν μας πιέζουν τουλάχιστον φανερά να αλλάξουμε την πίστη μας, αλλά υπάρχουν ποικίλες προκλήσεις συμβιβασμού στην ζωή μας. Να κρύψουμε την πίστη μας, να ντραπούμε που είμαστε μέλη της Εκκλησίας και ομολογούμε τη συνύπαρξή μας μέσα σε αυτήν την ευλογημένη χωρία, να ζούμε χωρίς προσευχή και μετάνοια είναι προκλήσεις της καθημερινότητας που με πολλούς τρόπους αγγίζουν την καρδιά μας. Ο Άγιος μας μας καλεί όμως να μείνουμε σταθεροί, όχι με φανατισμό, αλλά με καθαρή καρδιά, με πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό, ούτως ώστε τα βήματά Του να γίνουν και δικά μας βήματα. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω ταπεινά να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι ο Άγιος μας έχει μία ταπείνωση η οποία ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μελετώντας την ζωή του, βλέπουμε ότι δεν παραπονέθηκε ποτέ. Κοιμόταν με τα ζώα στον στάβλο, νίστευε, προσευχόταν, υπηρετούσε τους άλλους σιωπηλά και διακριτικά. Δεν αναζητούσε αναγνώριση και γι' αυτό δόξασε τον Θεό. Η Αγία Γραφή μας λέει «Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Ο Άγιος μας είχε αυτή την ταπείνωση, όχι ως αδυναμία, αλλά ως δύναμη πνευματική. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας συμβουλεύει λέγοντας «Ταπείνωσις εστί στολή της θεότητος». Να τη βλέπουμε στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Η ταπείνωση είναι το ένδυμα του ίδιου του Θεού, το οποίο το φορά ο Άγιος μας. Στον κόσμο σήμερα, αδελφοί μου, συναντούμε διάφορες προκλήσεις και επίσης διάφορες συμπεριφορές. Συχνά πολλοί από εμάς επιθυμούμε να φαινόμαστε σπουδαίοι, όμως ο Άγιος μας δείχνει τον άλλο δρόμο. Μας δείχνει το καλό χωρίς θόρυβο. Μας δείχνει την υπηρεσία και την προσφορά χωρίς εγωισμό. Και τέλος μας δείχνει την προσευχή χωρίς επίδειξη. Να λοιπόν πώς ενεργεί η χάρις του Θεού και στον Άγιό μας, αλλά και σε κάθε έναν από εμάς που επιλέξει να γίνει ομότροπός του. Το τρίτο σημείο που επιθυμώ να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι η παρουσία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου μας δηλώνει πως η αγιότητα νικά ακόμη και τον θάνατο. Ο Άγιος μας έχει μία δύναμη αγιότητας που δεν σταματά ούτε μπροστά στο θάνατο. Όταν ο Άγιος κοιμήθηκε, τον έθαψαν με ευλάβεια οι χριστιανοί. Μετά από χρόνια άνοιξαν τον τάφο του και βρήκαν το σώμα του άφθαρτο και ευωδιάζον. Δεν είναι αυτό ένα θαυμαστό γεγονός μόνον. Είναι ένα σημείο. Σημείο που φανερώνει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Σημείο που δηλώνει ότι στο σώμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μας τιμά τα Ιερά Λείψανα, διότι το σώμα των Αγίων Λειψάνων γίνεται όντως ναός του Αγίου.

του Πνεύματος. Τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί? Ουκ είδατε ότι το σώμα ημώ ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί? Ο Άγιος αγίασε και την ψυχή του και το σώμα του με άσκηση, με καθαρότητα, με προσευχή. Και ο Θεός τον δόξασε και τον δοξάζει και θα συνεχίσει να τον δοξάζει έως την Δευτέρα Παρουσία, ούτως ώστε τα θαύματα τα οποία επιτελεί να είναι αναρρύθμιτα από την ημέρα της κοιμήσεώς του το 1730 μετά Χριστόν στο κρόπι της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας συμβουλεύει λέγοντας: «Οι Άγιοι και μετά θάνατον ζώσιν εν Θεό και θαυματουργούσι». Οι Άγιοι δεν πάβουν να αγαπούν, δεν πάβουν να προσεύχονται, δεν πάβουν να ενεργούν την χάρη του Θεού και ακόμη περισσότερο μετά την αναχώρησή τους από αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι και ο Άγιος μας Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο, διότι συχνά ζουν μακριά από τον Λόγο και το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος μας όμως μας δείχνει ότι για τον άνθρωπο ο Θεός δεν είναι θάνατος και τέλος, αλλά πέρασμα στην αληθινή ζωή. Είμαστε όλοι μάρτυρες του ιερού και θαυματουργού λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Το προσκυνούμε. Έχουμε ζήσει θαύματα και παρεμβάσεις του Αγίου στη ζωή χιλιάδων αδελφών μας. Και αυτή είναι μία βεβαίωση ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Αδελφοί μου, ο τιμόμενος Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος και πολιούχος και έφορος της Ιεράς αυτής Μητρόπολης, σε αυτό το πανορθόδοξο και οικουμενικό προσκύνημα μας διδάσκει ότι πιστοί του Χριστού μπορούμε να είμαστε χωρίς συμβιβασμούς, ότι μπορούμε να αγαπούμε με ταπείνωση και μπορούμε να εμπιστευόμαστε την δύναμη της προσευχής. Αν και υπήρξε σκλάβος, είναι Άγιος στην αιωνιότητα. Αν και υπήρξε άνθρωπος που ζούσε στον Σταύλο, είναι κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Αν και υπήρξε ένας ταπεινός εχμάλωτος, είναι παρηγοριά χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν που τελούμε την πανηγυρή του, σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγια Χιερής, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, λαέ του Θεού αγαπημένε, ας ζητήσουμε τις πρεσβείες του, ώστε μέσα από τις δυσκολίες της εποχής μας να κρατούμε ζωντανή την πίστη, έχοντας καθαρή καρδιά και αδιάλεπτη προσευχή, όπως και εκείνος γέννητο. Μην απολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως.

0: εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμανι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάς κυρίες της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας έρας ασθενίας ημών, εν εκέν του ονόματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμανι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε

δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο ενδόξεν αληφθείς αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά του Θεού και Πατρός καθίσας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εν Αγίης Πατέρων ημών Ιεραρχών, των Αγιών Ενδόξων και Καλλινίκων.

Σεβασμιότατε επιμενάρχα της Θεοσώστου ταύτης επαρχίας, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, επιτρέψτε μου ταπεινά και υγικά να διαβιβάσω τις ευχαριστίες των σεβασμιωτάτων και θεοφιλεστάτων αρχιερέων για αυτήν την πνευματική πανδεσία στην οποία μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και με τη χάρη του Αγίου μας και αύριο, ούτως ώστε να προσκυνήσουμε, να τελέσουμε την ανέμακτο Θεία Ευχαριστία και να λιτανεύσουμε το μυροφόρο και αγιασμένο σκήνομά Του. Σας ευχαριστώ διότι ενθυμηθήκατε την παρουσία μου πλησίον του ωραιόκαρδου, ωραιόψυχου και γενναιόκαρδου γέροντός μου Επισκόπου Τράλλων Κυρίου Ισιδώρου πριν από 34 χρόνια, 3 ημέρες μετά την εις διάκονον χειροτονία μου. Καταλαβαίνετε πώς είναι η συγκίνησή μου, διότι μετά από τόσες δεκαετίες βρίσκομαι πάλι εδώ σε αυτή την εορταστική πανήγυρη, ούτως ώστε να ζητήσω και να λάβω την χάρη του Αγίου μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε και εύχομαι ταπεινά ο Θεός και ο Άγιος να σας στηρίζει στο πολυεύθυνο έργο σας, ούτως ώστε με διάκριση, με καλοσύνη και με εμπνευσμένη επιμαντορία και διοικητική μέρημνα να συνεχίζετε να διαπημένετε τον ευλογημένο αυτόν λαό της Ιεράς Μητροπόλεως σας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

Από το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο προκόπη της Εύβοιας παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχαιρατικό εσπερινό της εορτής του Αγίου. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με το ιερό προσκύνημα για να παρακολουθήσουμε το πανηγυρικό αρχαιρατικό συλλήτουργο. Καλό σας βράδυ!

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούς στις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό, εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους, εκείνους που με την αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού, οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επιλεκτοί του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

Προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηνέα, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και συνθέτουν πλήθος ύμνων και σε πολλά είδη της λειτουργικής μας ποίησης, προκειμένου να εξάρουν τη μνήμη και το βίο των Αγίων. Και αυτή η έξαρση δεν βρίσκεται μόνο καταχωρισμένη μέσα στα εν χρήση λειτουργικά βιβλία, αλλά υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, θησαυρισμένη σε άλλους τόπους. Παράλληλα, συναξαριστές κατά καιρούς έχουν αναλάβει να διασώσουν την ιστορική πορεία και το έργο των Αγίων.

αλλά η παρουσία των Αγίων δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται μόνο με αυτά που αναφέραμε. Ο συνοστισμός των Αγίων κατακλείζει ακόμη και τους χώρους της λατρείας. Ακάματοι ζωγράφοι ή επί το δοκιμότερο αγιογράφοι ιστορούν τα πρόσωπα ή και σκηνές από τη ζωή των Αγίων ως τοιχογραφίες ή ως φορητές εικόνες. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα ή η ζωή των Αγίων ιστορούνται σε πλήθος εντύπων ή ιεροκοσμούν σπίτια και άλλους τόπους. Προς τι επομένως τούτος ο κατακλυσμός των Αγίων μέσα στο χωρόχρονο της ζωής μας?

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμει και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μια ερμηνεία και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμπίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. «Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν».

Ειλικρινά φίλοι μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μεγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους. Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

οι πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντίπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Σπυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κύριος Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

Οι Άγιοι Ανάργυροι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία, γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν.

Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων, μετά από σοβαρές σπουδές στην ιατρική, προοριζόταν για γιατρό στα Ανάκτορα. Όμως προτίμησε αυτός να θεραπεύει φυλακισμένους και απόκληρους και έτσι προκάλεσε το φθόνο των άλλων ιατρών που τον συκοφάντησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Μαρτύρησε μετά από πολλά βασανιστήρια το 305. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου. Ο Άγιος Σαμσόν ο Ξενοδόχος ήταν ο Ρωμαίος από πολύ πλούσια οικογένεια. Μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη όπου εξασκούσε την ιατρική. Εκεί θεράπευσε από δύσκολη ασθένεια τον Ιουστινιανό και εκείνος για να τον τιμήσει έφτιαξε ένα ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινό νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτορ πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου

Επίσης, στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Ο Μάσος Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγράμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διετύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάρυγκος, που μαρτύρησε το 316 και ορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών, μετά από βαριά ασθένεια, στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κριμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχίατρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύθηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του διακόνου Φιλίππου και ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά τις ιατρικές σπουδές της, πήγε στην Έφεσο και εκεί ίδρυσε ένα ιερό πανδοχείο, όπου περιέθαλπε τους ασθενείς. Υπέστη πολλά μαρτύρια από τους αυτοκράτορες Τραϊανό και Ανδριανό. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Αγία Σοφία, η μάρτης και γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου. Η Αγία Νικοστράτη, που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

Κύριε, ταπεινά και απόψε γονατίζω μπροστά σου. Γονατίζω και ανοίγω διάπλατα τις θύρες της καρδιάς μου να διαβείς. Μικρή η καρδιά μου, Χριστέ μου, δεν χώρεσαν πολύ. Φτωχά τα αισθήματά μου για τον συνάνθρωπο, τον κάθε συνάνθρωπο. Μη βλέπεις, Κύριε, τη φτώχεια μου. Μη βλέπεις τις προμελετημένες καταδύσεις μου στο βούρκο. Μη βλέπεις τη ρηχότητα των αισθημάτων, το χλιαρό της πίστεως, το ράθυμο της βιωτής. Παράβλεψε τις πτώσεις, τις αστοχίες, τις άνοιες σκέψεις, τις ακατανόμαστες πράξεις, το δόλο, την κακότητα. Ψάξε και βρες εκεί στην άκρη της καρδιάς μου ένα μικρό μαργαριτάρι, δάκρυ μετανοίας, και φέρ' το στο φως.

έσκυρε τη σπίθα της θελήσεως και μετάτρεψέ την σε φωτιά. Δες την τρεμόφεγγια χτίδα της ελπίδος σε σένα. Αύξησέ την και κάντε την ήλιο λαμπρό που θα φωτίσει όλο μου το είναι. Άκουσε, Κύριε, την ταπεινή μου προσευχή. Ακού το φόβο. Δες το δάκρυ μου. Ακούμε μόνον όταν η προσευχή και η θέλησή μου μεταφράζονται σε γεννηθήτω το θέλημά σου. Όταν επιθυμώ τα ευτελή, όταν ζητώ τα γήινα, όταν ως παράφρον ποθώ τα μαρτωλά. Μη μ' ακούς, Κύριε. Μην ακούς τότε όσο κι αν κραυγάζει η ψυχή μου. Μην ακούς τις επιθυμίες για τις οποίες πολύ σύντομα πικρά μετανιώνω. Μην ακούς, Κύριε, τα άφρονα λόγια, τα σύνετα, τα επιπόλαια, τα πικρά πολυμερείς ξεστομίζω. Μην ακούς τα περιτά, τα άσκοπα, τα αμαρτωλά που σε σένα και τους ανθρώπους απευθύνω, γιατί αλίμονο πως θα ξεφύγω την οργή σου.

Στρέψε το βλέμμα σου. Σκύψε να ακούσεις το πλάσμα σου μόνο τώρα. Την ώρα αυτή που συναισθάνεται και συντετριμένο εκετεύει.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ.

Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτο σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενη προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονη μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονη μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσονη μας, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δηλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν

0: ο πίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επισή πάντε συζητούντεσαι ο Θεός και λέγεται διαπαντός «Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις». Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεο σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυρούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις

0: της Βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, όν και βλέπον ερμήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημά.
1: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημά.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλια, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προ αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης. Χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νηδίν, ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, τη στέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμωσιν ω άσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ την λειτουργούσα ευδοκία. Χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένων θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ή νυμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθο σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου.

0: σπότι νοούντο σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο οδύ του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου ο προδετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη, η μήν τη υπ' αυτού γεδομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο απειν, ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μήνυμα συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσχυ σα, η μίζδε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελών το σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προστού τον αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμείνει πάρθανο Θεό, διημά εφάνηκα θυμά άνθρωπο, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχο ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σα εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη

0: κυρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσον προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον, να νυμνούν σε πάντε, ω έμψη φωνών Θεοτόκεν. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσε γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύπεφτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύπεφτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότη νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο όπλων μάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εσκήνου αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

γραμμή. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά τον

0: Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίσθη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντου των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησαν δε εμά εν καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τη εντελέ σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτή απαράθραυση των έχοντα. Πανίχιον ημίν τη σύνδοξη ορογία χάρισε ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον

0: Η μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα
1: σοι. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσας της ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασόμαι εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμαι από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριο που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου.
4: Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου.
6: Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
7: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
7: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
7: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
7: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
0: Αιωνία μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασι σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται.

τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξιχνίας των πέλαγος.

και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απεώνωση ευαρίσθησάντων Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρων, ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήση κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν, και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντα ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων

και πένθη ταπεινωμένων και όταν της γης κρόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πάντα το μάθημα της εκθέσεως παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και σήμερα. Ο καθηγητής καλεί τους μαθητές να θυμηθούν τον τίτλο του θέματος «Ο ρόλος της οικογένειας στη ζωή του νέου». Πεςτε μου, παιδιά, τι έπρεπε να προσέξετε σε αυτό το θέμα. Ποιες οι έννοιες που έπρεπε να αναπτύξετε. Οι απαντήσεις φτάνουν από τα διάφορα σημεία της αίθουσας. Το θέμα πλούσιο σε συναισθήματα, βιώματα, ιδέες, ιστορική αναδρομή, παραδείγματα, συμπεράσματα. «Κυρία, μπορώ να μιλήσω?» Η φωνή του Παπαθεοδόρου έρχεται από τα τελευταία θρανία, ορμητική, χυμαρώδης και απαιτητική. «Λέγε, παιδί μου». «Η οικογένεια είναι πια καταστημένο. Δεν νομίζετε ότι η εποχή μας έχει ξεπεράσει αυτούς τους φραγμούς, ότι τα ελεύθερα πνεύματα δεν δέχονται αυτές τις αστικές προλήψεις?» Πριν προφτάσει η τάξη να συνέλθει από το ηχηρό σαράπισμα λόγω του Παπαθεοδόρου και πριν προφτάσει ο καθηγητής να αντιμετωπίσει τον προοδευτικό μαθητή, από την απέναντι σειρά των θρανίων πετάγεται ο Οικονομίδης. Η όψη του είναι αγριεμένη, κατακόκκινος, σχεδόν απειλητικός, επιτίθεται στο συμμαθητή του. «Τι είναι αυτά που λες, Παπαθεοδόρου, τα σκέφτηκες πολύ? Ε, οικογένεια κατεστημένο? Ξέρεις τι θα πει να μεγαλώνεις χωρίς οικογένεια? Μιλάς γιατί έχεις μάνα και πατέρα, ε? Μιλάς γιατί θα γυρίσεις το σπίτι σου και ξέρεις πως θα περιμένουμε στοργή και αγάπη η δική σου. Γι' αυτό μιλάς». Η τάξη για λίγο είχε βουβαθεί. Από τη μια αστραπή, από την άλλη κεραυνός. Όλοι ήξεραν πως ο Οικονομίδης είχε φτάσει ως αυτή την τάξη τελειόφυτος λυκείου, τρόφιμος του ορφανοτροφείου της πόλης. Πάντοτε με ευγνωμοσύνη για το διευθυντή και το προσωπικό, με μια πίκρα όμως ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Ευγενής, μελετηρός, συμπαθή σε όλους, συγκεντρωμένος στον εαυτό του, μοιάζε με

καλύτερος από τους συμμαθητές του. Όλοι υπολόγιζαν τη γνώμη του και όλοι είχαν κάτι να πάρουν από αυτόν. Έτσι όπως στεκόταν όρθιος την ώρα αυτή και αρκετά αγριεμένος, έδινε την εντύπωση ότι ήθελε να προστατέψει την τάξη από τις παράξενες θεωρίες του Παπαθεοδόρου. Η τάξη βέβαια από καιρό κάτι είχε καταλάβει για τον Παπαθεοδόρου και τον αισθανόταν ζαλισμένο και αποπροσανατολισμένο. Αυτή όμως η λέξη «κατεστημένο για την οικογένεια» ήταν από τα πιο αναπάντεχα. Γι' αυτό κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Μιλούσαν με τα μάτια, με τα χέρια, μιλούσαν με πάθος για την οικογένεια. Την είπαν «ναι, τα παιδιά», την είπαν «λιμάνι», «εστία» την αποκάλεσαν, «φωλιά» την παρουσίασαν, «της ψυχής προσκυνητάρι και ορμητήριο για τον αγώνα της ζωής». Και συνέχιζαν. Ο Οικονομίδης είχε κάτσει στο θρανίο του, με το κεφάλι χωμένο στα δυο του χέρια. Και ο Παπαθεοδόρου, φανερά εκνευρισμένος, δήθεν όμως αδιάφορος, με το βλέμμα στυλωμένο στο παράθυρο. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε η Αργυροπούλου, το κορίτσι με την έντονη βαρικοία και τη δυσκολία στην άρθρωση. Άφησε στην έδρα ένα χαρτί και είπε στον καθηγητή της να το διαβάσει εκείνος στην τάξη. Και έγραφε το κορίτσι: «Το μόνο πράγμα στο οποίο κατακρίνω την εποχή αυτή είναι η χαλάρωση και η διάλυση του θεσμού της οικογένειας. Με την ανεξαρτητοποίηση της γυναίκας και τα διάφορα φεμινιστικά κινήματα οδηγηθήκαμε σήμερα στη διάλυση της οικογένειας και στα δυσίωνα αποτέλεσματά της. Επίσης, το γεγονός πως ένα παιδί χρειάζεται μόνο τη μητέρα και ότι ο πατέρας είναι ένα απλό διακοσμητικό στοιχείο είναι λανθασμένο. Προτιμώ να μεγαλώνω ανάμεσα σε γονείς με προβλήματα μεταξύ τους, αλλά και με τους δυο γονείς μου». Ο καθηγητής έπρεπε να μιλήσει. Τι όμως να πει? Έκανε προσευχή από μέσα του και μίλησε. «Όταν παιδιά μιλούν τα γεγονότα, τα λόγια περιτεύουν». Κοίταξε με το βαθύ του βλέμμα όλη την τάξη, με νόημα. Κοίταξε λυπημένος τους τρεις μαθητές του, τον καθένα με διαφορετικά προβλήματα. Και έκλεισε το τετράδιο των σημειώσεων. Το κουδούνι που εκείνη την ώρα χτυπούσε σήμαινε και το τέλος μιας δύσκολης σχολικής ώρας.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε δύο κοινωνικά της περίοδου του Πεντηκοσταρίου. Θα ξεκινήσουμε με το κοινωνικό της Κυριακής του Πάσχα, Σώμα Χριστού μεταλάβεται, σε πρώτο ήχο, το οποίο θα ακούσουμε από τη Βυζαντινή Χοροδία Θεσσαλονική Συμνοδή, με χωράρχη τον καθηγητή και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, κύριο Ιωάννη Λιάκο, από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μόσχα.

Το κοινωνικό της Μεσοπεντηκοστής, ο τρόγων μου τη Σάρκα, σε ήχο τέταρτο Άγια. Θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Δήμο Παπατζαλάκη με συνοδεία χορού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

μαζί και πάλι φίλοι ακροατέ στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα να διαβάσουμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου και υπενθυμίζουμε πως ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε τον 16ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Με πιο απλά λόγια, εξομολογήστε ο ένας τον άλλον τις αμαρτίες σας και εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευθείτε όχι μόνον από τις σωματικές αλλά και από τις ψυχικές ασθένειες. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, συνιστά στους πιστούς που πάσχουν και υποφέρουν από κάποια ασθένεια να προσκαλούν τους ιερείς της Εκκλησίας και να τελούν το μυστήριο του ευχελαίου. Οι ιερείς της Εκκλησίας δεν προσεύχονται απλώς, αλλά μεταγγίζουν με τα τελούμενα μυστήρια τη Θεία Χάρη με την οποία και τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί και τον άνθρωπο θεοποιεί.

Οι πάσχοντες αδελφοί μας οφείλουν να κάνουν κοινωνούς του προβλήματός των, όχι μόνον εις τους ιερείς, αλλά και στους χριστιανούς αδελφούς, οι οποίοι ποικιλοτρόπως συμπορούν να συμπαρασταθούν και προπαντός να προσευχηθούν. Το πρόβλημα του πάσχοντος αδελφού μας δεν είναι μόνον προσωπικό του πρόβλημα, ούτε μόνον πρόβλημα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος, αλλά και όλων των χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Και όπως ένα μέλος του σώματός μας πάσχει, συγχρόνως συμπάσχουν και όλα τα άλλα μέλη και υποφέρει ολόκληρος ο άνθρωπος κατά παρόμοιον τρόπον και τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού πάσχουν και υποφέρουν όταν ένα από αυτά βασανίζεται. Του ενός μέλους πάσχοντος συμπάσχουν όλα τα μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Γι' αυτό αποτελεί χρέος παντός χριστιανού στην ώρα του πόνου και της αρρώστιας να μην κλίνεται στον εαυτό του και να μην κρατεί κατά τρόπο εγωιστικό κρυφό τον πόνο του και τη δοκιμασία, αλλά να καθιστά κοινωνούς της ασθενείας του και τους αδελφούς, οι οποίοι έχουν πολλές δυνατότητες να τους συμπαρασταθούν ποικιλοτρόπως και με τις προσευχές τους να τον βοηθήσουν κατά τον πλέον θετικό τρόπο. Οι ιερές μονές και τα ιερά ησυχαστήρια, τα οποία είναι διάσπαρτα σε τόπους ερημικούς και υψηλές κορυφές των ωραίων της πατρίδος μας, δέχονται πολλά τηλεφωνήματα συγγενικών προσώπων των ασθενών, οι οποίοι παρακαλούν για το συγγενικό τους πρόσωπο που πάσχει και υποφέρει ή πρόκειται να εισαχθεί προς εγχείρηση και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Και οι μοναχοί και οι μοναχές που ως έργον έχουν την προσευχή δέονται και παρακαλούν ιδιαιτέρως για τους πάσχοντας αδελφούς των, οι δε λειτουργοί, οι ιερουργούντες μνημονεύουν ιδιαιτέρως τα ονόματα των ασθενών. Και ίσως, φίλοι ακροατέ, κάποιος διερωτηθεί «Και τι μπορώ εγώ να κάνω για έναν άρρωστο αδελφό?» Οπωσδήποτε πολλά. Όλοι μας αρρωστήσαμε και βρεθήκαμε στο κρεβάτι του πόνου. Στις δύσκολες αυτές ώρες θα θέλαμε κάποιος άνθρωπος να μας επισκεφθεί, να μας χαμογελάσει, να μας πει δυο λόγια ενθαρρυντικά. Στην ώρα της αρρώστιας μας όλοι μας θέλουμε κάποιον να μας βοηθήσει καλύπτοντας έστω και ένα μέρος των εξόδων που δαπανίσαμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πολύχρονο και πολυδάπανο ασθένειά μας. Όλοι μας νιώθουμε την ανάγκη στη σκληρή δοκιμασία της ασθενείας μας να πληροφορηθούμε πως κάποιος γονατίζει και προσεύχεται για μας. Πώς όμως όλα αυτά μπορούν να γίνουν όταν ο καθένας μας κλείνεται εγωιστικά στο καβούκι του και δεν θέλει να καταστήσει εν ημέρους τους αδελφούς για τις δύσκολες ώρες που περνά? Η όλη δομή της κοινωνίας μας, φίλοι ακροατέ, και ο τρόπος της ζωής μας δυστυχώς κάνει τις καρδιές να είναι ερμητικά κλεισμένες όπως τα ρόδα, ώστε ο καθένας μας να μην είναι επιστολή Χριστού γενοσκομένη και αναγενοσκομένη. Οι σχέσεις των ανθρώπων στις ημέρες μας είναι τόσο τυπικές που μόλις και μεταβίας ακούγεται κάποιος χαιρετισμός. Αποστάσεις και τυπικότητες ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Ο ένας κρύβεται από τον άλλο και πάντα μένει κάποιος χώρος που παραμένει άγνωστος για τους άλλους.

αποστάσεις και τυπικότητες ανάμεσα στους φίλους και στους αδελφούς. Στις σχέσεις τους δεν υπάρχει το κλίμα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζουν εναπλότητη και αφελότητη καρδίας. Όλοι ζουν μακριά ο ένας από τον άλλο, χωρίς αυτή την ειλικρίνεια και τη θερμότητα των σχέσεων, χωρίς εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Άνθρωποι που κατοικούν στην ίδια πολυκατοικία δεν γνωρίζονται μεταξύ των και δεν έχουν χαιρετισμό ο ένας με τον άλλον. Ίσως μερικοί, παρασυρώμενοι από τα λόγια του στίχου αυτού, νομίσουν ότι ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά την εξομολόγηση στους λαϊκούς. Αν αποτολμήσουμε να δεχθούμε αυτή την παρερμηνία, τότε ερχόμεθα σε άμεση αντίθεση με τα λόγια του Κυρίου που είπε στους Αποστόλους: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηντε». Το δικαίωμα αφέσεως των αμαρτιών παρέδεσον ο Κύριος μόνον εις τους Αγίους Αποστόλους και αυτοί εις τους Αγίους Πατέρας και οι Άγιοι Πατέρες του σημερινούς αρχιερείς και ιερείς που έχουν αναμφισβητήτως την αδιάκοπον διαδοχήν των Αποστόλων. Αυτά τα λόγια για να μην υπάρξει παρερμηνία και παρεξήγησης. Φίλοι ακροατέ, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και όλοι οι άλλοι γύρω μας είναι και αυτοί παιδιά του Θεού και επομένως μεταξύ μας είμαστε αδέλφια. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού οι χριστιανοί ζούσαν τόσο κοντά στο Χριστό και ήσαν τόσο ενωμένοι μεταξύ των, ώστε με πολύ άνεση ο Ευαγγελιστής Λουκάς να γράφει στις πράξεις των Αποστόλων: «Του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχή μία». Τόση μάλιστα ήταν η θερμότης των σχέσεων μεταξύ των χριστιανών, ώστε όταν για πρώτη φορά συνεντώντο δυο χριστιανοί άνοιγαν τις καρδιές των και μιλούσαν με τέτοια εγκαρδιότητα και εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλο, ως να εγνωρίζοντο από χρόνια και τίποτε δεν τους χώριζε. Το παράγγελμα του αδελφοθέου Ιακώβου «εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα», ιδιαιτέρως στις ημέρες μας που οι άνθρωποι κλείνονται στον εαυτό τους και ο καθένας ζει το δράμα του εντελώς μόνος του, πρέπει να βρει την ανταπόκρισή του.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Ψάλλει η χοροδία Κωνσταντινουπολιτών του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Διευθύνει ο χωράρχης Γεώργιος Τσαούσης.

Κύριες θλίψες και ανάγκες ευρισκομένων, των ξενιτεμένων, των εν θαλάσσες πλεόντων, στρατευμένων, εμπολέμων, εχμαλώτων, των εν φυλακές εξορ...

Πέτου διαφυλακτήν την Αγίαν Εκκλησίαν, κόμην ταύτην πάσαν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού σεισμού καταποντισμού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, νικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Έψαλε η χοροδία Κωνσταντινουπολιτών του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Τσαούση.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είπαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή πως ο προσκυνητής μας έμεινε στο σπίτι ενός δικαστού για να ξεκουραστεί για λίγο και ο δικαστής του διηγήθηκε ένα περιστατικό που του συνέβη. Του είπε λοιπόν πως κάποτε ένας ζητιάνος του χτύπησε την πόρτα και ζήτησε λίγο να ξεκουραστεί. Τον φιλοξένησαν για λίγες ημέρες και αυτός έπεσε άρρωστος βαριά. Πριν κλείσει τα μάτια του, ζήτησε να στείλει ένα σημείωμα στο γιο του που έμενε στην Πετρούπολη. Και συνεχίζει ο δικαστής, ο νοικοκύρης του σπιτιού. Όλα εκείνα, εκτός από την έκπληξη, μου εγέννησαν και την περιέργεια να το ρωτήσω ποιος ήταν, ποια ήταν η καταγωγή του και ποιο το νόημα της ζωής του. Αφού επήρε την υπόσχεσή μου ότι δεν θα απεκάλυπτα πριν από το θάνατό του τίποτε από όσα θα μου έλεγε, μου διηγήθηκε προς δόξαν Θεού τη ζωής του την ιστορία. Είμαι πρίγκιπας. Το όνομά μου είναι Τάδε. Μετά τον θάνατο της συζύγου μου, εζούσα με το γιο μου που ήταν λοχαγός της ανακτορικής φρουράς. Μια μέρα ενώ ετοιμαζόμουν να πάγω εις ένα χορό στο σπίτι ενός σπουδαίου προσώπου, θύμωσα πολύ με τον υπηρέτη μου και αφού τον εκτύπησα άσχημα στο κεφάλι, διέταξα να τον στείλουν στο χωριό του. Αυτά έγιναν από βραδείς, αλλά τα ξημερώματα ο υπηρέτης απέθανε από το κτύπημα που του είχα δώσει. Το γεγονός αυτό δεν με συνεκίνησε και πολύ. Μετάνιωσα φυσικά για τη συμπεριφορά μου, για την παραφορά μου και το κακό που του έκανα, αλλά σε λίγο εξέχασα όλο το συμβάν. 6 εβδομάδες μετά από το ατύχημα άρχισα να βλέπω τον υπηρέτη μου να παρουσιάζεται στον ύπνο μου και να με επιπλήττει κάθε νύχτα επαναλαμβάνοντας αδιάκοπα τις λέξεις «Ασυνείδητε άνθρωπε, είσαι ένας φωνιάς». Όσο περνούσε ο καιρός, άρχισα να το βλέπω και όταν ήμουν ξύπνιος και οι εμφανίσεις του εγίνοντο με τον καιρό όλο και πυκνότερες, μέχρι ότου η ταραχή που μου προξενούσαν έγινε κατάσταση στην ψυχή μου. Στο τέλος το θύμα μου αυτό παρουσιαζόταν μαζί με άλλους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που είχα διαφθείρει ή είχα βλάψει και αδικήσει. Τώρα με απόπαιρναν όλοι μαζί χωρίς να σταματούν, ώστε έχασα την ηρεμία μου εντελώς και μαζί με αυτήν και τον ύπνο μου και τα πάντα. Άρχισα να αδυνατίζω τόσο που κόλλησε το δέρμα μου στα κόκαλά μου. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να μου προσφέρουν τίποτε. Επήγα στο εξωτερικό για να βρω τη θεραπεία, αλλά επέρασαν 6 ολόκληροι μήνες και η κατάστασή μου δεν εσημείωσε ούτε την παραμικρή βελτίωση. Τουναντίον δε οι ψυχές, τα πνεύματα που με ταλαιπωρούσαν εβασάνιζαν την ψυχή μου σταθερά όλο και περισσότερο. Μ' έφερα σπίτι μου πίσω περισσότερο νεκρό παρά ζωντανό. Η ύπαρξή μου εβάδιζε μέσα από τρόμους και από τα βασανιστήρια της πιο φρικτής κολάσεως. Έτσι επίστηκα αποδεικτικά για την πραγματική της κολάσεως ύπαρξη, αφού ο ίδιος την εζούσα από ζωντανός. Ενώ ευρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, ανεγνώρισα εις το βάθος τους όλες τις αμαρτωλές μου πράξεις. Μετενόησα και εξομολογήθηκα με πλήρη συντριβή. Ελευθέρωσα όλους τους υπηρέτες και τους σκλάβους μου. Έταξα δε να συνθλίψω τον εαυτό μου για όλο το υπόλοιπο της ζωής μου με όσο περισσότερο βασανισμένη ζωή και αν μπορούσα να μεταμορφώσω τον εαυτό μου σε ζητιάνο. Επιθύμησα για τις πολλές μου αμαρτίες να γίνω ο ταπεινότερος δούλος των συνανθρώπων μου και να ζήσω του προσκέρου
τούτου βίου την πιο άσημη μορφή. Μόλις έλαβα τις αποφάσεις αυτές, οι φρικτές οράσεις εξαφανίστηκαν και αισθάνθηκα ανακούφιση και ευτυχία ανίποτη, επειδή εγέμισε την ψυχή μου η πληροφορία ότι ειρήνευσα με τον δίκαιο κριτή. Έτσι στα αλήθεια μου εφάνηκε ότι επέρασα από την κόλαση στον παράδεισο και ότι η Βασιλεία του Θεού μου είχε να αποκαλυφθεί, και ακόμη κατάλαβα πως αποκαλύπτεται από τη μια στιγμή στην άλλη η Βασιλεία του Θεού εις τους ανθρώπους. Αμέσως η υγεία μου άρχισε να αναλαμβάνει και σε λίγο ήμουν έτοιμος να πραγματοποιήσω το τάξιμό μου. Εγκατέλειψα κρυφά τη γενέτειρά μου με μόνο εφόδιο αυτό το διαβατήριο της αποστρατείας μου και επί 15 χρόνια τώρα έχω σχεδόν γυρίσει όλη τη Σιβηρία. Πολλές φορές δούλεψα εργάτης εις τα χωράφια των χωρικών. Άλλοτε συντηρήθηκα από τη ζητιανιά, χορταίνοντας περισσότερο από την ταπείνωση παρά από τα ξεροκόμματα που εμάζευα. Πόσο μεγάλη ήταν η χαρά και η ευλογία που αισθανόμουν, πόσο δε ανέκφραστη ειρήνη στο μυαλό και την καρδιά μου από όλες αυτές τις θεληματικές στερήσεις. Μόνον όποιος πέρασε από την κόλαση στον παράδεισο με το έλεος του μεγάλου πρεσβευτού του Ιησού Χριστού μπορεί να το καταλάβει. Όταν ετελείωσε την ιστορία του αυτή, μου έδωσε τη γραμμένη τελευταία του θέληση για να τη στείλω εις το γιο του και την άλλη ημέρα έκλεισε τα μάτια του για πάντα. Το αντίγραφό της το έχω μέσα σε ένα πορτοφόλι εκεί πάνω δίπλα στην Αγία Γραφή. Εάν θέλεις μπορείς να το δεις. Το άνοιξα και άρχισα να διαβάζω τα εξής. «Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητό μου παιδί, έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια αφότου δεν είδες τον πατέρα σου. Αλλά αν εσύ δεν είχες νέα του, αυτός έβρισκε κάθε τόσο ευκαιρίες να μαθαίνει ειδήσεις για σένα και να αισθάνεται την αγάπη του πατέρα για το παιδί του. Η ίδια αγάπη τον κάνει να σου στείλει από το κρεβάτι που κοίταται ετοιμοθάνατος τις λίγες αυτές γραμμές. Ήθε να αποτελέσουν για σένα δίδαγμα σε όλη σου τη ζωή. Γνωρίζεις πόσο υπέφερα από την αμελή και ασύνετη ζωή μου, αλλά δεν ξέβρεις πόση ευλογία επήρα από το άγνωστο σε όλους προσκύνημά μου και με πόση χαρά εγέμισαν την ψυχή μου οι καρποί της μετανοίας. Πεθαίνω ειρηνικά εις το σπίτι ενός που εδείχθηκε καλό σε μένα και σε σένα, γιατί η καλοσύνη του προς τον πατέρα σου πρέπει να συγκινεί έναν ιό εις του οποίου την καρδιά υπάρχει της ευγνωμοσύνης το συναίσθημα. Δείξε σε αυτόν την ευγνωμοσύνη με όποιον τρόπο μπορείς. Δίδοντάς σου την πατρική ευχή μου, σε εξορκίζω να θυμάσαι πάντα το Θεό και να προσέχεις τη συνείδησή σου. Να είσαι συνετός, καλός και λογικός. Να μεταχειρίζεσαι τους κατωτέρους σου φιλικά και με όση περισσότερη καλοκαγαθία μπορείς. Να μην περιφρονείς τους ζητιάνους και τους προσκυνητάς, αλλά να θυμάσαι ότι εις την ζητιανιά και εις τα προσκυνήματα ο πατέρας σου που πεθαίνει τη στιγμή αυτή ευρύκε ειρήνη και η μαρτυρικά βασανισμένη ψυχή του ευρύκε τη γαλήνη της εμπράκτου μετανοίας. Οικετεύω του Θεού την ευλογία για σένα και κλείνω ήρεμα τα μάτια μου με την ελπίδα της αιωνίου ζωής που θα μου χαρίσει το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος των ανθρώπων, ο Πατέρας σου.

Όπως καθόμαστε πάνω στον καναπέ και κουβεντιάζαμε, ερώτησα με τη σειρά μου: «Φαντάζομαι πως ο ξενώνας που διατηρείτε θα σας παρέχει και ένα σωρό φασαρίες, δεν είναι έτσι?» «Βεβαίως, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που γίνονται προσκυνητές γιατί δεν έχουν τι να κάνουν ή επειδή είναι τεμπέληδες. Μερικοί δε από αυτούς κάποτε κάνουν και καμιά κλεψιά εις το δρόμο όταν μπορέσουν. Έχω ειδεί αρκετούς τέτοιους με τα ίδια μου τα μάτια. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των προσκυνητών αυτού του είδους», ήταν η απάντηση. «Οι περισσότεροι που συνήντησα ήσαν καλοί προσκυνητές, αλλά εμείς καλοδεχόμεθα και τους κακούς με χαρά, με την ελπίδα ότι στη συναναστροφή με τους καλούς στον ξενώνα μας θα δοθεί η ευκαιρία να αλλάξουν το χαρακτήρα τους και να γίνουν καλοί. Έτσι δε το καλό γίνεται διπλό». Ένα σχετικό γεγονός συνέβη λίγο καιρό πριν. Ήταν ένας άνθρωπος που ανήκε στην κατώτερη μέση τάξη της πόλεως μας εδώ και είχε καταντήσει τόσο ελεηνός ώστε όπου παρουσιαζόταν τον έδιωχναν χωρίς να του δίνουν ούτε ένα ξεροκόμματο. Έπινε και εμάλωνε με όλους. Το χειρότερο δε, έκλεβε ό,τι έβρισκε. Μια μέρα ήλθε στον ξενώνα μας άθλιος και πεινασμένος, ζητώντας λίγο ψωμί και κρασί, επειδή το κρασί πολύ το αγαπούσε. Τον εδεχθήκαμε φιλικά και του είπαμε: «Μείνε εδώ μαζί μας και θα σου δίνουμε όσο κρασί θέλεις, με τη συμφωνία όμως ότι θα πηγαίνεις κατευθείαν να πέφτεις εις το κρεβάτι σου μόλις πίνεις. Εάν δεν συμμορφωθείς εντελώς με αυτό και αρχίσεις τις φασαρίες και τις ανοησίες, όχι μόνο θα σε διώξουμε, αλλά θα σε αναφέρουμε εις την αστυνομία για να σε στείλει στο άσυλο που κλείνουν τους απατεώνες». Συμφώνησε απόλυτα και έτσι έμεινε κοντά μας. Για μια ολόκληρη εβδομάδα στην αρχή έπινε όσο ήθελε η ψυχή του. Αλλά επειδή είχε δώσει τις υποσχέσεις που είπαμε και φοβόταν μήπως τον διώξουμε και χάσει το κρασί που το ελάτρευε, επήγαινε πράγματι και έπεφτε στο κρεβάτι. Όταν δεν βαριόταν το κρεβάτι, επήγαινε στον μικρό κήπο έξω από την κουζίνα και εξάπλωνε στο χορτάρι αρκετά ήσυχος. Όταν ήταν νηστικός, οι αδερφοί στον ξενώνα προσπαθούσαν να τον πείσουν να συνηθίσει να επιβάλλεται στον εαυτό του σιγά σιγά, κάνοντας αρχή κάποτε επιτέλους. Έτσι, χωρίς να το καταλάβει, άρχισε να μετριάζει το ποτό και στο τέλος, 5 μήνες αργότερα, ενίκησε εντελώς το πάθος και έγινε νηφάλιος. Έπιασε δουλειά και εργάζεται τώρα, χωρίς να γίνεται βάρος και να εξαρτάται από την ελεημοσύνη των άλλων. Προχθές ακριβώς ήλθε να με ειδεί και να με ευχαριστήσει ακόμη μια φορά. «Τι τέλεια σοφία σκέφτηκα, προπαρασκευάζει αγάπη», και είπα: «Ευλογημένο το όνομα του Θεού που πλουτίζει με τόση χαρά το έργο του ξενώνα σας». Έπειτα από αυτήν τη συνομιλία κοιμηθήκαμε 1 έως 1,5 ώρα και εξυπνήσαμε με τις καμπάνες της εκκλησίας. Ετοιμαστήκαμε και ξεκινήσαμε για την εκκλησία. Μπαίνοντας μέσα είδαμε ότι η κυρία με τα παιδάκια της ήταν κιόλας εκεί. Εσταθήκαμε κοντά όλοι και παρακολουθήσαμε τον όρθρο. Στη λειτουργία ο οικοδεσπότης με το αγοράκι του προχώρησε μέσα στο ιερό, ενώ η κυρία με το κοριτσάκι πλησίασαν στην αριστερή πύλη για να μπορέσουν να δουν την ύψωση των τιμίων δώρων. Τους έβλεπα γονατισμένους που προσεύχονταν θερμά και δάκρυσα από αυτό και από τη χάρη του Θεού που διέκρινα ζωγραφισμένη εις τα πρόσωπά τους. Όταν ετελείωσε η εκκλησία, το εκκλησίασμα, ο παπάς, οι ψάλτες, ο νεοκόρος, οι ζητιάνοι, όλοι επήγαμε μαζί στην τραπεζαρία.
Επάνω από 40 εμαζεύτηκαν όλοι με τους αναπήρους και τα παιδιά. Κάθισαν χωρίς εξαίρεση εις το τραπέζι. Εθαύμασα δε την ησυχία που επεκράτησε. Εζήγουσα τον οικοδεσπότη και του ψιθύρισα. Εις τα μοναστήρια διαβάζουν τους βίους των Αγίων την ώρα του φαγητού στην τράπεζα. Γι' αυτό δεν θα ήταν άσχημο, νομίζω, να εκάνατε κι εσείς το ίδιο, αφού μάλιστα έχετε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη σας. «Τι λες, Μαρία, να το εφαρμόσουμε?» είπε γυρίζοντας προς τη σύζυγό του. «Θα είναι πολύ επικοδομητικό. Θα αρχίσω από το βράδυ να διαβάζω πρώτος, έπειτα εσύ. Έπειτα θα παρακαλέσουμε τον παπά και μετά με τη σειρά θα διαβάζουν όλοι οι αδελφοί που γνωρίζουν ανάγνωση». Ο παπάς άρχισε, ενώ έτρωγε, να κουβεντιάζει συγχρόνως. «Μου αρέσει να ακούω, αλλώς προς το διάβασμα, με όλη την αγάπη που σας έχω, θα σας παρακαλέσω να μην με υπολογίζετε. Δεν έχετε ιδέα σε τι δίνει βρίσκομαι όταν είμαι στο σπίτι. Πόσες φασαρίες και δουλειές έχω, τη μια συνέχεια της άλλης. Όλη μέρα δεν στέκομαι καθόλου. Πάει καιρός τώρα που έχω ξεχάσει όλα όσα έμαθα στην ιερατική σχολή». Σαν να εκρύωσα όταν άκουσα αυτά, αλλά την ίδια στιγμή η οικοδέσποινα που εκαθόταν δίπλα μου με σκούντιξε και μου είπε: «Ο παππούλης τα λέγει αυτά από ταπείνωση, συνηθίζει να τα λέγει, αλλά στην πρακματικότητα είναι πολύ τακτικός και ενάρετος. Η πρεσβυτέρα του είναι τώρα 20 χρόνια πεθαμένη και αυτός έχει στη ράχη του μια μεγάλη οικογένεια, παιδιά και εγγόνων. Παρόλα αυτά λειτουργεί πολύ συχνά». Όταν τα άκουσα αυτά, ήλθε εις το νου μου αυτό που γράφει ο Νικήτας ο Στιφάτος εις την Φιλοκαλία: «Η φύση των πραγμάτων κρίνεται με την εσωτερική διάθεση της ψυχής. Δηλαδή ο άνθρωπος σχηματίζει γνώμη για το ποιόν του γείτονά του από το ποιόν του εαυτού του. Έπειτα προχωρεί ο Όσιος λέγοντας: αυτός που κατόρθωσε την πραγματική προσευχή και απέκτησε την αγάπη δεν διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των πραγμάτων. Δεν διακρίνει το δίκαιο από τον αμαρτωλό, αλλά αγαπά με τον ίδιο τρόπο όλους τους ανθρώπους και δεν κατακρίνει κανέναν, όπως ο Θεός ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους».

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.